0: Τώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: Κύριε Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν, δόξασε ο Θεός ημών, δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κήγεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον, Κύριε ηλέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κήγεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημώνος, και μη σ' αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγισε ημάς πειρασμών, λαρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγεθέντης του ύπνου, προσκεπτωμένης αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της θείας και του ύπνου εξεγέρασμα, Κύριε, τον ουρανό φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον. Εις το ημίν της Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και γίνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώνω και τις επελεύστε και κάστο πράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξουμε το μέσο νυχτό. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξενιστάμενος, ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι δια την πολλή σου αγαθότητα και μακροθυμία, αν οκουργήσεις εμείς τον αθήμο και αμαρτωλό. Ουδές είναι πολλές άσμα της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κείμενων, ή γυράσμα εις το ορθρίσιο και δοξολογήσου το κράτος σου, και γίνει φώτισόν μου το όμοτα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του, μελετάν τα λογιά σου, και συγένει τα συντολά σου, και πίνει το θέλημά σου, και ψάχνει να εξομολογήσει καρδίας, και γεμίνει το πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, γίνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξη βασιλεύθε παντοκράτορο, τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίωσά με των αμαρτών και ανάξιων, εξύπρα να στείνε και τυχαίνει τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και τη φωνή τη δέησεώ μου, ως των Αγίων και νεαρών σου δυνάμεων, και ευδόξησον καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεω, προσενεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση, όπω αν καγώ. Κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδόν της ψυχής μου και δοξάωσε τον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριβών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω μου από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και γυνικήσαν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρι νομίες συνελήθην και αναμαρτίες εκείσησέ μου η μήτυρ μου. Ιδού γαρά ηλίθια ανηγάπησε, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με, ραντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχιόν λευκανθήσουμε. Ακουτίες με αγαλία συγκεφροσύνη, είναι αγαλιάσονται ως τέντε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουνε με ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησουνε της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλθεις απ' εμού, απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σωρού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψου. Συρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι θέλεις αισθησία ανέδω κάνω, ολοκαυτώματα το κορδοκίσεις. Θυσία του Θεό, πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς της εν δικαιοσύνης αφράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Μακάρι άμεν εδώ, υπορευόμαι για νόμο Κύριο, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουν αυτών. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομία, ετεσοδείς αυτού επορέθησαν, σύ να τηρώ τες εντολά σου, του φυλάξτε σφόδρα. Όφιλον κατευθυνθείς εν εωδήμου, του φυλάξτε τα δικαιώματά σου. Τότε μη σχηνθώ εν το με επιβλέπει να υπάσεις εντολά σου, εξομολογήσω μέσα εν ευθύ τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξουν, με καταλείπεις ως φόδρα, εν τίν κατορθώς νεότερος νοδών αυτού, εν το φυλάσσετε τους λόγους σου, εν όλη η καρδία μου εξεζήτησάσαι, μη απόσυμε από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου, όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός σου, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τες χείλες μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματος σου. Εν τεδώ το μαρτυρίο σου ετέρθειν ως σε παντή πλούτο. Εν τες εντολές σου δολεσχίσου και κατανοήσω τα σωδού σου. Εν τες δικαιώμασή σου μελετήσω και απειλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοση του δούλου σου ζήσουμε και φυλάξω τους λόγους. Αποκάλυψω τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις επ' εμού τα σεντολά σου, επεπόθησε η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησες υπερηφάνιση, επικατάρτια κλείνοντας από τον εντολόν σου. Περίλε επομόνιδος και εξουδένωση, ενώ τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατέβω κατελάλλον, δε δουλούς σου ειδωλέσχεν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτυριά σου μελέτη μου, εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσουμε κατά των λόγων σου. Τα σωδούς μου εξήγηλα και επικουσάς μου. Διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδών δικαιωμάτων σου συνέτησών με και δολεσχίσουν τη σταυμασή σου. Εγίσταξε η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσών με τις λόγοι σου. Οδών αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέγησόν μου. Οδών αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου καπελαθόμιν. Εκολύθην τη μαρτυρή σου, Κύριε, μη με κατησχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα, μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδηγήσόν με την τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και μη ει πλεονεξίαν. Απόστρεψαν του οφθαλμού μου, του μη ειδηματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσουν το δούλο σου των λογιών σου εις των φόβων σου, περίελε των ομιδισμών μου, ανυπόπτευσο τα κρίματά σου Χριστά. Είδω επεθύμησα τις εντολάς σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και ένθε επ' εμέ το ελαιό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου και αποκριθήσουμε τους ομιδίζους ημιλόγων ότι ήλπισε επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας ως φόδρο, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμενε πλατισμό, τες εντολά σου εξεζήτησα και λάλλωνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και οικουσχυνόμην και μελέτρωνε τες εντολές σου σιγάπησα σφόδρα και ήρε τα σχήρες μου προς εντολά σου σιγάπησα και δολέσχουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστε τον λόγο σου το δούλο σου ανεπιλπισάς, με αυτή με παρακάλεσε εν ταπεινώσει μου, το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανη παρενόμουν ως φόδρα, από δε του νόμου σου ξέκλεινα. Εμνήστε το κρυμάτων σου απαιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέστημα από μαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου, ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν το παρικίας μου. Εμνήστε νυχθή το νόματό σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμον σου. Αυτή γεννήθη με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίζουμε, Κύριε, είπα του φυλάξει των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατολόγιών σου. Διαλογισά με τα σωδού σου και επέστρεφα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξει τα σέντολά σου. Σχοινία μαρτρών περιπλάκησάν με και τα του νόμου σου καπελεθόμην. Μέσω νύχτων εξηγηρώμη το εξομολογήσετε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντο φοβουμένος σε και το φυλασσόν τα σεντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρησε γη τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίησες με του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, διδαξών με. Τα σεντολές σου επίστευσα. Πρώτη με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, διότι το λογιόν σου φύλαξα. Χριστός σου, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ δικαίοι περηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω την εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών μου ταπεινωσάς μου, όπως να μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μου ο νόμος σου, το στόματό σου, υπέρ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και πλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσουμε τα σεντολά σου. Οι φοβομενοί σου όψονται με και φανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνωνα, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου, το παρακαλέσιμο κατ' το λόγιον σου, το δούλον σου. Ελθέτως αν με η κτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτως αν υπερήφανη ότι ο δίκος συνόμισαν σε με, εγώ δε αδολεσκήσουν τις εντολές σου. Επιστρέψα το σάρμι φοβουμενή σε και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το καρδιωμά μου σαν τη δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτηριό σου η ψυχή μου στους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιον σου λέγοντας πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνα σωσκώ σε πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Πώς εσύ είναι η μέρα του δούλου σου. Πότε ποιήσεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Διηγήσα τον παράνομο δολεσκία σε λούχο ο νόμο σου, Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκω κατεδίωξαν με, βοηθησών με. Παραβραχή συνετελεσάν με τη γη, εγώ δέω και εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσουμε και φυλάκου στα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, Κύριο, λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, θεμελίωσε στη γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει μέρο τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αναπολόμενη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μου επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι είναι αυτή σε εσάς με. Σώσου με εγώ σώσου με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινε να μαρτωλεί το απολέσει με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση τελείως ειδών πέρας πλατεία εντολή σου φόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σοφισάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντως τους δασκοντάς με συνήκω, τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, υπέρ πρεσβυτέρου συνήκω, τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησε τους πόδες μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Δια των χρημάτων, από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκέ το λαρυγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σε πάσων οδών αδικίας. Λίχνωση πως είμαι ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως και εσύ θα του φυλάξει τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσουμε κατά των λόγων σου. Τα ακούσε του στόματός με ευδόξον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου τη σχέση σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθετε ομαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθηνε. Κληρονόμησε τα μαρτυριά σου στον αιώνα, το αγαλίαμα τη καρδία μου εσύ. Έκνε την καρδιά μου του πίστη τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμψη. Παρανόμους σε μίσησα, τον δενόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτρο μου εσύ στους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινε τα ποιο μου πονηρευόμεν και εξερευνήσω εντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατ' το λογιόν σου και ζήσουμε. Και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν μου και σωθήσουμε και μελετήσω τις δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσες πάντας αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, διότι του ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσε εκ του φόβου στα σάρκες μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, παραδός με τις αδικούς είμαι. Έκδεξε τον δούλο σου αγαθών, μη συκοφατισά το σάν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπαν στο σωτηριόν σου και στο λόγιο της δικαιοσύνης σου. Πίσω με το δούλο σου κατ' το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου είμαι εγώ, συνετισών με και γνώσου με τα μαρτύρια σου. Καιρός του πίσω το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια του ηγάπησε το λάσο υπέρ χρυσιών και το πάζιον. Δια του το προσπάσισε το λάσο κατορθούμεν, πάσχνο τον άδικον εμείς. Θαύμασα τα μαρτυριά σου, διότι το εξηρεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτίει και συνετείνει ποιού στο στόμα μου ίνξε και ήλκησε πνεύμα. Όταν σε εντολά σου επεπόθουν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Κύριε και αϊκή στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Κινήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων εμήν, επίβλεψε απ' εμέ και Λέησον με κατά το κλίμα των αγαπών του όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσά τον πάσα νομία. Λύτρωσέ μου πως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τον λαό σου, το πρόσωπό σου επίφανο επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδεισε νέο θερμίου, επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιση, Κύριε, και αυτή η κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη, τα μαρτυριά σου και λύθιαν σφόδρα. Εξέδειξέ μου, ζήλο, ότι επελάθη των λόγων σου εχθροί μου, που επιρροβαίνουν το λογιόν σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησε αυτό. Νεότερο εγώ είμαι και εξοδερωμένο στα δικαιώματά σου, καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια, θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με, και έκραξε όλη η καρδία με, πάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκεί έκραξε εσύ σώσο με και φυλάξω τα μαρτυριά σου, προέφθησε νεωρία και εκεί έκραξε του λόγου σου επίλπισα. Προέφθησε δύο θερμίου προσόρθων του μελετάν τα λογιά σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το χρήμα σου ζήσω με. Προσύγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομία που δεν του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση, Κύριε, και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και ξελούμω του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσωμε. Μακράν από μαρτυρών σωτηρίο τα δικαιώματά σου που εξεζήτησαν. Δικτυρβή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσων με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλιβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου που εξέκλεινα. Είδαν ασυνετούντας και εξαιτικόμενο το λόγιά σου και φυλάξαν το. Είδα τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγων σου εδηλία στην καρδία μου. Αγκαλιάσου με εγώ επί τα λόγιά σου, σου ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ρεμίσα και βδελιξά μου το δεν όμως σου ηγάπησα. Επτάκης ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς των όμων σου και ο καής είναι αυτής σκάνδαλων. Προσεδόκουν το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησε αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τα συντολά σου και τα μαρτυριά σου ότι πάσω δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά του ιδεησής μου ενωπιών σου, Κύριε, κατολογιών σου συνετισών με. Εισέλθει το αξιωμά μου ενωπιών σου, Κύριε, κατολογιών σου ρίσε με. Εξερέψε τα χείλη μου ύμνων ότι διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φέξε τη γλώσσα μου τα λογιά σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέσαι το χείρι σου του σώσου με ότι σε εντολά σου ηρετησά μην. Επεβόδισε το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσει μην. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι σε εντολά σου καπελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντε προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών, εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντο, ποιηθέντο, μούσουν το πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δημάσου ανθρώπου και δε την ημετέρνηση σωτηρία κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε περιμόνι Ποντίου Πιλάτου και παθόντε και τα φέντα και αναστάντε τρίτη μέρα κατά σγραφάς. και ενερχόνται στους ουρανούς και καθεζόμενοι εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς ότι της Βασιλείας σου καίστε τέλος. Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και οι όσοι προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, κοινήν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάσσε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και Υγείας ασθενείας ημών. Ένα και το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, κοινήν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, αληθέ το βασιλεία σου, γεννήθει το θέλημά σου στους ουρανών και της γης. Προνάρθουν ημών των επιούσεων, δώσει ημίν σήμερον, και έφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέντες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ιδού ανηφιός έρχεται το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι νευρίσει ραθυμούντα, βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, για της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβερά εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτωσα λαμπάδα σου νελαίο φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσεπελεύσει τη φωνή λέγουσα, ειδού ανηφίος σου. Βλέπουν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εις έξω θενκρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, για να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη, και δώσει τον υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Κινήν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένη και τέπομε. Τα σον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπηνης χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, τον βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, η περιρρήνη του κόσμου πρέσβη.

0: Κυριελέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της Επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και εμών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς την τολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον και ρίσαι εμάς από πάση θλίψη κακών και οδύνης. Τίγησον εμάς Αγίοι σου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε εις τότες πίστεως και στην επίγνωση στα προσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ο αιώνας των αιώνων αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη τιμεωτέραν το χειρουβήμ και αδοξωτέρα συγκρούς του Σεραφείμ, την αδιαφέρουσε ο λόγον τεκούσα, την όντως ο τόκος σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία θεότης, μία δύναμη, σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμα, σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Σε ευλογούμενη ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξυχνίαστα, ένδοξατε και εξαίσιον ο και στην αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών, και άνοιξε τον κόπο της πολυμόχθους αρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ούσιν απόλεσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διόδη σοπούμε την ανίκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν θυμηθόμενα περισπάστος άδυνε και ψάλλει και εξομολογήσετε εσύ, τον εμπάσχει και από πάντα δοξαζομένο Θεό, τον Άρχο Πατρίσι, τον Μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και Καθό και Ζωπιό σου Πνεύματι, είναι και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσιμ και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσιμ και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσιμ και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Είδα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη. Μη δώσεις άλλον το πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσω σε, ειδούν εις τάξη ο διεπνός οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε, επί χείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλος σου συγκάψησε, ουδέης ελέγχει τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει τη ψυχή σου, Κύριος. Κύριος, φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και ως του αιώνους. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νηξία πάρετας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς. Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαση τα ασθενεία ημών, έναν και το όνοματό σου, Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτε το βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου, σ' ουρανό και από της γης. Τον άρθρον ημών των επιούσιων, δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν το φελήματα ημών, ως και εμείς αφήμ τους οφειλέτες ημών. Και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Νήσιτη Κύριος αγαθός ον δούλος σου και ως εν πει ο ημαρτών, συγχώρησον ουδείς γαραμάρτητος, η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε της ψυχάς τον δούλο σου, εσύ γαρθεν ελπίδα ανέθετο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσο Χριστέ της ψυχάς τον δούλο σου, ένθεο και στη πόνο σου λύπη ο συναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, κινήν και αίκη σου σε αιώνας τον αιώνων αμήν. Μακαρίζω μέσα σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ειδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γαρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπρα της βασιλείας σε εσές ηγεσίες κρατείνονται. Διόν υμνούντες βόμεση, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον. Νήσιτε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου κειμένων πατέρων και αδελφών ημών. Και πάντων ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρεσον αυτής πάν πλημέλη με ακούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο κατά διάν επλημηθέν υπ' αυτών. Κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλωρής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός. Όπου επισκοπή του προσώπου σου ευφαίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημί τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράσεων και ονείων σου αγαθών και τη απεράντο και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάσταση και ανάπαυση των κειμένων δούλο σου. Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξα αναπέμπομεν στον τον άρχο σου πατρί και του Παναγίου και καθό και ζωπιό σου πνεύματι. Νυν και αίκη σου σε αιώνα στον αιώνα να μην. Υπερέδοξη επάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προστάγει την μετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών. Και έτσι να σώσει δια σου τα ψυχά ημών. Η ελπίσμο πατήρ καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τρία Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξώ με από τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης άρα πολλοί.

0: Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και ο και ο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμωτέρα του Χερουβίμ και δοξωτέρα, ασύγκλωσο Σεραφείμ, την αδιαφέρουσα λόγω την ακούσα, την όντως ο τόπος σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσεων και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσεων και προσπέσουμε Χριστό Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσεων και προσπέσουμε εν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε ο Κύριος εν ημέρα θλίψεως. Υπερασπίσεις το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεσαι βοήθεια εν εξαγίου και θείων αντιλάβητό σου. Μισθή πάση θυσία σου και το λογάφτωμά σου και ανάτο. Δώσει Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν τη βολή σου πληρώσε. Γαλιασόμεθα επί τη σωτηρία σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών βοήθη σώμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα τίματά σου, είναι αγνώτη έσωσε Κύριος ο Χριστόν αυτού. Πακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εδυναστή στη σωτηρία της δεξιάς αυτού, ούτε εν άρμαση και ούτε νίκης, εμείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών ευκαλεσόμεθα. Αυτοίς με ποδίστηκαν και έπεσον, εμείς δε ανέστημε και ανορθώθημε. Κύριε σώσον τον βασιλέα και πάγουσον ημών, εν ιάν ημέρα ευκαλεσόμεθα άσε. Κύριε τη δυνάμει σου φραθήσει το βασιλεύς, και επί σωτηρίως ο γαλιάς της φόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σ' αυτό.

0: δεξιά σου εύρει πάντα τους μισούντας εν, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρόν του προσώπου σου. Κύριος συνοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς, καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύς, και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλαιαν εισέ κακά, διλογήσαν το πουλάς, έσου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου, ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη κύριε τη δυνάμει σου, άσομε και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, και νυν θεία αίξιος σε αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, και νυν θεία αίξιος αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τρίας ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών, δέσποτα σε χώρος της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών, ένα και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριε και Πνεύματι, και νυν και αήξου σε αιώνας των αιώνων ημών. Πάτερ ημών, ο ειδής ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, αρθέ το βασιλείο σου, γεννήθη το θελήμά σου, ουρανό και πληθείς. Τον άρχον ημών των Αιθιού τον δώσει μη σήμερα, και αφαιθμούν τα βλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τις πελέτες ημών, και εμείς ανέγγεις ημάς εις πειρασμό, αλλά λύσε ημάς από το πονηρού. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγεις την κληρονομία σου, δίκασε τη βασιλεύση κατά βαρβάρον δωρούμενος, δώσον φυλάτων για τους σταυρούς σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί, Κύριε Δύο Πνεύματι, ο υψωτήσεντος σταυρέου κουσίους, και πονήμω σου κοινή πολιτεία, του οχτυρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό, έφρον τη δυνάμει στου πιστού βασιλεί ημών, νικά χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εν τη συν, όπλων ειρήνη αίτσιων τρόπεων, κοινήν και αίκη του αιώνα των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυντε, μη παρήδη αγαθή τα συγκεσία ημών πανίμητε Θεοτόκε. Στηρίξουν ορθοδόξων πολιτεία, σώζε όσοι κέλεσε βασιλεύει, και χορήγει αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτυχε στον Θεό μόνο ευλογημένη.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανήσαντε επ' εμέ, πολλοί λέγουσε την ψυχή μου και έστω σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ με ξόρος Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτεθειμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντας, τους εκθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό Σου ελέξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν με και επιστήριξε με τη χείρα Σου. Ουκέ στην ίαση της αρκή μου προσώπου της οργής Σου, ουκέ στην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι αιωνομία μου υπερήρε την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου, προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζουν επορευόμη, ότι εψώε μου επλήστησαν εμπαιγμάτων, και ουκ εσθενίασεν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ως στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατελειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά

μυελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και οικών και όσοι άλλος σου κανοίγουν το στόμα αυτού και εγενόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχουραν το στόμα τι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επίκατε δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσουν το έλαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος ευληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης σε μελέτωνησε ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθήσονται ισχύρας ολομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα, εν της όρθρης σε μελέτωνησε, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενεκτή εναντίον σου, εις ερθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλήρων το ούσου εις την δέησήν μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστη με το κατεβαινόν των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέδονται σε εντάφο, ο νου καιμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν, έθεντό με εν λάκκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντό με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, και έκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία αναστήσουση και εξομολογήσοντέση, μη διηγήσετε έτησεν το τάφο το έλαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία, μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθουν εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταράξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έγραξα και ενεκτή εναντίον σου, εις ελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω
πάσας τας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς της ζωής σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπληρώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνα σου Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς όσον απέχουν στην ανατολέ αποδεσμών, εμάκρυνε φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί Ίσιον, της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σε ρευμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσεις λάκων. Ακουστών ποιήσων με το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχήν μου, ο Θεός με επισήπε, επιθαμή κατεσχυνθήν εις τον αιώνα. Μη δε καταγελασάτος αν με οι εχθροί μου, και γάρ πάντες υπομένοντες σε ομή κατεσχυνθώσιν. Εσχυνθήδουσαν οι ανομώντες διακαινείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με, ότι εσύ ο Θεός του σωτήρ μου και σε επέμεινα όλη την ημέραν. Νήσθη των νυχτηρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ό,τι από του αιώνος εσύ. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς, κατά το έλεό σου μνήσθη τη μουσή, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσα οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια, της εξητούσε την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, και η λάστη τη αμαρτία μου πολύ γαριστή. Τι είσαι στην άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ηρετήσε το. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυληστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου πληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξαραγέμε. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου, και άφες πάσα της αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν, και μίσος άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισε επισε. Άκαγε και ευθύ σε κολόντομη, ό,τι είπε μηνά σε Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ ένα κακία μου επορεύθην και επί το Κυρίου ελπίζω νομή ασθενήσω. Δοκίμασον με, Κύριε, και πείρασον με, φύρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλαιό σου κατενάτη των οφθαλμών μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ούκα κάθισα μετά συνεδρίου ματαιότητος και μετά παρανομούντων ομοί εισέλθω. Εμίσα εκκλησίαν πονηρευωμένων και μετά ασεβών ομοί καθίσω. Νύψω με αθωίστες χείρες μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσαμε φωνήν ενέσεώ σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις μετά ασεβών την ψυχή μου και μετά αδρών αιμάτων την ζωή μου. Όλεν χερσίνε ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δε ένα κακία μου επορεύθην. Λύτρωσέ με, Κύριε, και ελέησόν με. Όπως μου έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησίες ευλογήσουσε, Κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από την ως δηλειά σου. Εν το εγγύζνε επ' εμέ κακούντας του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί εισθένησαν και έπεσον. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μη ανητισάμιν παρακυρίου ταύτην ζητήσω. Του κατοικήν με νίκο Κυρίου πάσας ημέρας της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε των ναών των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψε μεν σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, εσκέπασε μεν από κρύφο της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με, και νυν ιδού ύψωσε κεφαλήν με πεχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού, άσο και ψαλό το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, εις εκέκραξα, ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σι είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτηρ μου εγκατελειπών με, ο δε Κύριος προσελάβετό με. Νομοθέτησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησον με εν τρίβο ευθεία, ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώσμε εις ψυχά θλιβόντων με, ότι επανέστησαν με μάρτυρες άδικοι και ψεύσα το η αδικία αυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον των Κύριων ανδρίζου και κρατεού στο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προσέ, Κύριε, και κράξουμε ο Θεός μου, μη παρασιωπήσατε μου, μήποτε παρασιωπήσατε μου και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνωσεις νησλάκων. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεστε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναόν Αγιών σου. Μη συνελκύσεις με μετά αμαρτωλών και μετά εργαζομένων αδικίαν, μη συναπολέσεις με τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δέντες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοσ' το ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήθαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου, Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην, και ανέθλεν εις άρξ μου, και εκ θελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού, και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνους. Ενέγκατε το Κυρίο Υιού Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγή αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτά ως των μόσχων των Λίβανων και ο ηγαπημένος ως Υιός μονοκερόντων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Φωνή Κυρίου συσύοντος έρημον και συσύσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει δρυμούς και εν το ναό αυτού πάσης λέγει δόξαν. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθιείται Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Υψώσε Κύριο ότι υπέλαβες με και ουκ έφραγα στους εχθρούς με πεμέ. Κύριο Θεός με και έκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε ανοίγαγες εξάλλου την ψυχή μου, εσωσάς με από τον καταβενόντων εις λάκων. Ψάλετε το Κύριο Υιώσει αυτού και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εις το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε εν το θελήματι σου, παρέσχου το κάλι μου δύναμη, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και αγεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομαι και προς τον Θεόν μου δεηθήσομαι. Τι σοφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε εσύ χούς η αγγελή την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ελέησέ με, Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετόν μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και απεριαζωσάς με φροσύνην, όπως αν ψάλισε η δόξα μου και ομή κατανοηγώ. Κύριο Θεός μου εις τον αιώνα εξομολογήσω με εσύ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επί σοι, Κύριε, ήλπισα μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνω προς με το ούσου, τάχυνον το εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, και ένεκε το ονόματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτισης εκρυψάν με. Ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε, ισχύρα σου παρατήσου με το πνεύμα μου, ελυτρώσου με Κύριε ο Θεός αληθείας. Εμείς αυτούς διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακαινείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα, αγαλιάσουμε και εφρανθήσουμε επί το ελέησου. Ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσες εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και ούσιν έκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησες εν ευρυχώρητος πόδας μου. Ελέησον με, Κύριο, τη θλίβα με ταράχθεν θυμό οφθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου, ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτοιμα στεναγμής, εισθένησεν εν πτωχία ισχύς μου και τα ουστά μου εταράχθησαν, παραπάντα στους εχθρούς μου εγενή θυνόνιδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου, οι θεωρούντες με έξω έφημον απ' εμού, επελίσθην ως η νεκρός από καρδίας, εγενήθην ως η σκεύος από λελός, ότι ήχουσα ψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθεν, εν το επισυναχθήν αυτούς άμα επ' εμέ, του λαβήν την ψυχήν με βουλεύσαντο. Εγώ δε πισή, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός με εντεσχερσή σου η κλήρη μου, ρίσε ρατχυρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με, επίφανον το πρόσωπό σου επί των δούλων σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθεί, ό,τι επεκαλεσάμιν σε, εσχυθεί σαν ασεβείς και κατακτήσει σαν εισάδου. Άρα λαγεριθεί το μη τα χείλη τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομία να είναι υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψα σε φοβουμένη σε, εξεργάσω τις ελπίζου συνεπί σε, εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων, σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ό,τι θαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμα από προσώπου των οφθαλμών σου, δια τούτο εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένεμε προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες οι όσοι αυτού, ό,τι αληθείας εξητεί Κύριος, και ανταποδίδωση της περισσός ποιος είναι υπερηφανίαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Μακάρι όν αφέθησαν εανομίε, και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Μακάρι ως ανήρ, ο μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ εστί εν το στόματι αυτού δόλος. Ό,τι εσήγησα επαλαιώθητα οστά μου, από το κράζιν με όλη την ημέραν, ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επέ με ηχήρ σου, εστράφηνες ταλαιπωρίαν εν το ευαγίνε μη άκανθαν, την ανομίαν με εγνώρισα και την αμαρτίαν μου και κάλυψα, είπα, εξαγορεύσω κατά μου την ανομίαν μου, το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου, υπερτάφτης προσεύξετε προς επασώσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ο καγκιούσι, σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλία μάμου λυτρωσέ με από τον κυκλωσάντων με. Συνετιώσει και συμβιβώσει εν οδό ταύτη η πορεύση, επιστριώ έπισε τους οφθαλμούς μου, μη γίνεσαι ως ύπος και ημίων όσοι σου κες της σύνεσης, εν κοιμώ και χαλινώτα σε αγώνας αυτόν άγξες, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ εμάστιγε του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι, και καυχάστε πάντες η αυτή στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Ιησούν, δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω της ευθές υπρεπιένεσης. Εξομολογήστε το Κύριο εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο ψάλλατε αυτό. Άστατε αυτό άσμα καινών, καλώς ψάλλατε αυτό εν αλλαλαγμό, ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη, αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος. Του ελέους Κυρίου πλήρης η γη, το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώδησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού πάσα η δύναμη αυτών. Συνάγωνος η ασκών είδα τα θαλάσσης, ηθήσαν της αυρής αβύσους, φοβηθεί το τον Κύριον πάσα η γη. Από αυτού δε σαλευθύτωσαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αφαιτεί δε λογισμούς λαών και αφαιτεί βουλάς αρχόντων, η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει. Λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν, μακάριον το έθνος σου εστί Κύριος ο Θεός αυτού λαός, όν εξελέξα το εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξ ετοίμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνας της καρδίας αυτών, ο συνειήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύστη αμπολήν δύναμη και γίγας ου σώθησεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρία, εν δε πλήθη δυνάμιος αυτού ου σωθήσεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντες επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφραμφίσατε η καρδέα ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννη το Κύριε το ελεός οφημάς καθά περιελπίσαμεν επί σέ. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η έννοιση αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθήσατε η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτό επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερισατώ με. Προσέλθετε προς αυτόν και ποτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος σήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ερίσεται αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ, όσοι ελπίζαν υπ' αυτό. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστην ειστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτετε έκνα, ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Της εστίν άνθρωπος σου θέλων ζωήν, αγαπών ημέρας ειδίν αγαθάς. Παύσον την γλώσσαν σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλων. Έκλεινον από κακού και ποίησον αγαθών, ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν. Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους, και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρέψε αγγείς των μνημόσυνων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος σήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίσατε αυτούς. Εγγείς Κύριος της εντετριμένης την καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύμα της σώση. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσατε αυτούς ο Κύριος. Φυλάσε Κύριος πάντα τα οστά αυτών. Ένεξ αυτών ου συντριβήσετε. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ομοί πλημελήσουσι πάντες ελκύσοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αίκης του

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δίκασον Κύρια τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαβώ όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχειον ρομφέαν και σύγκλισον, εξ εναντίος των καταδιωκόντων με, ύπον την ψυχή μου. Σωτηρία σου είμαι εγώ. Εσχυντήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυντήτωσαν οι λογιζόμενοι μη κακά. Γεννηθήτωσαν ως ιχνούς κατά πρόσωπον ανέ μου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθήτω η οδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδίωκον αυτούς. Ότι δωρεάν εκρυψάν μη διαφθοράν παγίδος αυτών. Μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Έφεντο αυτό παγί σύνου γινώσκη και η θύρα είναι έκρυψε συλλαβέ το αυτόν και εν τη παγίδη πεσίτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κύριο, δερφίσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμιώσι. Ριόμενος πτωχών εχειρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα από τον διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αού και γίνος κονηρώτων με, ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντί αγαθών και ατεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ ο Θεόν το αυτούς παρενοχλήν μη, εν εδιόμην σάχων και εταπείνουν εν ισία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπον μου αποστραφήσετε. Ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστον, ως πενθών και σκυδροπάζων ούτως εταπεινούμην και κατ' εμού εφράνθησαν και συνήχθησαν. Συνήκτησαν επ' εμέ μάστιγες και ουκ έγνων, διεσχίστησαν και ουκ κατενήγησαν. Έπειρασαν με, εξεμικτήρισαν με μικτηρισμό, έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε επόψη, αποκατάστησον ψυχή μου από της κακοργίας αυτών, απολεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω με εσύ εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ ενέσουσε. Μη επιχαρίσαν μη εχθρένοντες μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμής. Ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διαλογίζοντο και επλάτηναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδων οι οφθαλμοί ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχιστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριος μου εις την δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρείς άνη, μη ύπησαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη δε ύπιεν, κατεπίωμεν αυτών, εσχυνθήσαν και ντραπήσαν άμε οι επιχαίροντες της κακής μου, ενδυσάστοσαν εσχήνιν και ντροπήν οι μεγαλορουμενούντες επ' εμέ. Αγαλιάσουσαν και φρανθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου, και υπάτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού, και η γλώσσα μου μελετήσε την δικαιοσύνη σου, όλην την ημέραν των επενών σου. Πισίνω παρόνομος του αμαρτάνιν εν εαυτό, ουκέστη φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσε ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού, ανομία και δόλος, ουκή βουλήθη συνιένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογίσα το επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδόου καγαθή, κακία δέου προσόχθησε. Κύριεν το ουρανό το έλεος σου και η αλήθειά σου έως των εφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσσος πολύ, ανθρώπους και κτίνεις όσες Κύριε, ως επλήθυνα στο έλεος σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων, εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος του της γινός του είσαι και την δικαιοσύνη σου της ευθέστητη καρδία. Μη ελθέτου μη πούσι περηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσον πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν κι ου μη δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μην παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν, ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχαν αχλώοι σταχύ αποφεσούνται, έλπισον επί Κύριον και επί Χριστότητα και κατασκήνουν την γην και επιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίβησον του Κυρίου και δώσεσαι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον του προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Υποτάγηθη το Κύριο και εκέτευσον αυτόν. Μη παραζήλου εν το κατεβολουμένο εν οδό αυτού εν ανθρώπου ποιούντι παρανομίαν. Πάυση από οργής και εγκατάλειπε θυμών. Μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε. Ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευτήσονται, οι δε υπομένοντες των Κύριων, αυτοί κληρονομήσουν σε γη. Και έτσι ο λίγων και ο μη υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσεις τον τόπον αυτού και ο μη έβρεις. Οι δε πραείς κληρονομήσουν σε γη, και κατατρυφήσουν στην επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσαντε ο αμαρτωλός των δίκαιων, και βρίξε επ' αυτών τους οδούντας αυτού. Ο δε Κύριος αγγελάσατε αυτόν, ότι προβλέπει ότι ήξη η μέρα αυτού. Ρομφέαν εσπάσαντο οι αμαρτωλοί, ενέτειναν τόξον αυτών του καταπαλήν τοχών και πένιτα, τους φάξε τους αυτή στη καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στις καρδίας αυτών, και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγων το δικαίο υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίωνες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γινός και Κύριος τα σοδούς των αμόμων, και η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Που κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται, ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου, άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται ως οι καπνός εξέλιπων, δανείζεται αμαρτωλός και ουκ αποτίσει, ο δε δίκαιος εκτήρη και δίδωση, ότι ευλογούνται σ' αυτόν πληρονομήσου σε γη, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθίσονται, παρακυρίου τα διαγμάτα ανθρώπου κατευθύνεται, και την οδόν αυτού θελήσει φόδρα, όταν πέσει ου καταραχθήσατε, ότι Κύριος αντιστερίζει χείρα αυτού, νεότερος αγενόμην και γαρεγύρασα, και ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ο καταλήψει τους οσίους αυτού, εις τον αιώνα φυλαχθήσονται, άνω με δια εκδιαχθήσονται και σπέρμα ασεβών εξολοθρευτήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσου στη γη και κατασκηνώσου συν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής, στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχή πως κελιστήσετε τα διαγμάτα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θάνατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος σου μη εγκαταλείπει αυτόν εις ασκήρας αυτού, ο δου μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμενον τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσιτσε του κατακληρονομήσει γην. Εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλού σώψη, είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδού κιν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι εστίν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Είδε παράνομα εξολοθρευτήσονται το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευτήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσε αυτής Κύριος και ρίσατε αυτούς και εξελείτε αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

και του Αρθένου μου Αρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Κυρία και εις τους αιώνας αιώνων.

0: που καταξιώθηνε ημάς εις ακροάσεις του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριε των Θεών ημών, οικετεύσομεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα της του.
0: Εκ του κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
1: Δόξασαι, Κύριε, δόξασαι.
0: Πρόσχομεν. Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία με πορεύτη στην ορεινή με τα σπουδής της Πολυνιούτων και εις ήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα τον Ελισάβη και γέντος οίκος την Ελισάβη τον σπασμό της Μαρίας ασκήρθεσε το βρέφος στην κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβη και νεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο είναι αέλθη μήτρα του Κυρίου μου πρόσμου. Η δούγαρος εγένετο η φωνή του ασπασμού σου στα ότα μου ασκήρθεσε το βρέφος να αγκαλιάσει την κοιλία μου. Και η μακαρία επιστέψεις ότι έστε τελείωση λαλημένη σε αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριά μου, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η γαλλία στο πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δουλής αυτού, ιδού γάρ από του νυν μακαριού με πάσα γενέ, ότι επί εισέμει μεγαλία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριά μου στην αυτή, ως ήμινας τρεις, και υπέστρεψε

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιώθησεν τις λόγεις σου και εγκύησεν το κρινεστέσαι. Η δούγαρα ανομίες συνελήφθη και να μαρτύεσαι και συσέ με η μύτη μου. Η δούγαρα λύθη ανηγάπησε στα άδυνα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με.

Θεέ, ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σε την σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτό μου τα ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός που εξουδενούσι. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσεν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

κληρονομία. Επίσκεψε τον κόσμο σου, λέει, και θερμίσεψε τον κέρα τη ενών Ορθοδόξου. Και κατάπτωσε να εφημάσαι τα ελαίου σου τα πλούσια. Πρεσβείε τη Παναχράντα, φημισμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία, ει την κατάθεση τη τιμία αυτή ζώνη ευλαβώ σε εορτάζουν. Δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού προστασία των παμεγίσων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλη και Πασό των Εβραίων και δυνάμεινα σωμάτων. Οικεσίε του τιμίου εντόξου προβεί του προδρόμου και μοντή του Ιωάννου, των Αγίων εντόξων και πανεφήμων από όλων των 12 και των 70, των Εναγίη πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων, των Αγίων εντόξων μεγάλων εθνοϊρομαρτύρων, ιερομαρτύρων και καλλινικών νέων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, και πάντων εν τυρατά από την τροπόλη διαλαμψάν των Αγίων, των Αγίων εντόξων και των Ματουργών Αναργύρων, του Εναγίη Πατρός Σιμών Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως ο Χριστός, που την Θεία και Ράμισα Ογέννη επετελέσσον, των Αγίων και Δικαίων Θεόματων Ονιακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μονεπολιέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου,

0: Παναγία, μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Συγχαρείο βασιλεύς, συρρήγης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέχομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και ίσους αιώνας, νεόνων.

Τε λόγος, πία γλώσσα βρωτών, νους γάρου δε ουράνιος, αλυτεκούσα τη συμπαθία στο αμέτρητον πέλαγος, δέξε και νύνεξα κάρπων χιλέων τα άσματα,

Σέντος ορόζων ειν πρώτη πανάγνουτρια κοστή, τη αυτή ημέρα μνήμη της ανακαινήσεως του ναού της υπεραγίας.

σου τέλος και συν τελευτήν την αποξήφους γράφω, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διαδόχου, δέχουμε διάδοχε των μικρών μέγα, υμνούντα μικρής την τελευτήν σου λόγης. Εάγιε επτά παρθένοι εγαζέ, ξύφι τελειούνται, τιμώσιν επτά παρθένοι τετμημένε, των επτά τεκνήναντα

στέντε, αναγκαστέντε στελιούντε, στέχει λαβόντων τεσσάρων, ον πυρ δρόμος, ή τις δέχονται δαίμονες τα ατπισία. Οι Άγιοι 366 μάρτυρες, οι εκ νικομιδίας ξύφοι τελιούνται, χρόνων φέρει δίσεκτον οτ μυθείς όχλος, ον τη χρόνου δίδομη συγγραφή πέρας. Μνήμη του Αγίου Επισκόπου Άιντάν, Ιεραποστόλου της Νουρθουμβρίας και κτήτορος της Μονής, Λίντισφάρν εν Αγγλία. Άιντάν πνεύμα τέμφορος Χριστού Θήτης, ζήλο πολλού σύρμουσεν τι αυτού πίστη. Μνήμη των Αγίων 100.000 μαρτύρων της Τυφλίδος, των μη αρνησαμένων των χριστιανισμών και θανατοθέντων υπό των αλλοθρίσκων, εν έτη 1225, Θεία αληθώς 100 μαρτύρων, ή της Τυφλίδος πληθείς γνωστή Κυρίω, τες της Παναμόμου σου Μητρός και πάντων σου

Αγίων ημών εύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Ότι σε τους υπάσε δυνάμεις των ουράνων και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νυν και αη.

χάρτην ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπά της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της Αθείας την Αγίαν του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρ του Αγίου υπού τούτου και των μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου Θεού, ψιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Πέφτω και επισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου σε Χριστό Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρ της κατηγουμένης της Ιεράς Μνημιστάρτης, Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστός Συνοδείας αυτής, Κυρίου δεηθώμεν. Πέρ της Ιεράς Μνημιστάρτης, πάσης μονής κόμης πόλεως νήσου και χώρας, και των πίστικων των εναύτες του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρ εκκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερπλέον των οδηπορούν των νοσού των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρησινέη μας από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς

η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημών έψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Θεός, ημών το κράτος ανήκασον και δόξα κατάλληκος, που το ελέος αμέθωταν και η φιλανθρωπία άφατος, αυτός δέσποτα κατά την σλαχνία σου, επίβλεψον εφημάς και από τον Άγιον Οίκον τούτον, και πείσον με τιμόν και το συνευχομένο μην πλούσετε ελέη σου και τους εκτρεμούς σου. Ό,τι πρέπει, η πάσα δόξα τη με και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γενικαία.

0: Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έαρχους και άγιους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παρά το μεθά.
1: Συ, Κύριε.
0: Κύριε ο Θεός ημών, σώσον των λαών σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου, τους αγαπώντας την ευφρέπη του ήχου σου. Συ, άνθρωπος από τη δόξα τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας, ελπίζοντας επί σε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Παναγιωθένου Μάριος, με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού του Θεού παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Τα σκηνά στάθος και συμφώνους ημών χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσκεντρεσίς ημών ουσίν επί το όνοματί σου τα σε τις εκπάρχε μεγγυλάμενος. Αυτός γίνει το δούλος του αιτήματα που συμβαίνω πλήρωσου. Γορυγόνι με το παραδιόν και την επίγνωση της αληθείας και εν το μέλλον της ζωής αιώνιων χαριζόμενος. Ότι αγάθος και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης, εσύ τη δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Άγιος των Αγίων συναπαυόμενος, εν τες Αγίων φωνή υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Κερουβήν δοξολογούμενος και υπό πάση φορά γη δυνάμεις προσκυνούμενος. Ο εκ του μειώντες το είναι παράγοντα σύμπαντα ο κτίσεις των άνθρωπων, κατ' εικόνα συν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίζουν την κατακοσμή σας, οδηδούσε τούτη σοφίαν και σύνεσιν και μη πάρουν αμαρτάνοντα λαθέμενος από συντρία μετάνια. Ο καταξιός ημάς ταπεινούς και αναξίους δούλους εν τη ώρα ταύτη και στείνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου της αστηρίου και την οφειλωμένη σου προσκύνηση και δοξολογία προσάγει. Αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξτόματος ημών των αμαρτωλών των δεξάγερη μου και επίσκεψε ημάς και θεσότητη σου συγχώρησε μου παρμημένη με εκούσιόντε και ακούσιο. Άγιος ημών τα σιγά και τα σώματα και δώσε μην νοσιώτη λατρεύειν εσύ. Πάσα τη ημέρα τη ζωή ημών πρεσβείε Αγία Θεοτόκου και πάνω των Αγίων των οποίων εσύ ευαίσθησε άνθρωπο. Ότι Άγιος ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το

ανάμεσον τις καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είσαι γνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάγγισον θαλμούς, ίστιν των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Έρνηση μην και το όν των μακαρίους δουλών φόβων, ή να πάσας αρχικάς επιθυμίας καταπατήσετες. Νευβανική πολιτεία μετέλθομεν πάντα που σε βαρέσει την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγαρεί ο φωτισμός ο ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι.

0: του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Το πνεύμα της.

Το καιρό εκείνο προσήλθαν οι μαθητέ το Ιησού κατά μόνας και ρώτησαν αυτόν συν τις 12 την παραβολή του σφόρου. Και έλεγεν αυτής: «Ημίν δέδοτε γνώνε το μυστήριον της βασιλείας σου Θεού, εκείνης δε της έξω εν παραβολές τα πάντα γίνανται. Ει να βλέποντες βλέπωση και μη είδωση και ακούοντες ακούωση και μη σημειώση, μήποτε επιστρέψωση και αφαιθεί αυτή στα αμαρτήματα». Και λέγει αυτής: «Ουκ είδατε την παραβολή τα αυτή, και πως πάσας τας παραβολάς γνώσεστε? Ο σπύρον των λόγων σπύρει, ούτι δε εισήν παρά την οδόν όπου σπύρεται ο λόγος. Και όταν ακούσουσιν ευθέως έρχεται ο σατανάς και έρει των λόγων των εσπαρμένων εν τις καρδίες αυτών. Και ούτι εισήν ομοίως ή επί τα πετρώδη σπυρώμενοι, ή όταν ακούσεις των λόγων ευθέως με τα καράς λαμβάνωσιν αυτόν. Και ούκ έχουσιν ρίζα εν εαυτής, αλλά πρόσκαιρη εισήν ήτα, γενωμένης θλίψεως ή διωγμού δια των λόγων, ευθέως σκανδαλίζονται. Και ούτι εισήν ή εις τας ακάνθας σπυρώμενοι, ούτι εισήν ή των λόγων ακούοντες και εμέριμνε του αιώνος τούτου. Και η απάτη του πλούτου και επεριταλυπέ επιθυμία, εισπορευόμενε συμπνίγουσιν των λόγων και άκαρπος γίνεται. Και ούτι εισήν ή επί της γης, την γη την καλήν σπαρέντες ή την εσακούουση των λόγων και παραδέχονται και καρποφορούσιν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγεν αυτής: «Μη τι ο λίχνος έρχεται ή να υπό τον μόδιον τεθεί ή υπό την κλίνη, ούχι να επί την λιχνίαν επιτεθεί, ουγαρεστεί τη κρυπτών ο εάν μη φανερωθεί, ουδέ γένετο απόκριφον».

Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην Τινά, γινήδε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξατο αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι, αδελφή καλουμένη Μαρία, και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν επιστάσα δε είδε, Κύριε εουμέλησε ότι αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν, υπέουν αυτή να μη συνδυλάβετε. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τριβάζει περί πολλά, ενός δε εστι χρεία. Μαρία δε την αγαθή μερίδα εξελέξατο, ετι σου καφερεθήσετε από αυτής. Εγένετο δε εν το λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασα της γηνή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό. Μακαρία η κοιλία η βαστά σα άσε και μαστίουσε δίλα σα. Αυτός δε είπε, μενούν γε μακάρι ακούοντες των λόγων του Θεού.

0: ευλογούμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών υπομέν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, Θεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, Θεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου έτηδε των αδελφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μονάχων, νεκταρίου και νεκταρίου των ιερομονάχων, υπορευοδόσεως του σκοπού αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εκεί δεόμεθα υπέρ της κατηγουμένης ιεράς μονιστάφης, υποδήμης μοναχής και της Χριστός συνοδείας αυτή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εκεί δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, ιείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεων αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών, δωρητών, ευλαβών προσκυνητών της Ιεράς Μονιστάφης, των δούλων του Θεού, Στεφάν, Εκατερίνης, Σπυρίδωνος Κωνσταντίνου, Αποστόλου Δημητρίου, Θωμά, Ελένης και Ευθυμίας, υπεραποκαταστάσεως της υγείας αυτό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμετρα υπέρ των μακαρίων και έδιμων κτητόρων της Ιεράς Μονιστάφης, Αντωνίου ιερέως του και νέου κτητορός αύτης και πάντων των προαναποσταμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδερ σεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων και των δούλων του Θεού ευσεβίου ιερομονάχου, της δούλης του Θεού Χρυσοβαλάντης μοναχής και καθηγουμένης και των δούλων του Θεού Δημητρίου Νικολάου Αθανασίου Βικτωρίας Ευτυχίας Ιωάννου Αργύρης Μαρίνης Ιωάννου και Σουμελάς Χρήστου και Ιωάννου, των ιεροψαλτών υπεραναπαύσεως των ψυχών αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμετα και υπέρ των αδελφών ημών των έντες διακονιέσων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη ιερά μονή ταύτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ο Θεός ημών την εκδίκην ταύτην και εσύ πρόσδεξε παραδοσών δούλων και ελέησον μας κατά το πλήθος ελέους και τους κτηρμούς σου κατάψουν εφημάς και λοιπά των λαών σου αποδεχόμενο το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύσαστε κατηχουμένοι το Κυρίο η πιστή υπέρ των κατηχουμένων ρηγών. Είναι ο Κύριος αυτούς.

Κύριε ο Θεός ημών, εν υψηλής κατοικών και των ταπεινά εφορών, ότι τη σωτηρία των γέννητων ανθρώπων εξ αποστήλωσε μοναγενής Υιόν και Θεών των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν. Επίβλεψεν επί τους δούλους τους κατοικουμένους, τους υποκυκλικότας στον εαυτόν αυχένα και καταξίωσεν αυτούς εν καιρό ευθέτω, του λουτρού της παλιγενεσίας, της αφαίρεσης των αμαρτιών και του ενδύματος αδρασίας. Ένωσεν αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύπτουσον αυτούς τη εκκλητή σου ποιμή. Ίνα και αυτή συνημήν δοξάζωση, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχουμένοι προέλθετε, κατηχουμένοι προέλθετε, όσοι κατηχουμένοι προέλθετε μη της των κατηχουμένων, όσοι πιστοί ετικέ την ειρήγη του Κυρίου δεηθωμέν, αντιλαβούς όσων ελέησον, και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάριτη σοφία. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός το δυνάμεο το καταξιώστη μας παρασύνει και γίνει το Αγίος Θυσιαστηρίο και προσπεσύν της εκτερμής σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού νοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός συνδέησιν ημών ποιήσιν ημάς αξιούς γενέστε του προσφέρει συνδέησι και εκκλησίας και θυσίας είναι μάχτης υπερπαντός του λαού σου. Και η κάνωση ετοιμάσαι ότι στη διακονία σου τάφινε τη δυνάμει του πνεύματος του Αγίου. Ακαταγνώσει και προσκόπτωση εν κατορώ του μαρτυρίου τη συνειδήσεω ημών. Επικαλείστε σε πατή καιρό και τόπο είναι ει ακόνη μου ήλιο ημινή, εν το πλήθη τη αγαθότητα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι, νυν και αεί

πάλι και πολλά και συμπροσθέτουν και συνδέομαι κατά και φιλάνθρωποι, όπως επιβλέψεις από την δέηση μου, καθαρίσει μόνο τα σιγά σου και τα σώματα από παντός μολυσμούς ανθρώπους και πνεύματος. Και εδώ η σημεία να ενώκουν και κατά άκρη να παράσει το Αγίου της Εσυρίου. Χάρη σε ο Θεός και τη συνευχομένη σημεία προκοπήν βίου και επίσης και συνέσεως πνευματικής. Δώσα τη πάντα φόβο και αγάπη λατρεύει, σε ενώχου και κατά κράτους μετέχει των Αγίου Μυστηρίων και τη Υπουργή Βασιλεία Αξιοθήνα. Όπως υπό του κράτους πάντοτε φυλατώμενοι, συντόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Αγίαν Ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φυλάκα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των κλημενημάτων ημών παρά του

0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Εσύ ανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.

0: Με τα πάντα των Αγίων ημών έψαντε σε αυτούς και άλλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Κύριε ο Θεός που το κράτο, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος της ερενέσεως παρεμικαλωμένος στην αλληκαρδία, πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών ημδέησιν και προσάγωγε το Αγίος του Ξεστηρίου. Και η κάνω σε ρημά που στην εγγύηση τώρα και θυσία πνευματικά σε παίρνει μετέρων αμαρτημάτων και του λαού νοημάτων. Και καταξίωσε ρημά σε βιχάρνο ποιόν σου γενέστε εσύ ευπρόσδεκτη τη συνήμων. Και επισκοινώσε το πνεύμα τη χαρτό σου αγαθών εφημά και από τα προκείμενα του ρωτάπτα και επιπά του λαού σου. Δια των νυκτηρμών του μοναγενού σου ιού με το ευλογητό σου. Συντομαναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αή και ίσου.

0: Κυρία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώοποιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: Πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρειν.
1: Ελέον ειρήνη θυσιάν ενέσεως.
0: Χάρη σου Κύριε ημών Ιησού Χριστού, και η αγάπη του Θεού και Πατρός, και η κοινωνία του Αγίου

άξιο και δίκαιον σε ημίν, σε εύλογην, σε έγιν, σε ευχαριστήν, σε προσκύνην, παντιδόπου της φωτίας. Σίγαρη Θεός ανέκφρασης, απερινόητος, άρωτος, ακατάλητος, αιώνος, αθωσόν, σοι και μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο. Σοι εκμειώντες στο ενή μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσας πάλι. Και ούκα πέρσι πάντα ποιόνιος ημάς στον ουρανό να ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαριστούν μέλους. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενη σοι και μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα της στο Άγιο. Υπέρ πάντων ίσμεν και όνου κρίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γέ γεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι και το χειρον ημών δέξι κατεξίωση και τη συμπαραστήκα σε χιλιάδε αγγέλων και μυριάδε αγγέλων. Τα κερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολυώματα μετάρτιση από τον Ροτάνο.

Και ημίσου μακαρίων δυνάμεων δε στο φιλάνθρωπο επιβόμεν και λέγουμε Άγιος και Πανάγιος και μονογενής ο Υιός και το Πνεύμα σου Άγιο. Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου. Όσον κόσμο σου τους συγκάπησες, όσο τον Υιόν σου τον μονογενή του είναι πάσα πιστεύουν σε αυτό μία απόλυτη αλέχη ζωή αιώνια. Ως ελθόν και πάσα την περιμένων οικονομιών πυρώσεις στην νυχτή παρεδίδα το μάλλον δι' αυτό παρεδίδω υπέρ της ο κόσμος ζωής. Λάβω να άρθουν τις Αγίες αυτού και ακράτης και αμοβή της χερσή. Ευχαριστήσας και ευλογήσας Αγιά σας κλάσσας, έδω και τις Αγίες αυτού μαθητές και αποστολής υπόλοιπων.

0: Ομοίως και το ποτήριο μετά το διπνίσε λέγον, πίεται εξ αυτού πάντες, του το έστει το αίμα μου, το της γέννης διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, ζάφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Μεγημένη θύμη της τριουτάρτης τελής και πάντων των υπέρ ημών γέ γεννημένων του σταυρού του τάφτης τριμέρων αστάσεως, τη ουρανού αναβάσεω, τη εκδεξιών καθέδρα, τη δευτέρα και φοβερά και δόξα του πάλιν παρουσία. Τα σά επ των σών, συ προσφέροντες,

στεγενέστητε το λαμβάνω σε γύψη και σάψα με τη όψη του και το γύρτε. Η βασιλεία στον άνθρωπο γύρω μας χωρίς την προσέμβη της πυρήνας κατά. Η έντυπη φερεμένη σε πλήν και τα άπνα τρία του πέρα των ελπίσεων από σαν πέρα του πατώρου πατέρου πατριαρχών πληθών. Από σώλων και ύπερων ευαγγελιστών, μαρτύρων ομολογητών εκπαιδευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τε τελειώμε, ευλογητός ο Θεός.

0: ον χάρη της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα τον λόγο της εις αληθείας. Κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην ανεγεί στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανιμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών.

0: Θεός ημών από τους εξάμενους αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσίας θήριον εις τους μηνευωδίες πνευματικής αντικαταπέμψει με την Θεία Νικάν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος ειχόμεν την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι από τους και ανήλους και πάση τη ζωή μου Χριστό το Θεό παρά το μετά. Παρακατατηθένοντα τη ζωή μου ανάπησαν και ελπίδα δε στο φυλάτο και παρακαλούμε σε κεντρώματα και κετεύουμε καταξίωση νημάς με τα λαβήν των επορανίων και πνευμυστηρίων τα άφηση ράση και πνευματικής τραπέζης μετά καταρρώ συγκεντώτος της άφησης αιματιών της εικόρσης με μιλημάτων εις πνεύματος Αγίου Κοινωνία της Βασιλείας Ρώμων και Ρωμία της παρησία την προσέβη εις κρίμα ή εις κατάκλημα και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως το λεμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίνει και Άγιοι,

δυνάμει τα πάντα δημιουργήσει και το πλήθο του ελαίου. Εξουκόντρο είναι τα πάντα παραγωγόνα, εφόσον σα τωρινό δεν έπειδε, επί τη υποκυκλικότητα σα αυτών κεφαλά. Ουγάρε κλέν σαρκή και αίμα, και λέει εσύ το φοβερό Θεό. Σίουν δε στο κοκκίνο να πα, εμεί σα κατ' ονοξωμάει, σα κατ' νεκά, σε διαχρήν. Τη πλέον σύμπλεσον τη οδηπορού συνόδε σου, του ζουν τα σία σε εντρό ψυχών και του σωμάτων μου. Χάρτη και η κρυμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ήου με το ευλογή τόση. Συνοπαναγίου και άγαθα πίσω ποιο σου πνεύμα, την ίν και αή και ίσου αιώνα των αιώνων. Πρόσφυγε κύριε σου, Χριστέο Θεό, ημών εξαγίου καρκιτρίου σου, και αποθρώνοντα τη βασιλεία σου και ελθέτη αγιά σήμα σου, άνω του παθησί καθήμενο. Και ό,τι μην αρδοσύνων και καταξίω την κρατεά σου και μετά τον ημιν το αχράτη σώματό σου και του ημίου αίματο. Και διημών πάντη το λαό Θεό ηλάστην τα μαρτυρία σου. Θεό ηλάστην. Ο Θεό ηλάστην τίμη του αμαρτωλό και ελέησον με.

Περό των θυρών, των όσου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ο καθίσταμε, αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιός σας και χανενέν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όνματας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξα με προσερχόμενο και απτωμενών σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σαψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέτος ο σαχράντος πόδας κρατήσασα, τη λύσα των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτη σώματα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγοντα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες τους ασπόρους τεκούσισε και των επορανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελεθώνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι το αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και το αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δαίμον σου ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίων, πλαστοριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους πλέγων, άλλων κάθωρον εκ πάσης με κελίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρίσω το μυστήριον είπο, ο φίλημάς ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο λυσίδος.

0: σώμα και φήμη και τρέφει. Θεοί το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξε ασπόθε με Χριστέ και ηλίωσε στο Θείο σε έρωτη. Αλλά κατάφλεξαν περία ύλο τη αμαρτία μου και εμπλεστήνε τη ενσύ τρυφή καταξίωσουν. Είναι τα Θείο Κυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τη λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσε ελεύσε μου ανάξιο, εάν γαρτολμήσω στην εισελθήνη στον νυμφώνα, όχι τον μελέγχιο του καέστου το γάμου, και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη κρίμα με γέννητο τα άγιατα αυτά δια των άξεων είναι με, άλλες κάθαρσεν και αγιασμών ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείδε το προσκαλάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου το μυστικό, σήμερον ιε Θεού και νενών με παράλαβε. Ο μίγαρτης εχθρίσω το μυστήριον είπω, ο φίλη μας ειδώσω καθάπαρο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τίμων Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λόγος εις την εορτήν της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με αισθήματα αγάπης και βαθιάς ευγνωμοσύνης προσφέραμε και πάλι τους αλαλήτους στεναγμούς της ψυχής μας στη Μητέρα του Θεού και Λόγου και Μητέρα πάντων ημών λίγες μόνο ημέρες μετά την εορτή της Πανσέπτου κοιμήσεώς της. Και ο λόγος της σημερινής λατρευτικής πανδεσίας δεν είναι άλλος από την ανάμνηση της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της υπεράγνου δεσποίνης ημών Θεοτόκου εν το ναό των Χαλκοπρατίων εις τη βασιλίδα των πόλεων. Ανήλθε η Θεοτόκος για τις κοιμήσεώς της εις τους ουρανούς, όπως άλλοτε ο προφήτης Ηλιού, τύπος γενόμενος της υπεραγίας Θεοτόκου. Και κατέλειπε Ηλιού τη μιλωτήν του εις τον προφήτην Ελισαίον ως πιστοποίηση της χάριτος του Θεού, την οποία εζήτησε δια του προφήτου. Κατέλειπε και η Θεοτόκος την τιμία ζώνη της εις τους ανθρώπους, ως τεκμήριον της ιδιαίτερας αγάπης και μερίμνης της δια το ανθρώπινον γένος. Και επεδείχθη η τιμία ζώνη της πόλους έρξεως δια τους πιστεύοντας εις αυτήν, και σημείων αναφοράς και αιτία χαράς και συναθρήσεως επί το αυτό, διότι δι' αυτοί στελούνται θαύματα και οι άσεις ενεργούνται εις όσους επικαλούνται την χάριν της και προστρέχουν εις αυτήν. Και αν η μιλωτή του Ηλιού εθαυματούργη εις τα σχήρας του προφήτου Ελισαίου, πώς είναι δυνατόν να μη θαυματουργεί η τιμία και η ιερά ζώνη της Παναγίας Μητρός του Κυρίου μας. Ας μην δυσμονούμε, αδελφοί, ότι τα θαύματα επιτελούνται κατά τη διαβεβαίωση του αψευδού στόματος του Κυρίου μας δια τους πιστεύοντας, καθότι πάντα δυνατά το πιστεύονται ή κατά την πίστη σου γεννηθήτωση. Η τιμία ζώνη της Θεομήτωρος δεν αποτελεί μόνο ιατρίων παθών και νοσημάτων, αλλά είναι διόλους μας μια διαρκής προτροπή δια τον αγώνα της ευσεβίας και της αγιότητος. Η ζώνη είναι δείγμα δυνάμεως και εξουσίας. Και η ζώνη της Παρθένου, την οποία τιμούμεν και πανηγυρίζομεν, μας υπενθυμίζει την δύναμη την οποία μας χαρίζει ο Κύριος δια του βαπτίσματος και των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Ευλογητός ο Θεός, επαλαμβάνει ο ιερεύς, ενδυόμενος την ιεράν ζώνην, ο περιζωνίων με δύναμη, την δύναμη αυτήν την οποία παρέχει αυθόνος ο Κύριος εις πάντα αγωνιζόμενων πιστών,

Ναι Θεού, η υπεραγία Θεοτόκος είναι η σταθερά και βεβαία συμπαραστάτης μας, η πρόθυμος μεσίτησης των αιών της, η στοργική παρηγορία εις τις δυσκόλους στιγμάς της ζωής μας. Η τιμία της ζώνη αποτελεί διόλους μας την στολή των γυμνών Παρησίας. Ας προστρέχουμε, αδελφοί μου, εις την Παναγία Παρθένων, ας την οικετεύομεν αδιαλείπτως, να μας συνδέσει δι' αυτής μετά του Υιού της, ας την παρακαλούμεν ειλικρινώς να αποτελέσει δι' εμάς την γέφυρα της επικοινωνίας μας με τον Χριστόν και το ασφαλές εχέγγυον της σωτηρίας μας. Ας έχουμε τη βεβαιότητα πως η μητέρα του Κυρίου μας δεν θα παραβλέψει την αγάπη μας και θα μας οδηγήσει με ασφάλεια εις τον Υιόν της, χαρίζοντας εις όλους εμάς τα καλά και συμφέροντα, τες ψυχές ημών και ζωήν την αιώνιον. Αυτής Αγίας Πρεσβείας Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Πατρίσον Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Εμποράνιων και Ζώπιων Θεκτών του Χριστού Μυστηρίου να αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσυχάρητη την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων της άμυνια τους και αλήθους και πάσαν τη ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα Συγκύριε Ευεργέτα το ψυχόν ημών, ότι κύριε παρούσε σήμερα και ταξίδι σε εμά, είναι πορεγγύο και δανόν μυστήριο. Ορδοτόμησε ημών την οδόν, στήριξε τον ημά, ο προφόβο του πάντα. Φρούρισε ημών τη ζωή, ασφάλισε με τα διαβηματαρχέ και εκκλησίε τη εντόξου Θεοτόπου και Παρθένου Μαρία και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την ηλικία

Ευλογώντας, ολογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας σε ψήφι επιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγης την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίας σου, τους αγαπώντας σε φρέπει εν το οίκου σου, σύαυτος εν τη δόξον θεϊκή σου δυνάμη και με εγκαταλείψη μας, ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρεσε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης, της άρχουσης μου, του στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δω εις αγαθή και πάντοτε ρηματέλειον άνθρωποι στην καταβαίνουν εξού το πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γενικαίαι και Ιησούς

που πάντα τελεσφορήσεις το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσεις τη γη παντοτα που σε εκφύην, καρπούσεις, απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι η σπέρμαση του τρεις πέδας και Δανιήλ των Βαβυλώνιων Αυροδιέ των λαμπροτέρων σου αναδείξεις. Αυτός που ανάγκαθε βασιλεύει τα σπέρματα τα άπτασιν της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμην της υπεραγίας Θεοτόκου, εις την κατάθεση της τιμίας και αγίας αυτής ζώνησε της χαλκοπρατής, ευλαβώς εορτάζομαι και πανηγυρίζομαι, ταύτα προετέθησαν παρά των δούλων και εις μνημόσυνων των ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσκονται αγαθέτηστε ευτρεπίσεις ταύτα και της μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυσαν. Πρεσβείες, παναχράντες, φύγης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, εις την κατάθεση της αγίας αυτής ζώνησε της χαλκοπρατής, ευλαβώς εορτάζομαι και πανηγυρίζομαι και πάντων σου των Αγίων. Ότι Θεοί ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπω μέσα στον Άρχος Πάτρι και το Παναγίο και Αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίδια.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, που το μεδάσου επάκουσον και ελέησον. Ιδεώμεθα υπεραιωνίας γνήμης και μακαρίας συναπαύσου ψυχών των κεκειμένων δούλων του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Ιεράς Μονιστάφτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Ασαφίερο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Αφραξίας Χριστοφόρας και Ξένης ο Μονάχων Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού Σουμέλας Ιωάννου και Χρήστο των Ιεροψαλτών και πάντων των μνημονευθέντων τη Αγία και Ιερά Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθήν εαυτής παμπλημέλη μα εκουσιώνται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα συγχάσα των εν θα ειδί και να πάβονται. Τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφησαν αυτών αμαρτιών παρακριστώ το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Κύριου δεηθόμεν. Ο Θεός ο πνευμάτων και πάση αρκώσει τον θάνατο, καταπατήσας τον διάβολο, καταπατήσας και ζωή τον κόσμο, τον εισάβδο, στο Κύριε ανάπωση. Και τα συχάς των και κοιμημένων δούλων σου, των μακαρίων κτητόρων της Ιεράς Μονιστάφτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλειου Άσαφη, το μονάχο. Κυριακής Ιλαρίας Επραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των μονάχων, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Σουμέλας και των δούλων σου Χρήστου και Ιωάννου των Ιεροψαλτών. Και πάντων των μνημονευθέντων, τη Αγία και Ιερά Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών. Και τάξον αυτούς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο να ψήξει ω έντα τα πέτρα, πάσα δίνει λύπη και συνάγμα ω πάνω μάρτυμα των παραφθών παρχθέν εν λόγω ή έργο ή διανύει. Ο αγαθός και φιλάνθρωπος σε όσοι χώρισαν, ότι και εσύ άνθρωπος ω είστε επί τη γη και ούχα αμαρτήσει. Σύγαρμονο, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος όλοι. Ότι εσύ η ανάσταση ζωή και η μακαρία ανάπαυση και κειμένων δούλων στον μακαρίων κτητόρων τη Ιερά Μονιστάφτη. Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Άσαφ Ιερομονάχου Κυριακής Ιλαρίας Εφραξίας Χριστοφόρας και Ξένης ο Μονάχων Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Σουμέλας Χριστού και Ιωάννου των Ιεροψαλτών και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία και Ιερά Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπω μας τον Άρχος Πάτρι και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύματι.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος ελθεφημάστη από Θεία Χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες υπανακράνοντες ημίς ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, εις την κατάθεση της Αγίας αυτής ζώνης εν της Χαλκοπρατής, ευλαβώς εορτάζομεν και πανηγυρίζομεν δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των παμιγίστων ταξιαρχών, Χαήλ και Γαβριήλ και Πασών Επουρανίων, θείων δυνάμεων ασωμάτων και εσύ του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βατιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφίμων Αποστόλων των 12 και των 70, των Αγίων εν δόξων μεγάλων έθνων Ιερομαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Καλλινικών Νέων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ιωσήφ του Ισυχαστού, Νικοδήμου του Αγιορείτου, τη Αγία εν δόξου Μεγαλομάρτυρο Αναστασία τη Ρωμαία και πάντων την τυρά ταύτη Μητροπόλητη Ελαμψά των Αγίων. Τον Αγίο, του Αναγίου Πατρός Σιμών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολη, ο Χρυσοστό μου, τη Θεία Κυρία μα Αγωγέννη Τελέσαμε, τον Αγίο και Δικαίων Θεοπατρών Κιμ και Άγγι και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημά, αγαθό φιλάνθρωπο και λέει μόνο Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελεήσον ημά. Η Αγία Τριάδα φυλάξε πάντα εσά. Καλή σα ημέρα.
3: Επάντε τη γη τη καλή μετουσία των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ήμουν ευθύ, ευχαρίσσον μέγα. Και τα δε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σου Κύριε Θεός μου, ότι ούκ απόσωμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σου ότι με των ανάξιων, με τα λαβήν των αχράντων σου και πουρανιών δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή, εσύ ασύν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλησμόγην σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτου του τη δεδιο απάρασε βερπή τη ζωή σε ονείο, εις την αείδεον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθω των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρρητον, σιγαριτώντος εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ημνή πάση εκτίση του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσχουμε αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, δέομαιούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον από την σκέπη σου και το πτερίγον σου σκιά και δόρισέ με μέχρι σε χάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεση αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σίγαρι ο άρτος της ζωής, επιγεί το αγιασμού, οδοτήρ των αγαθών, και σε την δόξα να πέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο δούστροφη μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρ υπάρχουν και φλέγουν αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξον δακάνθες των όλων μου πτεσμάτων.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
6: Ο συναξαριστής της ημέρας.
7: Αυγούστου σήμερα η ανάμνηση της καταθέσεως της τιμίας ζώνης της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου εν το σεβασμίο αυτής οίκο το όντι εν της Χαλκοπρατής των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου Ηρακλείου Φαύστου και Μινά του Αγίου Μάρτυρος Φιλεόρτου του Αγίου Μάρτυρος Διαδόχου των Αγίων 7 Παρθένων εκ της Γάζης, των Αγίων 360 εξ μαρτύρων των Νικομηδίας, των Αγίων 4 μαρτύρων των εκπέργης της Παμφιλίας, 100.000 μαρτύρων της Τυφλίδος και του Οσίου Πατρός Σιμών, ενδάν κτήτορος και επισκόπου του Λιντισφάρν. Οι 366 Άγιοι Μάρτυρες της Νικομηδίας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο μέσα στην Εκκλησία. Όλα έχουν τη σημασία τους. Έτσι, στις 31 Αυγούστου που κλείνει ο κύκλος του εκκλησιαστικού χρόνου, μαζί με την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, εορτάζουμε και τους 366 μάρτυρες της Νικομηδίας. Τόσοι Άγιοι, όσες και οι μέρες του χρόνου. Το εκκλησιαστικό δηλαδή έτος κλείνει με τη μορφή της Παναγίας, της οποίας η μεσητεία κάθε μέρα δεν πάβει να στρέφεται προς τον Υιόν της για όλους τους ανθρώπους. Επιπλέον, την ίδια ημέρα, η μνήμη των 366 μαρτύρων έρχεται να τονώσει τη ζωή μας. Η κάθε μέρα της ζωής είναι ένας αγώνας στον οποίο καλούμαστε να δώσουμε την ομολογία της πίστεώς μας. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες έζησαν στην Νικομήδια της Βυθινίας, συνελήφθησαν ως χριστιανοί και με παρησία ενώπιον του ηγεμόνα διατράνωσαν την πίστη τους στον Χριστό. Με υπομονή και καρτερία υπέμειναν τα βασανιστήρια. Τέλος όμως ο ηγεμόνας έδωσε εντολή να θανατωθούν όλοι, χωρίς κανένας να δηλιάσει ή να φοβηθεί, δοξάζοντας τον Χριστό ένας-ένας, βάδισε προς το ξύφος του Δημίου, ώσπου τέλος όλοι αποκεφαλίστηκαν για την αγάπη τους στον Χριστό. Η ημέρα όμως της θανάτωσής τους συμπίπτηκε με το τέλος του εκκλησιαστικού έτους. Έτσι, ο καθένας από αυτούς, όπως τονίζει ο Ιερός Υμνογράφος, μας διδάσκει ότι η ζωή μας καθόλον τον κύκλο του χρόνου πρέπει να είναι ένα συνεχές και αδιάλειπτο μαρτύριο, μία ομολογία πίστεως και μία δοξολογία προς τον Χριστό τον αληθινό Θεό.
1: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Για μας τους αγιορείτες αυτές οι μέρες είναι μέρες ιδιαίτερες, είναι μέρες χαρμόσυνες, είναι μέρες πνευματικές, είναι μέρες που είναι σταθμός στην πνευματική και στην ιόρτια ζωή εδώ των αγιορητών μοναχών. Και μάλιστα αυτό το διήμερο στη συνοδεία τη δική μας είναι, υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Υπάρχει ο παππούς μας, ο οποίος είναι ένας σύγχρονος Άγιος, ο οποίος κατηξιώθη να κοιμηθεί την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας. Και όπως είδατε και στον Εσπερινό, τον Πανηγυρικό, τον εορτάζουμε, τον τιμούμε, τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει, γιατί αυτό σαν ένας σύγχρονος άνθρωπος που τρόπον είναι πιο κοντά μας από ό,τι άλλοι Άγιοι, καταλαβαίνει τις αδυναμίες μας, καταλαβαίνει το χάλι μας, καταλαβαίνει την κατάντια της των σημερινών ανθρώπων και οπωσδήποτε με την παρεσία που έχει πιστεύω να μας βοηθήσει ώστε να μην χάσουμε το σκοπό μας. Αντί άλλο λόγο ήθελα να σας διαβάσω μια ομιλία που έχω κάνει όταν με κάλεσαν έξω στον κόσμο ακριβώς για την προσωπικότητα του αημνήστου και Αγίου Γέροντος μας Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο οποίος είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές, όπως είπα, του συγχρόνου αθωνικού μοναχισμού. Η οσιακή του ζωή θυμίζει τη ζωή των παλαιών οσίων της Εκκλησίας. Κατατάσσεται ανάμεσα στους σύγχρονους Αγίους και οι υποτακτικοί του σήμερα έχουν επανδρώσει σχεδόν το μισό Αγίον Όρος και κατευθύνουν επίσης πολλά άλλα γυναικεία και ανδρικά μοναστήρια εντός και εκτός της Ελλάδος. Λέγεται σήμερα από ευλαβή στόματα που ομιλούν τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος ότι στη σημερινή ευλογημένη επάνδρωση του Αγίου Όρους κυρίως συνέτειναν ο αείμνησος γέροντας Σοφρόνιος της Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεκ της Αγγλίας με το περίφημο βιβλίο του περί του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, ο αείμνησος γέροντας Παΐσιος ο ασκητής με τη χαρετωμένη παρουσία του στον Ιερώνυμο τόπο και υποτακτική του μακαρίου γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού. Άρα λοιπόν το δέντρο γνωρίζεται εκ των καρπών. Πιστεύουμε ανακράδαντα ότι η επιστροφή της εσωστρεφίας των Άθωνα, της ευχής και γενικά της εισεκαστικής παραδόσεως οφείλονται κατά μείζον αλόγο στην παρουσία του Οσίου Πατρός ημών γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Όπως θα ξέρετε από όσα μέχρι τώρα κυκλοφόρησαν περί του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, ήταν άνθρωπος που δεν ευτύχησε να είναι κάτοχος της κατακόσμου μορφώσεως, ούτε αυτής της στοιχειώδους. Φίτησε μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού και τούτο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς αν δει ένα αντίγραφο από τις ιερόγραφες επιστολές του. Όμως ως κάτοχος του πληρώματος της Θείας Χάριτος κατόρθωσε δια του Θείου Φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέρθει στην υψηλωτάτη κλίμακα της θεολογίας και να αναδεχθεί τέλειος θεολόγος, εφόσον γνωρίζουμε ότι θεολόγος δεν είναι εκείνος που φυτά στις σύγχρονες θεολογικές σχολές, αλλά αυτός που εντός του λαλεί ο Θεός Λόγος. Η θεολογία άρα είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Γράφει σχερικός περί τούτου ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ. Και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνήσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και γνώσεως φωτισμών. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρύη θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρύει κυματοδός και σκορπίζει ειρήνην και άκρανα κινησία εμπαθών εις όλον το σώμα. Η θεολογία λοιπόν κατά τον Όσιο Γέροντα και γενικό σύμφωνα με όλους τους Αγίους Πατέρες είναι καρπός της εντός ημών Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και τα μοναστήρια θεωρούνται από τους Αγίους Πατέρες τα πανεπιστήμια της ερήμου. Οι διαπιστολές του ευλογημένου γέροντα είναι θεολογικές πραγματείες και ας είναι γραμμένες χωρίς τους κανόνες του συντακτικού και της ορθογραφίας. Ερευνώντας κανείς τις επιστολές του μακαρίου γέροντα Ιωσήφ, μπορεί κάλλιστα να κατανοήσει έστω και εν εσόπτρο
τη μεγάλη χάρη με την οποία ήταν στολισμένος αυτός ο επιτυχημένος αθωνίτης μοναχός. Ιδιαίτερα για μας που είμαστε πνευματικά του εγγόνια και που ευτυχώς ακόμη έχουμε ανάμεσά μας τον γέροντά μας, ο οποίος ήταν από τα πνευματικά τέκνα του εμείς του γέροντα και πολύ συχνά μας αναφέρει πνευματικά γεγονότα που σχετίζονται με τον γέροντά του, τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Και εμείς βρισκόμαστε στον κατεξοχήν τόπο της Ορθοδόξου Παραδόσεως, τον Ιερόν Άθεμα, όπου δια των ευχών του Αγίου αυτού Πατρός μας συνήγαγε η άπειρη και ανερμήνευτη αγάπη της Θεομήτωρος στην Θεοτοκοσκέπαστη Μονή του Βατοπεδίου, κατάκραν ανοχήν του Μεγάλου Θεού, προσπαθούμε να βιώσουμε στα μικρά μας μέτρα το αληθινό νόημα της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Σήμερα πολλά λέγονται και τονίζονται υπέρ της Ορθοδόξου Παραδόσεως και πολύ σωστά. Όμως δύσκολα βρίσκεται κανείς στις μέρες μας παραδοσιακούς ανθρώπους υπό το πλήρες Ορθόδοξο νόημα. Λέγεται ότι παραδοσιακοί άνθρωποι είναι αυτοί που μελετούν παραδοσιακά πατερικά βιβλία και δεν είναι αυτό λάθος. Όμως οι αληθεία παραδοσιακοί άνθρωποι είναι αυτοί που παραλαμβάνουν την Ορθόδοξη πνευματική ζωή από ανθρώπους που την κατέχουν βιωματικά και μπορούν να την παραδώσουν απλανώς και αλανθάστος. Έτσι παρόνι την ευτέλειά μας γνωρίζουμε προσωπικά τι μεγάλη ευλογία είναι να παραλαμβάνει κανείς απευθείας το βίωμα και την εμπειρία της Ορθοδόξου ζωής. Όταν μας διηγείται ο γεροντάς μας για τον οσιότατον γέροντά του τον Ησυχαστήν Ιωσήφ, τον πνευματικό του πατέρα, τον παππού μας όπως τον αποκαλούμε, τα της Αγίας του ζωής, αυτό είναι για μας μεγάλη ευλογία, είναι πνευματική χαρμονή, είναι ανεκλάλητη χαρά και αγαλίαση. Όταν κανείς παραλαμβάνει από πρώτο χέρι την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, αισθάνεται κατά τρόπον έντονο ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα γεγονός του καιρού εκείνου, αλλά μια συνεχιζομένη ζωή με την οποία αποδεικνύεται ότι ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Μελετώντας κανείς τις επιστολές του μακαρίου γέροντα Ιωσήφ, το πρώτο που επισημαίνει είναι τον πόθο του, την νοσταλγία του, την πολύ μεγάλη επιθυμία του να πείσει τον συνανθρωπό του να ασχοληθεί με την ευχή του Ιησού. Γιατί όταν ήρθε στον Άθωνα, έθεσε σαν στόχο του να ζήσει όπως οι παλιοί ασκητές που διάβαζε στο τότε υπάρχον βιβλίο με τους βίους των Αγίων ονομαζόμενο Καλοκαιρινή. Η όλη η ζωή του οσιωτάτου γέροντα ήταν η συνεχής αδολεσχία του στην ευχή του Ιησού. Προσπάθησε σε τέλειο βαθμό να εφαρμόσει την Παύλιον εντολή αδιαλείπτος προσεύχεσθε. Κάθε βράδυ είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεώριστα επί 6 συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται με συνεσκιασμένο τρόπο σε μίαν επιστολή του. Και λέγει «Είδα εγώ εκείνον των αδελφών όπου 6 ώρας κατέβαζε τον νου του εις την καρδία και δεν τον εσυχώρει να βγει έξω από τα 9 το απόγευμα έως τα 3 τη νύχτα. Είχε ορολόγιο που χτυπούσε τις ώρες και έγινε το μουσκεμα στον ιδρώτα και κατόπιν εγείρε το εργαζόμενο στα υπόλοιπα χρέη του». Αυτός ο τρόπος της πνευματικής του εργασίας, σχολιαζόμενος από τους γνωστικούς πατέρες, δείχνει μεγάλη ανάπτυξη της νοεράς ενεργίας του ανθρώπου και υψηλή πνευματική κατάσταση, διότι είναι πράγμα σπάνιο και ιδιαίτερα στις μέρες μας ο νους του ευχομένου να εύχεται αμετεώριστα σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Έλεγε ο μακάριος γέροντας ότι για να επιτευχθεί τούτο το μεγάλο πνευματικό επίτευγμα πρέπει ο άνθρωπος να βιάζεται στην ευχή και τονίζει. Λέγε διαρκώς την ευχή, μην πάβει καθόλου το στόμα σου. Έτσι θα συνηθίσει μέσα σου και κατόπιν θα την παραλάβει ο νους. Ο ησυχαστής γέροντας είναι από τους συγχρόνους οσίους αθωνίτας γέροντας που δίδαξα με λεπτομέρεια των τρόπων της πρακτικής της νοεράς προσευχής και στους μοναχούς αλλά και στους λαϊκούς. Όλοι οι άνθρωποι κατά τον γέροντα Ιωσήφ, ανεξάρτητα από τον τρόπο ζωής τους, όπου και αν ευρίσκονται, ό,τι και αν κάνουν, μπορούν να αποδώσουν πνευματικά ασχολούμενοι με την νοεράν προσευχή. Γράφει περί τούτου ο μακάριος γέροντας. Η πράξη της νοεράς προσευχής είναι να βιάσεις τον εαυτό σου να λέγει συνεχώς την ευχή με το στόμα αδιαλείπτος. Να προσέχεις μόνο στα λόγια
«Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Όταν αυτόν πολυχρονήσει, το συνηθίζει ο νους και το λέγει και γλυκαίνεσαι όσα να έχεις μέλι στο στόμα σου. Αυτός που θέλει να ασχοληθεί συστηματικά με την ωραία προσευχή δεν πρέπει να περιμένει τις συγκεκριμένες στιγμές που προγραμμάτισε να αφιερώσει στην προσευχή. Όσοι ως γέροντας, ως καθηγητής της ευχής τονίζει, παντού λέγε την ευχήν και καθήμενος και στο κρεβάτι και περπατώντας και όρθιος. Αδιαλείπτως προσεύχεστε εμπαντή ευχαριστείτε, λέγει ο Απόστολος. Δεν πρόκειται όμως μόνον όταν πλαγιάζει να προσεύχεσαι. Θέλει αγώνα, όρθιος καθήμενος. Όταν κουράζεσαι κάθεσαι και πάλι όρθιος. Και είτε τρώγεις είτε εργάζεσαι την ευχή να μην πάβεις. Η ευχή κατά το μακάριο γέρονταν είναι πνοή ζωής για την ψυχή και συμβουλεύει σχετικώς. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με ας είναι η αναπνοή σου. Βασική προϋπόθεση του ασχολουμένου με την ωραία εργασία είναι ο πόθος, η αγάπη και η δίψα του Θεού, αλλά και η επιμονή του ευχομένου ώστε να προσκαρτερεί στην ευχή. Γι' αυτό και το τυπικό που εφάρμοζε ο μακάριος γέροντας και όλη η συνοδεία του είναι ότι δεν διάβαζαν ακολουθίαν καθώς ήθιστε στις μονές. Αντί ακολουθίας ασχολούνταν με την ευχή του Ιησού και αυτό το έκανα για να τους γίνει η ευχή μια αγαθή συνήθεια. Με αυτόν τον ησυχαστικό τρόπο προσπαθούσαν να πιέσουν τον αλήτη νουν, δηλαδή τον νουν που έχει συνηθίσει να μετεωρίζεται, να διαχέεται μέσω των αισθήσεων προς τα έξω, να στραφεί εξ ολοκλήρου προς τον Θεό. Πολύ σημασία έδινε ο μακάριος γέροντας την καθαρά προσευχή και τούτο φαίνεται σε μια νουθετική επιστολή του που γράφει σχετικά. Θα κουραστείς πολύ ως να εννοήσεις ότι προσευχή χωρίς προσοχήν και νύψιν είναι απώλεια χρόνου. Κόπος χωρίς πληρωμή. Πρέπει εις όλα στα σε στήσεις μέσα και έξω να στήσεις άγρυπνον φύλακα την προσοχή. Διότι χωρίς αυτής ο νους και την ψυχή σε δυνάμεις διαχέονται στα μάτια και συνήθι ως αν το άχρηστο νερό που τρέχει στους δρόμους. Ουδήσποτε έβρεμ προσευχήν χωρίς προσοχήν και νύψη. Ουδήσποτε εξιώθη να ανεβεί προς την Άνω Ιερουσαλήμ χωρίς πρώτο να καταφρονήσει τα κάτω. Πολλάκι σε σιεύχεσαι και ο νους σου περισπάται εδώ και εκεί όπου αρέσκεται, ίσως αεξινηθίας έλκεται και θέλει βίαν πολύ να τον αποσπάσει εκείθεν να προσέξει τους λόγους της προσευχής. Ένας λόγος που μακάριος γέροντας συνιστούσε να λέγει κανείς διαρκώς την ευχήν είναι για να πιεστεί ο νους δια της Θείας Χάριτος, να εντρυφά διαλείπτος το πάντιμον όνομα του Ιησού και έτσι να αποβάλει τους πονηρούς και αισχρούς και αγαθάρτους λογισμούς. Γράφει σχετικός ο Άγιος Γέροντας σε μια μοναχή περί τούτου. Όπως εργάζεσαι, λέγε διαρκώς την ευχήν, ή με το στόμα ή με το νουν. Όταν την λέγεις συνεχώς με το στόμα, κατόμη τη συνηθίζει ο νους με τον ενδιάθετο λόγο. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψιος. Να κρατήσεις εκεί δια της βίας το νου να σχημάτεις των καθαρών, προσέχοντα μόνον εις την ανακύκλιση της ευχής. Τότε μη προλαμβάνον ο νους να σχηματίσει λογισμό μετεωρισμού, καθαρίζει χάρτη της ευχής συν το χρόνο και δεν ευχαριστείτε πλέον εις σας πονηράς ενθυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός, αλλά γίνεται όλος περιφλεγής στην εθύμηση του Θείου ονόματος και στην αγάπη του Σωτήρος Χριστού. Για την επιτική έκβαση της νεράς προσευχής καθίσταται αναγκαία η πνευματική σχέση με έμπειρο γέροντα, ο οποίος είναι γνώστης και συναμακάτοχος αυτής της πνευματικής καταστάσεως. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής ήταν τέλειος καθηγητής και διδάσκαλος της προσευχής του Ιησού. Σε ένα νέο που τον ρώτησε περί της ευχής έγραφε «Επληροφορίες όπου ζητείς δεν απαιτούσουν καιρόν και κόπο για να σκεφτώ ή να σε απαντήσω. Η νεωρά προσευχή σε μέναν είναι όπως η τέχνη του καθενός, καθότι εργάζομαι αυτήν 36 και επέκεινα χρόνια». Γνωρίζοντας την πνευματική εργασία του γέροντα, πολλοί μοναχοί, αγιορείτες και λαϊκοί, τον επισκέπτονταν και του ζητούσαν συμβουλές για την νεωρά αυτήν εργασία που ο γέροντας ευχαρίστως έδινε. Έγραφε περί αυτής της προσφοράς. Έρχονται από διαφόρους μονάσκες κοίτας του όρους και Θεία Χάρητη λέγομεν τα χορηγούμενα παρά του Κυρίου.
Η προσφορά του Αγίου Γέροντα δεν ήταν μόνο εντός του Αγίου Όρους, ούτε εντός μόνο της Ελλάδος, αλλά είχε μια οικουμενική διάσταση, όπως ο ίδιος αφηγείται. «Εγώ των καιρών ετούτων όλων γράφω εις όσους αρωτούν. Εφέτος ήλθαν από τη Γερμανία μόνον και μόνον να μάθουν δια την ωραία προσευχή. Από την Αμερική μου γράφουν με τόση προθυμία. Από το Παρίσι είναι τόσοι που θερμός ζητούν». Γνωρίζοντας ο γέροντας τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του εμπείρου περί τα διάφτα πνευματικού πατρός, έγραφε σχετικός: «Ταύτα πάντα λοιπόν εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθείς εις γέροντα έμπειρων πνευματικών και αδολεσχήσεις εις την ωραία προσευχή. Για να καταπιαστεί επιτυχώς ο αγωνιζόμενος με την ευχή, οπωσδήποτε αναγκαία είναι η καθαρά εξομολόγηση που σχετίζεται ακριβώς και με τη συμπαράσταση πνευματικού πατρός καθώς προνεφέρθηκε. Δεν είδα», τονίζει ο μακάριος γέροντας, «ψυχήν ευχομένη να προοδεύει χωρίς καθαράν εξομολόγηση των κρυπτών λογισμών. Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψεις την κεφαλήν του Όφιος, υπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση». Εννοείται ότι ο εραστής της ευχής πρέπει να έχει ως θεμέλιο του πνευματικού του αγώνα την ταπεινοφροσύνη και το συντριμμό της καρδίας. Η τεταπεινωμένη και η συντετριμμένη καρδία είναι αδύνατο να μην γίνει μονή του Ιησού. Όσοι ως γέροντας έφτασε σε τέτοιο βαθμό ταπεινοφροσύνης, ώστε πολλές φορές με έμφαση να αναφέρει στις επιστολές του: «Αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση, να κατεβήσεις το μηδέν, να γίνεις χώμα, ιδού η καταγωγή σου. Μη λησμονείς πόνθες συνελήφθης, είσαι πυλός, μην επέρεσαι, είσαι λάσπη». Αν η ταπεινοφροσύνη, αγαπητοί μου, είναι δογματική προϋπόθεση κάθε πνευματικής εργασίας και αρετής, πόσο μάλλον είναι αναγκαία για αυτήν την παναρετή της προσευχής. Έστω λοιπόν, γράφει ο Σιώτατος γέροντας εις ένα μοναχόν, «η ταπείνωση ίσω ένδυμα εις όλα σου τα σκηνήσεις και γίνουν σπόγκο στη συνοδεία, καθαρίζουν πάντα ονειδισμόν και εξουδένωση, ποτίζουν τη ψυχή σου όχι με τιμές και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας ον ανεύθυνος». Πρακτικό δείγμα της αληθινής ταπεινώσεως κατά τους Αγίους Πατέρας είναι τα δάκρυα. Και ο μακάριος γέροντας, επόμενος κατά πάντα της Αγίας Πατράση, γράφει σε ένα πνευματικό του τέκνον περί τούτου: «Της ταπεινώσεως γνώρισμαν είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί 3 έως 4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτών γεννάται η αδιάλειπτος προσευχή, η λεγόμενη νοερά προσευχή, όπου μόλις η πίση Ιησού μου γλυκύτατε τρέχουν τα δάκρυα. Μόλις είπεις Παναγία μου δεν δύνασαι να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτό γεννάται μια γαλήνη εις όλον το σώμαν και τελεία ειρήνη». Γι' αυτό και ο Τρισόλυβος γέροντας Ιωσήφ πάντοτε συνιστούσε στον προσευχόμενο να προσπαθεί να επιδίδεται στο κλάμα. Διότι κατά την πατερική διδασκαλία ο νους με το αδιάλειπτον πένθος του ανακτά το φυσικό του φωτισμόν και γίνεται Χριστονούς. Οπότε η αίσθηση του Θεού που μένει και ενεργεί στην καρδιά του ανθρώπου μεταφέρει το μικρό και επιπερασμένο άνθρωπο στα πλαίσια της θεοπρεπίας και θεοειδίας. Ο νους σου πενθεί, φωτίζεται και δέχεται από τη μητέρα Θεία Χάρη να περίγραφτη παράκληση και παραπηθεία κατά το Κυριακό Λόγιον: «Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται». «Όταν κλαίεις», γράφει ο γέροντας, «με πόνον δρυμύντη ψυχής, διότι μάρτυκας, διότι ελείπησες τον Θεόν, μετά τον κλαθμό σε επισκιάζει παράκληση και παρηγορία. Και τότε σου ανοίγεται θύρα της προσευχής και τονίζει: εάν δεν βλέπεις τα δάκρυα να χαίουν εις κάθε θύπησον του Θεού, αγνωσία νοσείς, εξουγεννάται η περηφάνεια και σκληρύνεται η καρδία». Επιπλέον, πρέπει να θεωρείται ως μια σημαντική προϋπόθεση ασκήσεως της ευχής του Ιησού η πνευματική μελέτη, που κατά τον Μέγα Άγιον ησυχαστήν εις άκτων σύρων είναι πηγή της καθαράς ευχής. Ο Σιώτατος γέροντας Ιωσήφ, αν και όπως αναφέρθηκε, ήταν άμυρος εις κατακόσμων παιδείας, αγαπούσε υπερβολικά την πνευματική μελέτη και ανάγνωση. Και αυτό το βλέπουμε στις επιστολές του, όπου χρησιμοποιεί πάρα πολλά γεωγραφικά και πατερικά χωρία, αλλά όπως μας διηγείται και ο γέροντάς μας πολλές φορές στις κατηδίας συναντήσεις τους,
ανάφεραν από στήθους ολόκληρα γεωγραφικά και πατερικά χωρία για να τεκμηριώσει ένα πνευματικό θέμα που τους έθηκε. Ιδιαίτερα επέμενε ο Μακάριος σε μια όχι ευκαιριακή αλλά προγραμματισμένη και τακτική μελέτη των θείων κειμένων. Έγραφε σχετικό σε μια κατά σάρκα συγγενή του καθηγουμένη. Την δεκαταμόνας ανάγνωση μην την αφήνεις ποτέ ότι πολλήν ωφέλη αν έχει, διότι λαμβάνεις παράδειγμα από τους Αγίους, βλέπεις ως εις καθρέπτην τα λάθη σου, τα σε λήψη σου και διορθώνεις τον βίο σου, είναι η ανάγνωση φως εις το σκότος. Σε άλλην επιστολή του τονίζει ότι η πνευματική ανάγνωση βοηθεί κατά έναν ουσιαστικό τρόπο την ποιότητα της προσευχής και γράφει: η ανάγνωση φωτίζει τον νουν και βοηθεί στην ευχή. Και αλλού, εάν τώρα βιάζεις τον εαυτό σου στην ευχή και προσεύχεσαι συνεχώς, εάν διαβάζεις βίους Αγίων και κοπιάζεις λιγάκι τη νύχτα, ο γρήγορα θα επιτύχεις αυτόν που ζητείς και θα χαρεί η ψυχούλα σου όπου τόσο σε αγάπησε ο Χριστός. Υπάρχει και ένας βαθύτερος λόγος, αδελφοί μου, που η πνευματική μελέτη είναι πάρα πολύ αναγκαία για τον ερασί της ευχής. Επειδή ο νους του ευχομένου, ιδιαίτερα του αρχαρίου, είναι δύσκολο να μείνει πολύ στην ευχή, γι' αυτό και οι πατέρες συστήνουν στους αγωνιζομένους να στρέφουν τον νου τους σε διάφορες θεωρίες με τις οποίες να το συγκρατούν από το συνήθιμο του ορισμών. Προτάσσουν τη μνήμη του θανάτου, της κρίσεως, τη μνήμη της βασιλείας των ουρανών, των χωρών των Αγίων, της υπουρανίου δόξης, όπου ο Θεός ετοίμασε τις αγαπώς είναι αυτών. Τονίζει ο Μακάριος Γέροντας ότι για τη στροφή του νου σε αυτές τις θεωρίες αποτελεσματικό ρόλο διαδραματίζει η πνευματική μελέτη. Γράφει σχετικώς: ο νους, παιδί μου, δεν μπορεί να σταθεί μια στάση, μάλιστα εκείνου που είναι αδύνατος πνευματικά. Θέλει άλλη ώρα ανάγνωση, άλλη ώρα ψαλμωδία και άλλοτε σιωπή. Σιωπών ο άνθρωπος ευρίσκει ο νους ευκαιρίαν να αδολεσχείς διάφορα θεωρήματα της γραφής όπου προλαβώνε μελέτησε. Ιδιαίτερη με βαρύτητα ανέδινε στη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης και γράφει: ανάγνωθη ευλαβώς την Παλαιάν Διαθήκη και θα εξαντλείς θείον νέκταρ πίστιος και αγάπης, όπου ο Θεός απευθείας ομιλούσεν και αυτούς εις αυτούς και οι άγγελοι τους καθοδηγούσαν. Υπεραγαπούσετε την Καινή Διαθήκη, την οποία συνεχώς είχε μαζί του και το ίδιο δίδασκε να κάνουν και τα πνευματικά του τέκνα. Το Ιερόν Ευαγγέλιο να έχεις πάντοτε εις την τσέπη σου και όταν βρίσκεις μικράν ευκαιρία διάβαζε μία περικοπή. Σου δίδει φως ο Χριστός και σε οδηγεί στα σεντολάς του, σου αναπληρεί την αγάπη και σε οδηγεί να τον μιμηθείς. Εκείνος που θέλει να ασκηθεί συστηματικά με την ευχή του Ιησού, οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσει και τις δικαιολογημένες ενοχλήσεις των δαιμόνων. Πρέπει δε να γνωρίζουμε ότι οι δαίμονες δεν είναι όπως πιστεύεται από πολλούς δυστυχώς σήμερα η προσωποποίηση του κακού. Οι δαίμονες είναι συγκεκριμένες πνευματικές οντότητες, οι οποίες μετά την πτώση έχουν σκοτιστεί και αποτελούν την πηγή του κακού. Σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία της επικλήσεως του ονόματος του Ιησού, καίγονται οι δαίμονες. Γι' αυτό και ο μέγας της κλίμακος Όσιος Ιωάννης αναφέρει το αξιομνημόνευτον: Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Ο τρισμακάριος γέροντας Ιωσήφ, ο στέλιος εργάτης της νοεράς εργασίας, είχε αμέτρητες ενοχλήσεις από τους δαίμονες, αλλά δια της χάρητος όπου ήταν πρικισμένος του δόθηκε η εξουσία κατά των κυριακολόγιων του πατήν επανόφιων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Έγραφε σχετικά σε ένα πνευματικό του τέκνο: εις όλας τας νύχτας τάγματα δαιμόνων με ξύλα, τσεκούρια και ότι άλλο φθοροποιό μανιωδώς με βασάνιζαν εις όλα χρόνια οκτώ. Άλλο στα μικρά μου τότε γενάκια, άλλο στα μαλλιά, τα πόδια, τα χέρια, πανίδος κακού και βασάνων. Όλοι εφώναζαν: πνίξτε τον, σκοτώστε τον. Και μόνο δια του ονόματος του Χριστού και της Παναγίας έγιναν το άφαντι και ισχύστον ως καπνός διελύετο. Παρόλο που με τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, του Παναγίου ονόματος του Ιησού φυγαδεύονται οι δαίμονες, εν τούτης χρειάζεται από τον αγωνιζόμενο να δείχνει μεγίστην υπομονή, άκραν ταπείνωση και μεταδακρύων πύρινη προσευχή. Αφηγείται περί τούτου ο σιώτατος ησυχαστής γέροντας Ιωσήφ: δεν είναι η μονή πάλι προς άνθρωπον,
όπου τυχόμενοι μπορείς να το θανατώσεις μυριοτρόπος, αλλά είναι προς ασαρχάς και εξουσία στους σκότους. Δεν πολεμούνται με γλυκά και λουκούμια, αλλά με δακρύων οχετούς, με πόνο ψυχής έως θανάτου, με άκραν ταπείνωση και μεγές την υπομονή. Να τρέχει αίμαν από την υπερκόπωση της ευχής, να πέφτεις βδομάδες εξαντλημένος ως βαριά ασθενής και να μην παρετήσει τις μάχες έως να νικηθούν και υποχωρήσουν οι δαίμονες, όποτε λαμβάνεις ελευθερία παθών. Κύριος καρπός της ευχής είναι η θεραπεία της αρρωστημένης φυσιός μας, αυτή η ίδια η αγιότητα, η θέωση και η τελείωση, αφού περάσουμε με επιτυχία τις προηγούμενες πνευματικές καταστάσεις, την καθαρτική και τη φωτιστική. Ο Μακάριος γέροντας γράφει περί τούτου στον νεαρόν εκείνο που το ρωτούσε για την ευχή. Εις τρεις τάξεις διαιρείται η κατάσταση, η πνευματική και αναλόγως ενεργή χάριση των άνθρωπων. Η μία κατάσταση λέγεται καθαρτική, η οποία καθαρίζει τον άνθρωπο. Αυτή διεγείται τον άνθρωπο εις μετάνοια. Η κάθε προθυμία στα πνευματικά που έχεις όλα της χάριτος είναι. Δικό σου δεν είναι τίποτε. Αυτή μυστικός όλα ενεργεί. Αυτή λοιπόν η χάρις όταν βιάζεσαι παραμένει μαζί ορισμένα χρόνια. Και αν προκόψει ο άνθρωπος για της νοεράς προσευχής, λαμβάνει άλλη χάρη πολύ διαφορετική. Η άλλη ονομάζεται φωτιστική. Κατά αυτή λαμβάνει φως γνώσεως. Ανάγεται εις θεωρίαν Θεού. Όχι φώτα, όχι φαντασίες, όχι εικονισμοί, αλλά διάβια νοός, καθαρότης λογισμών, βάθος εννοιών. Αυτό για να έλθει πρέπει ο ευχόμενος να έχει πολλή ησυχία και οδηγόν απλανή. Και τρίτη κατάσταση, η επισκίαση χάριτος, είναι μετά από αυτά η χάριση τελειωτική, όπου είναι δώρο μεγάλο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή. Είναι η εκπομπή αυτή στην οποία αναφερόμαστε στην κατάσταση που βρέθηκε ο άνθρωπος μετά την πτώση του. Περιγράφουμε την αμαρτία, ουσιαστικά κάνουμε μια νοσογραφία, αναλύουμε και περιγράφουμε τις πνευματικές νόσους, τα πνευματικά νοσήματα του ανθρώπου, αλλά δεν μένουμε μέχρι εκεί, δεν είμαστε γκρινιάριδες. Συνεχίζουμε λέγοντας πώς θα θεραπευθεί αυτή η κατάσταση, πώς θεραπεύεται αυτή η κατάσταση, πώς ο Χριστός με την Εκκλησία Του είναι η μόνη θεραπευτική οδός, μέθοδος, το μόνο θεραπευτικό γεγονός στον άνθρωπο. Ευχαριστούμε όλους όσους συντελούν για να μπορέσουμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας και σε συνέχεια των προηγούμενων εκπομπών μας λέμε ότι όπως αναφέρει ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος, το κακόν ου παρα Θεού, ουδέ εν Θεό, ούτε εξ αρχής γέγονεν. Το κακό, λέει ο Άγιος Νικήτας, δεν είναι από τον Θεό, δεν το δημιούργησε ο Θεός, δεν το έφτιαξε ο Θεός, ούτε από την αρχή υπήρχε στον κόσμο το κακό. Το κακό δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Ο Θεός ούτε θέλει το κακό, ούτε χρησιμοποιεί το κακό, ούτε συνεργάζεται με το κακό, δεν στέλνει ας πούμε ο Θεός δοκιμασίες και δεν στέλνει ο Θεός πειρασμούς, δεν στέλνει ο Θεός δυσκολίες στους ανθρώπους, ούτε τιμωρεί ο Θεός στους ανθρώπους. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θεραπεύει τις τιμωρίες μας που βάζουμε εμείς στον εαυτό μας. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος διορθώνει τις κακίες μας. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος βοηθάει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μας και τους πειρασμούς μας. Δεν είναι αυτός ο οποίος βάζει τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, φέρνει τις αρρώστιες και τις κακίες μας και όλα αυτά. Δεν έφτιαξε ο Θεός το κακό. Και πώς βρέθηκε το κακό? Γιατί το νιώθουμε όλοι το κακό ότι υπάρχει. Το κακό είναι επινόηση, το επινοήθηκε, το εφήβρε πρώτα ο διάβολος. Αυτός είναι εφευρέτης κακών. Ο διάβολος που ήταν άγγελος, στην ουσία του, στη φύση του είναι καλό πνεύμα, χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο, με κακό τρόπο τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Χρησιμοποιεί την ίδια του την ύπαρξη με αντίθετο τρόπο από αυτόν για τον οποίον πλάστηκε να υπάρχει, από αυτόν για τον οποίον προορίστηκε να εκφράζει. Οπότε πρώτος ο οποίος εφήβρε το κακό ήταν ο διάβολος. Και μετά τη συμβουλία του διαβόλου, με τη γνώμη του διαβόλου, με την προτροπή του διαβόλου. Δεύτερος, ο άνθρωπος γίνεται εφευρέτης κακών. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος επιλέγει το κακό στη ζωή του. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται για το κακό. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί το κακό. Ο Θεός λοιπόν όλα τα έφτιαξε καλά λίαν, έτσι γράφει η Γραφή. Αφού η Αγία Γραφή παρουσιάσει μέσα σε 6 μέρες την δημιουργία του Θεού, προσθέτει μετά ότι είδε ο Θεός τη δημιουργία του και είδε ότι όλα είναι καλά λίαν φτιαγμένα. Αλλά εκεί ανάμεσα στα δημιουργήματα, εκεί μέσα στη δημιουργία, πουθενά δεν αναφέρεται ότι ο Θεός δημιούργησε το κακό. Δεν είναι υπεύθυνος για το κακό ο Θεός, δεν είναι υπεύθυνος για το κακό, για τον θάνατο, για την αρρώστια, για την πληγή, για τον σεισμό, για την ταλαιπωρία μας ο Θεός. Είναι ο μόνος ανεύθυνος και είναι ο μόνος ο οποίος έρχεται να μας λυτρώσει από όλα αυτά τα οποία εμείς επιλέξαμε ελεύθερα για τον εαυτό μας. Χρησιμοποιήσαμε την ελευθερία μας με λάθος τρόπο και εχμαλωτιστήκαμε στο κακό.

Και μετά από αυτή την μουσική ανάσα, την οποία ετοίμασε φιλόστοργα για εμάς η Αποστολία Φονταράτη, που την ευχαριστούμε διότι δεν φροντίζει και δεν επιμελείται μόνο τις μουσικές παρεμβάσεις, τις μουσικές ανάσες της εκπομπής μας, αλλά φροντίζει και επιμελείται την ηχοληψία, δηλαδή την δυνατότητα που απολαμβάνουμε να έχουμε καλή και απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ μας, να με ακούτε καθαρά, να με ακούτε σωστά και να μπορούμε να επικοινωνούμε δι' αυτού του τρόπου. Την ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Μετά από αυτήν την μουσική ανάσα επανερχόμαστε για να πούμε ότι το κακό είναι εφεύρεση του ανθρώπου και μάλιστα εφεύρεση φαντασιώδη, φαντασιακή. Ο άνθρωπος, εφόσον σταμάτησε να φωτίζεται από τον Θεό, άρχισε να βλέπει τον κόσμο, να αντιλαμβάνεται τον κόσμο γύρω του, να αντιλαμβάνεται τον Θεό, να αντιλαμβάνεται τη δημιουργία του Θεού, αλλά να συνειδητοποιεί και τον ίδιο του τον εαυτό, αυτόνομα και αποκομμένα από τον Θεό και από τη σχέση τους με τον Θεό. Όλη η δημιουργία, είχαμε πει, δημιουργήθηκε από το Λόγο του Θεού. Η ενέργεια, η δύναμη του Θεού υπάρχει μέσα σε όλη τη δημιουργία και όλη η δημιουργία, όλα τα δημιουργήματα, τα αστέρια, τα βουνά, η θάλασσα, τα ζώα, τα φυτά, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος, δοξάζουν και αποκαλύπτουν και φανερώνουν και οδηγούν στον Θεό. Έχουν μέσα τους, θα λέγαμε, μια οπτική του Θεού κρυμμένη, την οποία οι Άγιοι και ο άνθρωπος πριν από την πτώση την έβλεπε ολοκάθαρα, την αναγνώριζε και έβλεπε το δημιουργικό έργο, την αγάπη, την πρόνοια, τη φροντίδα, την στοργή του Θεού μέσα να εκφράζεται και να εκδηλώνεται μέσα από το έργο της δημιουργίας και μέσα από τα δημιουργήματα. Όλα τα δημιουργήματα, όλη η δημιουργία ανοίγαγαν το νου του ανθρώπου, τον ίδιο τον άνθρωπο, στον Δημιουργό Θεό και προκαλούσαν την έκπληξη, τον θαυμασμό και βέβαια τη δοξολογία και την ευχαριστία προς τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος έπεσε και έχασε το φωτισμό του Θεού, σταμάτησε να αντιλαμβάνεται τη δημιουργία στην σωστή της διάσταση. Άρχισε να βλέπει τα κτίσματα και τα δημιουργήματα από μόνα τους, αυτόνομα, αυθαίρετα, χωρίς να τα σχετίζει ή χωρίς να βλέπει ποια είναι η σχέση της δημιουργίας με το Δημιουργό. Ο άνθρωπος λοιπόν, αγνοώντας τον Θεό, αποκτά για τα δημιουργήματα μία γνώση που δεν είναι αντίστοιχη προς την αληθινή ύπαρξη των δημιουργημάτων. Επομένως, είναι μία γνώση μυθοπλαστική, φαντασιακή. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν γνωρίζει τη δημιουργία του Θεού και τα δημιουργήματα και τον κόσμο στη σωστή τους διάσταση, στη σωστή τους έκφραση, στη σωστή τους ύπαρξη. Εξ ορισμού λοιπόν, εφόσον δεν είμαστε φωτισμένοι και άγιοι, αναγκαστικά, χωρίς να το θέλουμε, θέλοντας και μη, γνωρίζουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και τον κόσμο γύρω μας με τρόπο πλανεμένο, με τρόπο άρρωστο, με τρόπο λανθασμένο. Φανταστείτε λοιπόν πόσο, με συγχωρείτε για την έκφραση, αυτή μου έρχεται στο μυαλό, ανόητοι φαινόμαστε όταν υποστηρίζουμε με πάθος κιόλας τη γνώμη μας, την άποψή μας, την οπτική μας. Μα είναι σαν να υποστηρίζει ο τυφλός ότι επειδή ο ίδιος δεν βλέπει, δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει φως και να θέλει να πείσει τους άλλους γύρω του ότι αυτή η κατάσταση την οποία ζει, αυτή είναι το φως και αυτή είναι η φυσιολογική και πραγματική κατάσταση. Έτσι φερόμαστε κι εμείς και έτσι φαινόμαστε όταν με πάθος και με ένταση υποστηρίζουμε τα θελήματά μας και θέλουμε να γίνεται το δικό μας.

Είναι η εκπομπή Αρετοσυγκομιδή και Παθοκτονία, Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Αναφερόμαστε σε αυτή την εκπομπή στην παραμόρφωση που έχουμε υποστεί εξαιτίας της αμαρτίας, εξαιτίας της πτώσης, αλλά και στον τρόπο και στη μέθοδο και στον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να επανέλθουμε στην φυσιολογική μας κατάσταση, για να θεραπευθούμε από τις συνέπειες της αμαρτίας και της πτώσης, αλλά και να πάμε ακόμη παραπάνω στην κατάσταση της χάριτος που μας χαρίζει, γι' αυτό λέγεται χάρη, που μας χαρίζει ο Χριστός. Στηριζόμαστε για όλα αυτά τα οποία λέμε στους Αγίους Πατέρες, στην Αγία Γραφή, στην εμπειρία της Εκκλησίας μας και ισχυριζόμαστε ότι δια κάθε πράγμα το οποίο υπάρχει, κάθε δημιούργημα σχετίζεται με κάποιον τρόπο με τον Θεό που είναι η πηγή κάθε ύπαρξης, η πηγή της ζωής. Οτιδήποτε λοιπόν ζωντανό και υπαρκτό σχετίζεται με τον Θεό με κάποιον τρόπο. Ο άνθρωπος μετά την πτώση του, επειδή ο νους του αρρώστησε, το όργανο της γνώσης αρρώστησε, δεν μπορεί να δει αυτή την σχέση των όντων, των δημιουργημάτων με τον Θεό. Βλέπει τα όντα αποκομμένα από τη σχέση που έχουν με το δημιουργό τους. Οπότε αυτό οδηγεί πραγματικά όχι να κατανοεί ο άνθρωπος ή να κατανοεί τον εαυτό του, ας πούμε, τι είναι, αλλά να βλέπει μόνο τι δεν είναι. Να βλέπει αρνητικά τα πράγματα, διότι το κακό, αφού δεν υπάρχει όπως είπαμε, μόνο ως άρνηση κατανοείται και λογίζεται. Κακό δεν είναι κάτι που κάνουμε, κακό είναι κάτι που δεν κάνουμε. Κάτι που μας λείπει. Δηλαδή, εμείς πάμε, ας πούμε, να εξομολογηθούμε και λέμε, τι λέμε συνήθως, είπα ψέματα, κατέκρινα, αυτό, εκείνο. Δεν λέμε όμως και τις ελλείψεις μας, που είναι η ουσία, η βάση που πάνω στην οποία ανθούν και προκόβουν όλες οι αμαρτίες που αναφέρουμε. Δεν λέμε ότι δεν έκανα προσευχή, δεν αγαπώ το Θεό. Το να πω ότι μισώ έναν άνθρωπο, δεν υπάρχει το μίσος, υπάρχει η έλλειψη αγάπης. Και αυτή η έλλειψη μου φέρνει το μίσος. Το να πω ότι θυμώνω σημαίνει ότι μου λείπει η αρετή της πραότητας που ήταν το φυσιολογικό. Έφυγε η πραότητα, έφυγε η γαλήνη και η ειρήνη από την ψυχή μου. Αυτό το οποίο έμεινε λέγεται θυμός. Το να πω ότι κατακρίνω σημαίνει ότι μου λείπει η αυτομεμψία. Έφυγε η αυτομεμψία από την ψυχή μου. Και αυτό που άφησε, αυτό λέγεται κατάκριση. Οπότε, όπως όταν λείπει το φως, αυτό που υπάρχει είναι το σκοτάδι, αλλά το σκοτάδι κατανοείται μόνο με αρνητικό τρόπο. Δεν είναι κάτι που υπάρχει. Το φως υπάρχει, το παίρνουμε, το βλέπουμε τα φωτόνια, βλέπουμε τα χρώματα της ήρυδος, το αναλύουμε. Το σκοτάδι δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν σκοτόνια. Τώρα κάτι πάει να πει η επιστήμη η σύγχρονη, αλλά τέλος πάντων δεν έχει καταλήξει κάπου. Το σκοτάδι δεν υπάρχει. Η απουσία του φωτός φέρνει το σκοτάδι. Δεν λέμε τι είναι σκοτάδι, λέμε τι δεν είναι. Δεν είναι φως. Αυτό είναι σκοτάδι. Έτσι και η κακία είναι η έλλειψη της αρετής. Οπότε όταν ο άνθρωπος χάσει την αίσθηση της σχέσης που έχει με το Θεό, τότε το μόνο που μπορεί να δει είναι να δει τι δεν είναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και διαρκώς οι χριστιανοί έχουμε την αίσθηση ότι όλα είναι αμαρτία και όλο κάνουμε αμαρτίες κλπ. Γιατί όσο ζούμε σε αυτή την πτωτική κατάσταση δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας όπως πραγματικά μας έπλεσε ο Θεός, μας λείπει ο φωτισμός. Στη διαδικασία της κάθαρσης είπαμε ότι υπάρχουν τρία στάδια πνευματικής προόδου, η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Στο χρόνο, στην περίοδο της καθάρσεως, ο χριστιανός βλέπει στον εαυτό του μόνο τι δεν είναι και μετανοεί γι' αυτό και παρακαλεί τον Θεό να τον λυτρώσει. Σε λίγο θα έρθει ο φωτισμός και έτσι θα αλλάξουν τα πράγματα. Ο κόσμος λοιπόν τον οποίο αντιλαμβάνεται ο έξω από το Θεό άνθρωπος είναι μια μυθοπλασία, είναι ένα φάντασμα, είναι ένα είδος
παραλυρήματος δεν είναι έτσι όπως τον βλέπει.

Θερμές ευχαριστίες καθηκόντως και πρεπόντως εκφράζουμε στην Αποστολία Φονταρά, η οποία επιμελείται την τεχνική αναγκαιότητα αυτής της εκπομπής. Υπάρχουν κάποιες αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να προσεχθούν για να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Και βέβαια επιμελείται και επιλέγει τα όμορφα μουσικά διαλύματα που δίνουν την ταυτότητα, το χαρακτήρα, το χρώμα αυτής της εκπομπής. Συνεχίζουμε λοιπόν λέγοντας ότι εφόσον ο άνθρωπος έπαψε να βλέπει τη δημιουργία του Θεού στη σχέση που είχε η δημιουργία με τον Δημιουργό, απολυτοποίησε τη δημιουργία. Βλέπει τα δημιουργήματα μόνα τους, καθεαυτά, τους δίνει αξία, τα θεωρεί ως αυταξία τα δημιουργήματα, τους δίνει αξία που δεν πρέπει να έχουν και κατά αυτόν τον τρόπο αναγκαστικά οδηγείται ο άνθρωπος στην ειδωλολατρεία. Λίγο να επιμείνουμε σε αυτό το θέμα, τι είναι η ειδωλολατρεία, διότι πολλοί μας κατηγορούν, κυρίως από τον προτεσταντικό χώρο, ότι επειδή εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί προσκυνούμε εικόνες και προσκυνούμε Άγια Λείψανα κλπ, είμαστε ειδωλολάτρες. Για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα, τι ακριβώς είναι η ειδωλολατρεία, είπαμε ότι η ειδωλολατρεία γεννιέται εξαιτίας της απολυτοποίησης των κτισμάτων, των δημιουργημάτων. Πάβει ο άνθρωπος να βλέπει ποια σχέση έχουν τα δημιουργήματα με τον Θεό και επειδή δεν βλέπει τα δημιουργήματα σε σχέση με τον Δημιουργό, τα βλέπει από μόνα τους, γι' αυτό και πέφτει στην ειδωλολατρεία. Η ειδωλολατρεία λοιπόν αποτελείται, γράφεται, έτσι, πρώτον, από τις οργανωμένες θρησκευτικές μορφές που συχνά λαμβάνει, όπου σαφώς και ρητός τα δημιουργήματα ορίζονται ως θεοί. Αυτό είναι κατανοητό, νομίζω δεν χρειάζεται ανάλυση. Η ειδωλολατρεία αποτελείται δεύτερον από κάθε στάση του ανθρώπου έναντι ενός όντος, ενός δημιουργήματος, το οποίο θεωρείται ως σκοπός και ως τέλος και στο οποίο όν φαίνεται να αποδίδονται κάποιο νόημα και αξία καθεαυτά, αντί αυτά να αναφέρονται και να αποδίδονται στο Θεό. Έτσι, κάθε φορά που ο άνθρωπος, ας πούμε, στηρίζει την ελπίδα του για χαρά, για ευτυχία, για τελειότητα, για λύτρωση, για αιωνιότητα, οπουδήποτε αλλού εκτός του Θεού, που αλλού, πολλά παραδείγματα. Πρώτα-πρώτα στα χρήματά του, ας πούμε. Μαζεύει χρήματα και λέει σε αυτά ελπίζω για να γλιτώσω, να αποφύγω τις αρρώστιες, τον πόνο, τον θάνατο. Δεν λέμε ότι αυτό είναι κακό. Λέμε ότι όταν η ελπίδα στηρίζεται σε αυτά, όταν γίνεται σκοπός της ζωής η συγκέντρωση χρημάτων, τότε έχουμε ειδωλολατρεία. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είπε ότι η πλεονεξία είναι ειδωλολατρεία. Άλλη περίπτωση, όταν ο άνθρωπος στηρίζεται σε άλλους ανθρώπους και ξέρω εγώ, η μάνα στο παιδί της, ο άνδρας στη γυναίκα ή η γυναίκα στον άνδρα, τότε έχουμε ειδωλολατρική κατάσταση. Όταν δεν βλέπουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους ως αφορμή δοξολογίας και ευχαριστίας στο Θεό, αλλά απολυτοποιούμε τη σχέση με τους άλλους και στηριζόμαστε στους άλλους και περιμένουμε, προσδοκάμε, ελπίζουμε από τους άλλους ευτυχία, χαρά, λύτρωση. Ο σκοπός της ζωής είναι η άλλη. Αυτό ίσως να μου πείτε δεν γίνεται τόσο συχνά. Αυτό όμως που γίνεται σίγουρα πολύ συχνά είναι όταν απολυτοποιούμε τον εαυτό μας, τις ικανότητές μας, τα χαρίσματά μας, τη γνώση μας, τις δεξιοτεχνίες μας, τις επιτυχίες μας. Εκεί. Γι' αυτό ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης λέει την φράση «αυτίδωλον εγενόμην». «Ειδωλοποίησα τον εαυτό μου. Στη θέση του Θεού έβαλα το εγώ». Ειδωλολατρεία λοιπόν, ειδωλολατρεία αποτελείται τρίτον από κάθε ενέργεια και προσπάθεια που αφιερώνονται σε ένα όν θεωρούμενο καθεαυτό αντί να αφιερώνονται στο Θεό διαμέσου του όντος.
Δηλαδή από τη λαχτάρα, από την εμπιστοσύνη, από την ελπίδα που στηρίζουμε εκτός του Θεού. Και τέταρτον, από ένα «ον» κάθε φορά που πάβει να είναι ειλικρινές έναντι του Θεού και να τον αποκαλύπτει. Δηλαδή, κάθε φορά που ο άνθρωπος σταματά να αντιλαμβάνεται τη σχέση που έχουν τα όντα με τον Θεό, σταματά να βλέπει τις θείες ενέργειες πίσω από τα όντα, να διαβάζει στα όντα την παρουσία και την αγάπη του Θεού, αλλά να βλέπει τα όντα ξεκομμένα από τη σχέση τους με τον Θεό, τότε έχουμε ειδωλολατρία. Αυτά ορίζουν οι πατέρες ως ειδωλολατρία. Τα όντα στα μάτια των Αγίων φανερώνουν, αποκαλύπτουν και οδηγούν στον αληθινό Θεό και στην αληθινή σχέση με τον φιλόστοργο πατέρα μας. Ευχαριστούμε όλους εσάς καταρχήν που είχατε την υπομονή να είστε συντροφιά και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε την κυρία Αποστολία Φονταρά για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή των μουσικών διαλυμάτων και όλους όσους αόκνως εργάζονται για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα στην εκπομπή να φιλοξενούμε την κυρία Κατερίνα Μαυρομιχάλη. Θα είναι συνοδοιπόρος μας σήμερα στην εκπομπή μας, γιατί για να κάνουμε μια ορθόδοξη διαδρομή, την οποία την έχει κάνει και η ίδια, είχε ξεκινήσει το 2020, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, μια διαδρομή από το Λονδίνο που διέμενε, για να φτάσει στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Αυτό ήταν το τάμα που ήθελε να εκπληρώσει, αφού ήταν ο Άγιος, αλλά από το Θεό έχει πάρει την πίστη τη μεγάλη, την ενέπνευσε ο Άγιος Παϊσίος και για να τη βοηθήσει στη ζωή της και η μεγάλη της πίστη να φτάσει στον τάφο του στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κυρία Μαυρομιχάλη, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ που βρίσκομαι εδώ μαζί σας.
0: Ξεκινήσατε το 2020 από το Λονδίνο. Τότε είναι αυτή η χρονολογία. Μάλιστα. Πριν 4 χρόνια δηλαδή, έτσι.
1: Μάλιστα, τον Αύγουστο του 20 και αφετηρία ήταν ο Άγιος Πατελεήμονας στο κέντρο του Λονδίνου.
0: Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια.
0: Για να φτάσετε στη Σουρωτή, στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Γιατί στον Μάλιστα. Άγιο Παϊσίο και στον τάφο του.
1: Με τα τελευταία χρόνια πριν από το περπάτημα είχα αποκτήσει έτσι μια πάρα πολύ οικία και στενή σχέση με τον Άγιο, με την έννοια το ότι τον ένιωθα πάντα δίπλα μου. Επίσης, όταν πρωτοπήγα στην Αγγλία, εκεί ήμουνα 20 χρόνια, έχασα κάπως την πίστη μου για πολλά χρόνια, για 10 χρόνια περίπου. Και ακούγοντας τα έργα του και για τον Άγιο Παΐσιο, ήταν αυτό που με ξαναέφερε ξανά στην πίστη.
0: Από πού τα ακούσατε αυτό, τα λόγια αυτά για τον Άγιο Παΐσιο, πώς τα διδαχτήκατε?
1: Ήταν από ένα συγγενικό πρόσωπο, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση, δηλαδή η ζωή που έκανε τότε, δεν θα έλεγε κανείς ότι θα σου μίλαγε αυτός για τον Άγιο Παΐσιο. Και ένα οικογενειακό πρόσωπο. Και όπως ήμουνα στο σπίτι του, βλέπω την εικόνα του, του Αγίου Παϊσίου. Και με ξάφνιασε. Και μου μίλησε και μου είπε δύο πράγματα. Μου είπε κάποια θαύματα επίσης που είχε κάνει.
0: Στην Αγγλία αυτά έγιναν, στην Αγγλία.
1: Όταν είχα επισκεφτεί ξανά την Αθήνα σε διακοπές.
0: Την Αθήνα, ναι.
1: Και μετά άρχισα ξανά δειλά-δειλά να ξαναμπαίνω έτσι σε αυτή την πνευματική ζωή. Μετά το επόμενο κομμάτι, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό σε αυτή την πορεία, ήταν τα παιδιά μου. Έχω 4 παιδιά και τα 2 μου πρώτα παιδιά διαγνωστήκανε με αυτισμό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήμουνα έγκυος στο γιο μου, στο 2ο παιδί, και η κόρη μου, η πρώτη, 2 χρονών, έβγαλε μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση, που εγώ έτσι με γεμάτη την κοιλιά προσπαθούσα να την κρατήσω για να μην χτυπήσει τον εαυτό της, το οποίο μας πήρε αρκετή ώρα. Τόση πολλή ώρα που το μωρό στο τέλος εξαντλήθηκε και κοιμήθηκε. Και εγώ είχα πέσει κάτω στα γόνατα. Και εγώ στην ίδια κατάσταση περίπου. Και εκεί λέω, εντάξει, έτσι όπως ακριβώς σας το λέω, Χριστέ μου, κατεβαίνεις και με σηκώνεις. Γιατί εγώ αλλιώς δεν σηκώνομαι. Μετά άρχισα να έχω την ανάγκη να στραφώ σε αυτό το θεϊκό, να στραφώ στους Αγίους, στην Παναγία, για να μπορώ να πάρω δύναμη. Και πλέον στις μέρες μας έχουμε την τύχη να έχουμε το διαδίκτυο, που ένα έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του, αλλά ενώ ήμουν σπίτι με τα παιδιά, είχα πρόσβαση σε πνευματικούς λόγους μέσα από το YouTube, ας πούμε. Όταν ένιωθα απόγνωση, έβαζα κάποια ομιλία. Ακούγα τον πατέρ Νίκον τότε, το πώς να κάνω την εξομολόγηση που είχα πάρα πολλά χρόνια να κάνω. Και μετά ήρθε η πρώτη εξομολόγηση μετά από πολλά χρόνια που ήταν, ένιωσα πραγματικά σαν να βγαίνει ένα βάρος από τους ώμους μου.
0: Εκεί στο Λονδίνο?
1: Μάλιστα, ναι.
0: Στην ενορία σας δηλαδή. Ποια ήταν η ενορία σας?
1: Στο Λονδίνο δεν πήγαινα σε ενορία. Δεν πήγαινα στην εκκλησία. Όπως σας είπα, είχα πολλά χρόνια. Και θυμάμαι, να σας πω και ο λόγος. Είχα πολλές απορίες. Μου άρεσε πολύ να διαβάζω, να ενημερώνομαι. Και ήθελα να πάω στον παπά της εκκλησίας εκεί. Ήταν, νομίζω, ο Άγιος Νικόλαος, να σας γελάσω. Μπορεί να ήταν και στο Shepherd's Bush. Δεν το λέω με απόλυτη σιγουριά. Και λέω, θα πάω να μιλήσω στον Πάτερ, να του πω γιατί ο Χριστός και ο Θεός ο δικός μας είναι ο σωστός και δεν είναι ο άλλος και δεν είναι ο άλλος. Και γιατί υπάρχουν τόσες πολλές ομοιότητες με τους αρχαίους Έλληνες και όλα αυτά. Και όταν πήγα στην εκκλησία, στο ραντεβού που είχαμε κλείσει, η εκκλησία ήταν κλειστή. Είχε κλείσει εκείνη την ώρα. Με τους λογισμούς που είχα τότε, ήταν και η τελευταία.

0: Ναι, περισσότερο μπορώ να πω, επειδή λόγω των παιδιών δεν μπορούσα να πάω σε λειτουργίες, ήταν και πολύ μακριά. Mm-hmm. Τις περισσότερες φορές μας πήγαινε ο σύζυγος και εγώ έμπαινα μέσα με το ένα παιδί και πάλι στο τελείωμα για να κοινωνήσει. Ήταν κάτι που το λαχταρούσα πολύ τότε, αλλά πάντα κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς.
1: Και φτάνετε στο σημείο μετά να έχετε ως, πώς να το πει κανείς, ως αποκούμπι, ως λιμάνι, πώς τον Άγιο Παΐσιο, γιατί επιλέξατε να κάνετε αυτό το τάμα από το Λονδίνο με τα πόδια στον τάφο του Αγίου Παϊσίου στη Σουρωτή, Θεσσαλονίκης.
0: Να σας πω, είναι πολλά μαζί, είναι πολλά μαζί. Δεν ξέρω, είχα έτσι λόγω το ότι ήταν η πρώτη πνευματική σχετικά ομιλία για κάποιον Άγιο μετά από τόσα χρόνια που είδα την εικόνα του και μετά άρχισα ξανά να μπαίνω σε αυτό το δρόμο. Ήταν επίσης το ότι ήθελα να βαφτίσω το γιο μου Παΐσιο, ο οποίος ονομάζεται Βασίλης Παΐσιος, και μετά μαθαίνω ότι είχε γενέθλια την ίδια μέρα που γιορτάζουμε τον Άγιο. Το βλέπα έτσι, το βλέπα έτσι. Επίσης, από τα λίγα που έχω διαβάσει, ήταν και ένας Άγιος με αρκετό χιούμορ, νομίζω.
1: Ναι, είχε.
0: Και αυτό σε κάνει λίγο πιο οικείο. Μετά με την πορεία, πραγματικά τον ένιωθα δίπλα μου. Θυμάμαι μετά, υπήρχε μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Και πώς ανοίγεις έτσι το ίντερνετ στο YouTube και σου βγάζει κάποια βίντεο. Μου βγάζει πρώτο βίντεο τον Άγιο που ψάλλει.
1: Τον Άγιο
0: εγώ εκείνη την ημέρα, μάλιστα. Εγώ εκείνη την ημέρα πραγματικά δεν υπήρχε περίπτωση να καταφέρω να κάνω αυτό που έκανα. Το ήξερα δηλαδή από πριν ότι είχα κάποια βοήθεια. Δεν γίνεται εγώ να πράξω έτσι, να μιλήσω έτσι. Ήτανε κάποιος άλλος που είχε πάρει την κατάσταση στα χέρια.
1: Και αυτός τον Άγιος Παΐσιος πιστεύετε έτσι?
0: Θα ήθελα να το πιστεύω. Ναι. Θα ήθελα πολύ να το πιστεύω. Στο δικό μου το μυαλό το ότι τον άκουσα μετά να ψάλλει και άφησα έτσι τον ύμνο να παίξει, ήταν λες και ήταν δίπλα μου.
1: Και ξεκινάτε από τον Άγιο Παντελεήμονα, έτσι στο Λονδίνο. Περιγράψτε μας λίγο αυτές τις στιγμές, το ταξίδι που ξεκινάει το 2020 τον Αύγουστο από τον Άγιο Παντελεήμονα. Υπάρχουν και φωτογραφίες εκεί με τους ιερείς του ναού. Σας έδωσαν την ευχή τους έτσι και την ευλογία τους οι άνθρωποι.
0: Βεβαίως, οι οποίοι είχα κυρίως σε σχέση με τον Πάτερ Κωνσταντίνο. Μπορώ να πω ότι ήταν ένας άνθρωπος, γιατί το τελευταίο διάστημα πριν το περπάτημα εκκλησιαζόμουν όσο πιο συχνά μπορούσα. Ήταν και μετά το 15 Αύγουστο, οπότε προσπάθησα να πάρω όσο πιο πολύ τροφή και δύναμη από εκεί. Ο Πάτερ Κωνσταντίνος ήταν, δεν ξέρω τι να πω, ήταν η καλοσύνη του και της Παπαδιάς, ήταν απίστευτη. Ήταν απίστευτη πραγματικά. Πραγματικά.
1: Και ξεκινάτε λοιπόν από τον Άγιο Παντελεήμονα για να πάτε από το Λονδίνο με τα πόδια στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ένα, πώς να το πει κανείς, δύσκολο να το σκεφτεί κανένας ότι μπορεί να γίνει αυτό. Πολύ δύσκολο, έως ακατόρθωτο, με τα πόδια.
0: Θα σας πω ένα πράγμα το οποίο το λέω και γελάω πολλές φορές. Είχα έναν γνωστό στο Λονδίνο που πήγε να κάνει κάτι παρόμοιο αφού ξεκίνησα κι εγώ. Γιατί έβλεπε έτσι το ζήλο μου και αυτά. Και με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε «You and your son Παΐσιος». «Εσύ και ο Άγιος σου Παΐσιος». Γιατί το περπάτημα για μένα ήταν κυρίως πνευματικό και η εξέλιξή του. Δεν είχα κανένα πόνο. Τα πόδια μου δεν είχα βγάλει, ας πούμε, ούτε έναν κάλο, ούτε τίποτα, τίποτα. Και εκείνη η ομάδα που είχε φύγει, των γνωστών στην Αγγλία, τα πόδια τους είχαν ανοίξει πληγή.

0: ιατρικές, είχαν δυσκολευτεί απίστευτα και μου έλεγε σαν να μου αναγνωρίζει ότι εντάξει, το περπάτημά σου είναι, έχεις ξεκάθαρα ας πούμε το μέσον και το κάνεις.
1: Κάποιο βοηθό που σε βοηθάει.
0: Κάπως, ναι.
1: Και πού φτάσατε με τα πόδια από το Λονδίνο και για πόσο διάστημα, πού φτάσατε, στη Γερμανία μου είχατε πει.
0: Πήγε περίπου 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Ήμουνα σίγουρη ότι θα μπορούσα να το κάνω πιο γρήγορα, αλλά ήταν αυτές οι ανηφόρες που με το βάθος, εκεί που μπορεί να έκανα μια αλφα διαδρομή στις 12 ώρες, όταν υπήρχαν ανηφόρες ήταν 3 ώρες. Ασταμάτητο, αλλά πήγαινε και πιο αργά. Το άλλο κομμάτι που με καθυστερούσε είναι όταν δεν είχα κάποιο χώρο στέγασης για να ξαποστάσω όταν έπεφτε ο ήλιος. Γινόμουν αμούσκεμα όταν έβρεχε. Υπήρξαν φορές που χρειάστηκα 3 μέρες για να στεγνώσουν τα ρούχα μου και να μπορώ να συνεχίσω. Περπάταγα με βροχή.
1: Και με βροχή.
0: Ναι, δεν υπήρχε θέμα, αρκεί να ήξερα ότι έχω στόχο να φτάσω κάπου που θα καλυφθώ ή που θα στεγνώσω, ή όπως προέκυψε και απρόπτα να μην έχω κάπου. Αλλά αυτό ήταν ένα κομμάτι που με καθυστερούσε.
1: Συνοδοιπόρο είχατε τον Άγιο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι, τον Άγιο Παΐσιο.
0: Θέλω να πιστεύω και όχι μόνο. Mm. Μου είχε δώσει, θα σας πω, ενώ προγραμμάτιζα το ταξίδι, θα είχα μία παραπάνω βοήθεια, όπως ας πούμε είχα κανονίσει να έρθει κάποιος καμεραμάν, είχα δώσει προκαταβολή για ένα αυτοκίνητο και ένα κάμπερβαν από πίσω που θα μπορώ να κάθομαι εκεί να ξεκουράζομαι μετά το περπάτημα. Αλλά τη βδομάδα που θα ξεκινούσε το περπάτημα, εμφανίζεται ένα πρόβλημα και χάνω όλη αυτή τη βοήθεια. Ήταν κυρίως οικονομικό.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι όμως ότι, επειδή είμαι πάρα πολύ ειλικρινής άνθρωπος και εκτός από το πνευματικό κομμάτι του ταξιδιού, στόχο είχα να κάνω κάτι που θα αφορούσε παιδιά από οικογένειες που έχουν να αντιμετωπίσουν τον αυτισμό. Για μένα σημαντικό ήταν να χτίσω την εμπιστοσύνη, που σημαίνει είπα θα το κάνω και θα το κάνω. Είτε μόνη μου, είτε με συνοδεία, είτε με χρήματα, είτε χωρίς χρήματα. Τώρα σε αυτό το κομμάτι, ένας άλλος Άγιος που ήταν, νομίζω ότι άμα δεν είχα ενημερωθεί για τη Γερόντισσα Γαβρίλεια, δεν πιστεύω να το είχα κάνει.
1: Η Γερόντισσα Γαβρίλεια που τώρα έχει αγιοποιηθεί, πριν λίγο καιρό.
0: Πρόσφατα, ναι.
1: Πρόσφατα. Ναι. Εκεί τι έγινε με τη Γερόντισσα, πήρατε κάποιο βιβλιαράκι?
0: Είχα πάρει την, αν μου επιτρέπετε να το πω.
1: Ναι.
0: Την Ασκητική της Αγάπης.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Το οποίο βιβλίο όσες φορές το έχω πάρει το έχω δώσει. Και πάλι μου λείπει και πάλι θέλω να το ξαναπάρω.
1: Και τότε που ξεκινήσατε διαβάσατε και την Ασκητική της Αγάπης της Γερόντισσας Γαβρίλειας, πριν λίγο πριν ξεκινήσατε.
0: Μάλιστα. Νομίζω αρκετά πιο πριν, αλλά με είχε εντυπωσιάσει η απόλυτη εμπιστοσύνη που είχε.
1: Στο Θεό.
0: Δηλαδή που πήγαινε μέσα στη ζούγκλα και δεν φοβόταν τίποτα. Που έφευγε για να πάει ας πούμε στην Αγγλία και είχε μια λίρα πάνω της. Όλο αυτό το πράγμα μου έδωσε δύναμη και πίστη, ότι ήξερα αυτό που έκανα, ότι το έκανα με πολύ αγάπη και ότι το έκανα για καλό.
1: Άρα είχατε 2 Αγίους μαζί, τον Άγιο Παΐσιο, συνοδοιπόρο, και την Γερόντισσα Γαβρίλεια. Την σύγχρονη.
0: Όσοι μου επιτρέπονται. Γιατί εντάξει.
1: Εδώ οι Άγιοι.
0: Ήτανε πολλές φορές που περπατούσα, πολλές ώρες χωρίς να δω και μέρες χωρίς να δω άνθρωπο, μέσα στη φύση, μέσα σε βουνά, μέσα σε... που πολλές φορές υπήρξαν που σταματούσα, βούρκωνα και ένιωθα την παρουσία του Θεού. Και είναι κάτι, εντάξει, απίστευτο. Δηλαδή, γι' αυτό και εμείς νομίζω δυσκολευόμαστε στις πόλεις. Έχουμε αποκοπεί από τη φύση.
1: Και από το Θεό.
0: Και από το Θεό. Δηλαδή, εκεί ήταν ο Θεός. Δηλαδή, έβλεπες τα δέντρα, έβλεπες τα χρώματα, έβλεπες τον ουρανό. Υπήρχε ησυχία. Πολύ σημαντικό.
1: Και
0: πολύ σημαντικό.
1: Φτάσατε μέχρι πού, κυρία Μαυρομιχάλη?
0: Έφτασα Γερμανία, όρια Γερμανία-Γαλλία.
1: Από το Λονδίνο στη Γερμανία, και... λοιπόν, σε δύο μήνες. Ναι. Σε δύο μήνες.
0: Ναι, ναι.
1: Περπατώντας, λοιπόν.
0: Είχα, ναι. Είχα κάποιες δυσκολίες, ας πούμε, γιατί έφυγα χωρίς να έχω πολλά ρούχα μαζί. Mm-hmm. Ας πούμε, ήμουνα σε ένα κάμπινγκ, Ολύμπους λεγόταν στη Γαλλία. Και έβρεχε ασταμάτητα. Και εγώ δεν είχα ούτε ισοθερμικά, είχε αλλάξει πλέον ο καιρός. Έφταζε η σκηνή, ήταν ένα χάλι μαύρο.
1: Και εκεί στη Γερμανία και... πότε στην πανδημία φτάσατε, όταν είχατε δύο μήνες?
0: Πριν την πανδημία. Εκεί είχα μία φίλη, η οποία μου πρόσφερε στέγη για ένα διάστημα για να ξεκουραστώ. Πήγα με φιλοξένηση στο σπίτι της με την οικογένειά της. Ανθίμη, σε έχω πάντα στην καρδιά μου, να το ξέρεις, και σε ευχαριστώ. Γιατί είχα μείνει πετσί και κόκαλο. Mm. Είχα ταλαιπωρηθεί. Οπότε εκεί έμεινα για λίγο να πάρω δυνάμεις και ξεκίνησα πάλι. Έμεινα λίγες μέρες στο δρόμο, αλλά μετά έγινε το δεύτερο lockdown που σταμάτησε.
1: Το lockdown σας σταμάτησε και δεν φτάσατε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Σταμάτησα. Εσείς είχατε ακόμα πείσμα και θέληση να φτάσετε στον τάφο.
0: Η αλήθεια είναι πως είναι χαρακτηριστικό αυτό το πείσμα μου.
1: Και άρα το lockdown δεν σας επέτρεψε να φτάσετε στον τάφο, το 2020 λοιπόν.
0: Ναι, γιατί εκεί στη Γερμανία υπήρχαν και πολλά camping, το οποίο εμένα μου ήταν και οικονομικό και εύκολο να πάω να στήσω τη σκηνή και να συνεχίσω το περπάτημα. Ναι. Είχε τα πάνω κάτω του, αλλά μετά μου είπαν ότι, ειδικά την τελευταία μέρα που ήμουν σε εκείνο το κάμπινγκ, ότι από Δευτέρα κλείνουν τα Airbnb, κλείνουν τα... πώς το λένε, το κάμπινγκ, κλείνουν όλα.
1: Εσείς παρόλα τα αυτά, ναι, παρόλα τα αυτά, κυρία Μαυρομιχάλη, εκπληρώσατε το τάμα σας, τα έλεγε κανείς, έτσι δεν είναι?
0: Η αλήθεια είναι ότι μόλις σταμάτησα αναγκαστικά, γύρισα στην Αθήνα. Πήρα το τρένο, κατέβηκα μετά με το καράβι στην Πάτρα και μετά στην Αθήνα. Ήταν η πρώτη μέρα που βγήκανε τα restrictions στην Ελλάδα, στην Αθήνα πρέπει. Εκεί μετά, εντάξει, απογοητεύτηκα πάρα πολύ, γιατί δεν τήρησα το λόγο μου. Το θεώρησα σαν μια μεγάλη αποτυχία, εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον.
1: Αλλά μιλήσατε με την ηγουμένη, νομίζω, της Σουρωτής εκεί, και τι σας είπε?
0: Αυτό που έκανα ήταν ότι ήξερα ότι ο Άγιος Παΐσιος ήταν, όπως και όλοι οι Άγιοι, πάρα πολύ ταπεινοί. Και ούτε επειδή ήταν ένα συνδυαστικό τάμα, ας το πούμε, γιατί ήθελα να ενημερώσω και για παιδιά με τον αυτισμό, βγήκε κάποιος μπερδεμένο έξω στον κόσμο.
1: Η ουσία είναι ότι εσείς αυτό που θέλατε και είχατε στο μυαλό σας ήταν να τιμήσετε τον Άγιο Παΐσιο, αν δεν κάνω λάθος, και για να σας δώσει δύναμη και κουράγιο να κουβαλάτε αγόγιστα τον δικό σας προσωπικό σταυρό. Αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Χάρη ήθελα, για να είμαι ειλικρινή.
1: Αυτό, γι' αυτό δεν πήγατε. Τη χάρη του Αιγείου, γι' αυτό δεν το κάνατε όλο αυτό?
0: Βέβαια.
1: Και για να συνεχίζετε να σηκώνετε το σταυρό σας, το δικό σας προσωπικό σταυρό. Γι' αυτό το κάνατε.
0: Με την παρότρινση του πνευματικού μου, μου λέει, θα πας στο μοναστήρι, θα μιλήσεις εκεί με τη γερόντισσα, η οποία είναι φωτισμένη.
1: Πήγατε έτσι στο μοναστήρι?
0: Πήγα και είχα τη χαρά να με φιλοξενήσουν εκεί 5 μέρες.
1: Τι σας είπε η ηγουμένη, αλήθεια, από τη Σουρωτή? για αυτό που κάνατε.
0: Μου λέει, το τάμα σου το έχεις κάνει. Γιατί πήγα, της λέω, να το συνεχίσω το περπάτημα. Δηλαδή, από τη μία δεν ήξερα κι εγώ. Καμιά φορά οι λογισμοί είναι, σου δημιουργούν μεγάλο μπέρδεμα. Έπρεπε να το συνεχίσω, να μην το συνεχίσω.
1: Και τι είπε η ηγουμένη, τι λόγια σας είπε?
0: Μου είπε, το τάμα σου το έχεις ολοκληρώσει. Δεν χρειάζεται, μου λέει, να περπατήσεις εκεί. Οπότε πήρα την ευχή της και πήγα στο καλό.
1: Χάρηκε η ηγουμένη και οι αδελφές.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τέτοια πνευματική κλίση, σίγουρα χαίρονται όταν κάποιος είναι στο δρόμο του Θεού. Σίγουρα. Αλλά αυτά τα πράγματα που κάνουμε εμείς οι κοσμικοί, δεν ξέρω πώς φαίνονται στα μάτια κάποιου μοναχού ή κάποιου ηγουμένου, για να είμαι ειλικρινής. Σίγουρα με αντιμετωπίσανε με μεγάλη στοργή, με φιλοξενία τους. Ήταν τρομερή εμπειρία. Εγώ δεν είχα μείνει ποτέ σε μοναστήρι, ποτέ. Και ένιωθα σαν μικρό παιδάκι, να πω την αλήθεια, που κοιμόμουν εκεί πέρα και κοίταζα στο πλάκι, ήταν σαν να ήμουνα.
1: Και προσκυνήσατε και στον Άγιο.
0: Στην εκεί, ας πούμε.
1: Και στον τάφο του, δηλαδή. Προσκυνήσατε.
0: Κάθε μέρα πήγαινε όταν ήμουν.
1: Κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, κυρία Μαυρομιχάλη, πείτε μας αυτές τις στιγμές, λίγο τις ώρες που προσκυνήσατε, που πηγαίνατε συχνά στον τάφο του Αγίου, τι του λέγατε?
0: Του έχω πει πολλά. Φτάνει σε ένα σημείο που δεν χρειάζεται να πεις τίποτα, σε νιώθει. Εγώ ένιωθα μόνο τη χαρά και την τιμή που είχα να βρίσκομαι εκεί πέρα. Μου μίλησε όμως με τον τρόπο του. Θυμάμαι όταν πήγαμε πρώτη μέρα στην τράπεζα, όταν η μοναχή διάβαζε εκεί για τους υπόλοιπους που τρώγαμε, ξεκινάει να διαβάζει από τον Άγιο Παΐσιο με το εξής: «Γέροντα, πώς να βλέπω αυτόν που με έχει αδικήσει? Να τον βλέπεις σαν ένα μεγάλο ευεργέτη». Αυτό παλεύω να βιώσω, που δεν είναι ότι παλεύω, είναι μερικές φορές λέμε αυτό, τον αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, να συγχωρείς τον άλλον. Όταν είναι όλα με λιγάλα, είναι εύκολα αυτά. Το μεγαλύτερο πράγμα, νομίζω,
1: στην
0: πνευματική ζωή είναι να συγχωρέσεις, να αγαπήσεις και να στηρίξεις αυτόν που σε έχει δυσκολέψεις, έχει ταλαιπωρηθεί, αλλά όλα αυτά στις μέρες μας πλέον θα πρέπει να υπάρχει διάκριση και στήριξη από πνευματικό.
1: Έτσι.
0: Στήριξη από πνευματικό.
1: Κυρία Μαυρομιχάλη, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Να μας εμπνέετε και εμάς με τον αγώνα που κάνετε, τον πνευματικό, με τον αγώνα αυτόν και την εμπιστοσύνη που έχετε στο Θεό, στην Παναγία αλλά και στους Αγίους, όπως τον Άγιο Παΐσιο και στην Γερόντισσα Γαβριηλία, την Αγία Γαβριηλία πλέον. Να σηκώνουμε όλοι μας το δικό μας προσωπικό σταυρό αγώγιστα, όπως το κάνετε εσείς τόσα χρόνια, το κάνετε και σήμερα. Και αυτό δείχνει αυτό το τάμα που είχατε κάνει για τον Άγιο Παΐσιο, ότι επιλέξατε για τη δύναμη που πήρατε από τον Άγιο να σηκώσετε το δικό σας σταυρό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και τότε που είχατε αλλά και σήμερα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή Ανάσταση.
0: Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Καλή Ανάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαυρομιχάλη. Να είστε καλά. Γεια και χαρά.
0: Γεια
1: και χαρά. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

Βαλεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Όπως έχετε καταλάβει στις φετινές εκπομπές τις οποίες κάνουμε εδώ στο Λίχνο, με το γενικό θέμα θεολογία γεγονότων, αναφέρομαι φέτος σε εκκλησιαστικά θέματα. Τι είναι η Εκκλησία και πώς ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Τι είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας, το Βάπτισμα, το Χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία και τα άλλα μυστήρια και οι άλλες τελετές που γίνονται, ο γάμος, ο μοναχισμός κτλ. Τα οποία έχουμε μέχρι τώρα παρουσιάσει. Έχουμε μέχρι τώρα παρουσιάσει και έχουμε μέχρι τώρα αναλύσει. Άρα αναφερόμαστε το τι ακριβώς είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Επομένως λοιπόν, εφόσον η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, άρα τα θέματα αυτά δεν είναι μόνο εκκλησιολογικά, είναι και χριστολογικά και χριστοκεντρικά. Άλλωστε δεν νοείται χριστολογία χωρίς την εκκλησιολογία και δεν νοείται εκκλησιολογία χωρίς τη χριστολογία. Οι παλαιότερες δογματικές τα ξεχώριζαν αυτά, έλεγαν ένα κεφάλαιο για τη χριστολογία, ένα κεφάλαιο για την πνευματολογία, ένα άλλο κεφάλαιο για την εκκλησιολογία. Όμως δεν μπορεί κανείς να τα ξεχωρίσει. Δεν είναι άλλο η Εκκλησία και άλλο ο Χριστός. Δεν είναι άλλο το να ζω μέσα στην Εκκλησία και άλλο το να ζω εν Χριστώ και εν Αγία Πνεύματι. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε λίγο αυτό, την εν Χριστώ ζωή. Τι σημαίνει εν Χριστώ ζωή? Είναι, όπως και προηγουμένως είπα, η εν τη Εκκλησία ζωή. Αλλά λέμε και εν Χριστώ ζωή που τη ζούμε μέσα στην Εκκλησία και είναι και η εν πνεύματι ζωή. Επομένως, είτε πούμε εν Εκκλησία ζωή, είτε πούμε εν Χριστώ ζωή, είτε πούμε εν Αγίο Πνεύματι ζωή, εννοούμε το ίδιο πράγμα. Αλλά θα προσδιορίσω ακόμη περισσότερο το θέμα και θα μιλήσω για την εν Χριστώ ζωή κατά τον Άγιο Νικόλα Καβάσιλα. Πρώτα να σας πω λίγα πράγματα από την ζωή του, από τον Νικόλα, τι ήταν αυτός ο ιερός Νικόλαος Καβάσιλας. Είναι ένας άνθρωπος, ένας Άγιος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγιοκατατάχθηκε, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322. Το όνομα του πατέρα του ήταν Χαμαετός. Έμεινε όμως στην ιστορία ως Νικόλος Καβάσιλας από κάποιον θείο, το επίθετο ενός θείου του που ήταν και Νίλος Καβάσιλας και επίσκοπος Θεσσαλονίκης. Ο Νικόλος Καβάσιλας έζησε τον 14ο αιώνα στη Θεσσαλονίκη, στην Κωνσταντινούπολη, κυρίως όμως στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια υψηλή προσωπικότητα, είχε και μια θέση μέσα στην αυτοκρατορία. Υπάρχουν μερικά αρνητικά, μερικοί προσδιορίζουν μερικά αρνητικά από τη ζωή του. Για παράδειγμα, έζησε την περίοδο εκείνη που γινόταν μεγάλη συζήτηση μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλάμ για το τι είναι νοερά προσευχή, τι είναι ησυχία, τι είναι ο νους του ανθρώπου, η καρδιά, τι είναι το φως του Θεού, είναι κτιστό ή άκτιστο. Ο Βαρλάμ έλεγε ότι είναι κτιστό, ο Άγιος Γρηγορίος Παλαμάς έλεγε ότι το φως του Θεού είναι άκτιστο. Είναι θείο φως, είναι αδημιούργητο. Λοιπόν, ενώ ζούσε αυτή την εποχή, δεν πήρε μέρος στη συζήτηση αυτή μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλάμ. Όμως υπάρχει και η αντίθετη έτσι άποψη ότι έκανε κάτι άλλο, έκανε ένα άλλο έργο. Όλη αυτή τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, της Εκκλησίας δηλαδή, την πήρε και την έβαλε μέσα στον κόσμο διά των μυστηρίων. Ανέλησε δηλαδή τι είναι η Θεία Λειτουργία και ανέλησε τι είναι η εν Χριστώ ζωή. Και πράγματι μέσα εκεί, όταν διαβάζει κανείς τα δύο αυτά βιβλία, βλέπει την ησυχαστική του παράδοση. Για παράδειγμα, αναλύοντας το χωρίο του Αποστόλου Παύλου, «Ή της ου θέλει εργάζεστε μη δε αισθιέτο», εάν κάποιος δεν θέλει να εργαστεί, δεν πρέπει και να τρώει. Αυτό το πήρε και το ερμήνευσε στη Θεία Λειτουργία και είπε, εάν κανείς δεν προετοιμάζεται κατάλληλα, δεν πρέπει και να κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εάν δεν θέλει να εργαστεί τηρώντας τις εντολές του Χριστού, δεν πρέπει και να κοινωνήσει. Οπότε βλέπει κανείς εδώ μια ησυχαστική παράδοση. Εν πάση περιπτώσει, ο ιερός Νικόλαος Καβάσιλας έγραψε μερικά κείμενα και μερικές επιστολές, αλλά τα μεγαλειώδη κείμενά του είναι δύο. Το ένα είναι η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Είναι σημαντικότατο βιβλίο, το καλύτερο θα λέγαμε από
βιβλία για την ερμηνεία της Θείας Ευχαριστίας, της Λειτουργία. Και το δεύτερο είναι η Εν Χριστώ Ζωή. Είναι 7 λόγοι για την Εν Χριστώ Ζωή. Είναι ένα κείμενο μεγαλειώδες. Έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Όταν το διαβάζει κανείς, εκεί βλέπει τι είναι η Εν Χριστώ Ζωή. Το βιβλίο αυτό, η Εν Χριστώ Ζωή, χωρίζεται σε 7 επιμέρους κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι, επιγράφεται ότι η Εν Χριστώ Ζωή συγκροτείται διά των μυστηρίων του βαπτίσματος, του μύρου και της Θείας Κοινωνίας. Αυτή είναι η Εν Χριστώ Ζωή. Δεύτερο κεφάλαιο, ποια είναι η ωφέλεια την οποία προσφέρει το βάπτισμα στην Εν Χριστώ Ζωή. Μιλάει λοιπόν για το μυστήριο του βαπτίσματος περισσότερο. Το τρίτο είναι ποια ωφέλεια παρέχει στην Εν Χριστώ Ζωή το Θείο Μύρο, το Άγιο Χρήσμα. Το τέταρτο κεφάλαιο, ποια τελείωση δίνει στην Εν Χριστώ Ζωή η Ιερά Κοινωνία, δηλαδή η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Πώς τελειοποιεί τον άνθρωπο. Το πέμπτο κεφάλαιο, ποια ωφέλεια παρέχει στην Εν Χριστώ Ζωή ο αγιασμός του Ιερού Θυσιαστηρίου. Όταν αγιάζεται το Ιερό Θυσιαστήριο, δηλαδή ο Ιερός Ναός, τι προσφέρει στην Εν Χριστώ Ζωή. Το έκτο κεφάλαιο, πώς θα διαφυλάξουμε την Εν Χριστώ Ζωή που παραλάβουμε από τα μυστήρια. Οπότε δια των μυστήριων παραλάβουμε την Χριστώ Ζωή. Τώρα εδώ στο έκτο κεφάλαιο, πώς θα την διαφυλάξουμε. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το τι είναι Εν Χριστώ Ζωή, αλλά και πώς θα διαφυλάξουμε την Εν Χριστώ Ζωή. Και το έβδομο κεφάλαιο, ποιος γίνεται ομοιημένος αφού διαφυλάξει με τον αγώνα του τη Θεία Χάρη που πήρε δια των μυστηρίων. Εδώ παρουσιάζει τι είναι ο χριστιανός. Δηλαδή ο χριστιανός ο οποίος δια των μυστηρίων έλαβε τη Θεία Χάρη και τη διαφυλάτη τη Θεία Χάρη ζώντας μέσα στην Εκκλησία.

της Ιεράς Κοινωνίας. Θα κάνω μια πολύ μικρή περίληψη, δεν μπορώ να αναλύσω στο έπακρον αυτό και το βιβλίο αλλά και το κεφάλαιο αυτό. Είναι ένα καταπληκτικό κεφάλαιο το οποίο δείχνει τι είναι Χριστός ζωή. Όχι απλώς υπάρχουν κάτι δυτικά βιβλία που μιλάνε για τη μίμηση του Χριστού και τα λοιπά. Εδώ όταν διαβάζει κανείς τι θα πει εν Χριστός ζωή, και μάλιστα το πρώτο κεφάλαιο που είναι η περίληψη όλων των επομένων, εκεί θα καταλάβει τι θα πει η εν Χριστός ζωή. Πρώτα δίνει τον ορισμό. Τι είναι η εν Χριστός ζωή? Λέει ότι η εν Χριστός ζωή είναι η ζωή του Χριστού μέσα μας. Λέει το να βάλουμε μέσα μας το Χριστό. Αυτό η εν Χριστός ζωή. Και βεβαίως το να ζούμε κι εμείς εν το Χριστό. Είναι μια κίνηση του Χριστού μέσα μας και η δική μας προς το Χριστό. Είναι αυτό που με άλλα λόγια δεν το λέει εκείνος, αλλά το λέμε είναι αλληλοπεριχώρηση. Εμείς να εισέλθουμε μέσα στη ζωή του Χριστού και ο Χριστός μέσα στη δική μας ζωή. Και λέει ότι αυτή η Χριστός ζωή φύεται από αυτή τη ζωή. Όπως δηλαδή έχουμε ένα φυτό, ένα σπόρο και τον βάζουμε μέσα στη γη και πιάνει τις ρίζες και αμέσως σιγά σιγά αναπτύσσεται. Έτσι η Χριστός ζωή, ο σπόρος, μπαίνει μέσα στη ζωή μας από αυτή τη ζωή, από τώρα, από τις αρχές, και τελειοποιείται στο μέλλον. Όπως αναπτύσσει το φυτό, έτσι θα αναπτυχθεί στο μέλλον του αιώνα. Αλλά πρέπει να αρχίσει όμως από τώρα. Πρέπει να φυτευτεί αυτή η εν Χριστώ ζωή από τώρα. Και χρησιμοποιεί μερικά παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα είναι η σχέση μεταξύ οφθαλμού και φωτός. Λέει υπάρχει ο ήλιος, το φως, το οποίο έρχεται, αλλά για να δούμε πρέπει να υπάρχει και οφθαλμός. Δηλαδή στέλνει ο ήλιος τις ακτίνες του το πρωί και όλη την ημέρα, αλλά πρέπει να έχουμε και οφθαλμό. Αν κανείς δεν έχει κατάλληλο οφθαλμό, δεν μπορεί να δει, παρά το ότι υπάρχει το φως. Έτσι λέει ότι εργαστήριο που κατασκευάζει κανείς τον οφθαλμό είναι ο παρόν βίος. Και όπως κατασκευάζεται ο οφθαλμός, μπορούμε και τώρα να δούμε λίγο αυτά τα οποία γίνονται μετά το θάνατο. Αλλά βεβαίως μετά το θάνατό μας και μετά την Δευτέρα του παρουσία του Χριστού θα δούμε όλο το φως, εάν όμως έχουμε αποκτήσει οφθαλμό. Εάν δεν έχουμε αποκτήσει οφθαλμό, δεν θα δούμε το Θεό ως φως. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το παράδειγμα της κυοφορίας. Λέει υπάρχει το έμπριο το οποίο αναπτύσσεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Και βεβαίως και από τώρα καταλαβαίνουμε ότι έχει η μητέρα, καταλαβαίνει τις κινήσεις του εμβρίου. Αλλά θα έρθει η ώρα όμως που θα γεννηθεί. Θα βγει μέσα από τη μήτρα. Και λέει ο ιερός Νικόλος Καβάσιλας ότι και εμείς τώρα ως έμβρια κυοφορούμαστε μέσα στον παρόντα κόσμο. Όλος ο κόσμος είναι μια μήτρα μέσα στην οποία κυοφορούμαστε και ζώντας μέσα στην Εκκλησία, για να γεννηθούμε όταν βγούμε από τη μήτρα, όταν φύγει η ψυχή από το σώμα και βεβαίως όταν θα έρθει ο Χριστός κατά τη Δευτέρα παρουσία. Αλλά πρέπει από τώρα όμως να έχουμε ζωή. Όπως το έμβριο όταν είναι στην κοιλιά της μητέρας του πρέπει να έχει ζωή και πρέπει να είναι ζωντανό και να κινείται, και όταν είναι ζωντανό τότε ελπίζει όταν θα γεννηθεί, θα βγει από τη μήτρα, θα ζει πραγματικά. Έτσι και εμείς από τώρα πρέπει να ζούμε. Γι' αυτό και λέει παρασκευαστήνε προς την ζωή και ζών. Και ενώ είμαστε ακόμη ζωντανοί βιολογικά, πρέπει να ετοιμαστούμε για αυτή τη ζωή. Και τούτον απάντων εργαστήριο ο παρόν βίος. Εργαστήριο όλης αυτής της αιώνιας ζωής είναι ο παρόν βίος. Αυτή λοιπόν είναι η εν Χριστώ ζωή. Το άλλο σημείο το οποίο αναπτύσσεται είναι ότι αυτό επιτυχάνεται εν το Χριστό. Δηλαδή λέει ο Χριστός ήλθε στον κόσμο, δίδαξε, ομίλησε, σταυρώθηκε, έπαθε, έφυγε, αλλά δεν ξέχασε τελείως, δεν έφυγε τελείως από τον κόσμο, ήλθε, επανήλθε στον κόσμο εν Αγίω Πνεύματι, και αυτό γίνεται με τα μυστήρια. Γράφει πάρε στην αληθώς ενεργήν εν ημίν το θένην και το ενεργήν. Είναι με τα μυστήρια, είναι παρόν πραγματικά ο Χριστός μέσα στον κόσμο, και όσοι δέχονται τα μυστήρια
εκείνοι δέχονται πραγματικά τον Χριστό. Ο Χριστός

0: λέγει είναι και οικία και ένοικος. Είναι η οικία στην οποία μένουμε και ταυτόχρονα και ο ένοικος. Είναι και η άμπελος και το κλίμα. Είναι και ο γάμος και τα μέλη. Αναφέρει το παράδειγμα του γάμου και λέει η ένωση, η εν Χριστώ ζωή μάλλον, η ένωση μας με τον Χριστό είναι όπως η ένωση με τον γάμο και σε ανώτερη μορφή. Γιατί λέει όταν παντρεύονται δύο, άντρας και γυναίκα, δεν μπορεί να ζει ο ένας μέσα στον άλλον. Ζουν δίπλα ο ένας στον άλλον. Ενώ με τον Χριστό ζούμε ο ένας μέσα στον άλλον. Αυτό είναι η εν Χριστώ ζωή. Ότι ο Χριστός μπαίνει μέσα στην καρδιά μας. Και είναι ανώτερη αυτή η σχέση από τον βιολογικό και το σαρκικό γάμο. Και ακόμη λέμε, έχουμε το σώμα μας. Είναι η κεφαλή και τα μέλη του σώματος. Αλλά η σχέση μας με τον Χριστό είναι πολύ ανώτερη από το σύνδεσμο μεταξύ σώματος και κεφαλής. Και αναφέρεται παράδειγμα των μαρτύρων. Λέει, αν κόψει κανείς το κεφάλι, τότε πεθαίνει το σώμα. Δεν μπορεί να ζήσει. Ενώ οι μάρτυρες, λέει, αισθάνονταν μεγαλύτερη τη σχέση και την ενότητα με τον Χριστό παρά με το σώμα τους, παρά το σώμα με την κεφαλή. Γι' αυτό και προτιμούσαν να μαρτυρήσουν, να κοπεί η κεφαλή τους παρά να αποδεσμευτούν και να κοπούν από το Χριστό. Ο Χριστός για τον άνθρωπο που συνδέεται μαζί του είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα. Είναι, λέει, και αέρας, είναι και φως, είναι και τροφή, είναι και ενδύματα. Το κάθε ένα από αυτά κάνει ένα ιδιαίτερο έργο. Έχει τη δική του χρεια και ανάγκη, το καθένα. Δηλαδή, αναπνέουμε γιατί χρειαζόμαστε τον αέρα να αναπνεύσουμε τα πνευμόνια. Μετά, φως. Το φως πηγαίνει στα μάτια. Με τα μάτια βλέπουμε το φως. Μετά, η τροφή. Τρώμε για να ζήσουμε, για να πάει η τροφή μέσα στο στομάχι. Τα ενδύματα, να τα βάλουμε εξωτερικά. Το καθένα από αυτά έχουν την ανάλογη, την ανάγκη για κάθε μέλος του σώματος. Όμως, λέει, ο Χριστός είναι όλα αυτά. Ο Χριστός είναι και αέρας, ο Χριστός είναι και φως ταυτόχρονα, ο Χριστός είναι και τροφή πνευματική, ο Χριστός είναι και ενδύματα, ο Χριστός είναι και ευωδία. Τα πάντα για τη ζωή μας είναι ο Χριστός. Το επόμενο σημείο που αναφέρει είναι ότι αυτή η εν Χριστώ ζωή είναι συνέργεια Θεού και ανθρώπου. Δηλαδή είναι ενέργεια του Θεού και συνέργεια του ανθρώπου. Ο Θεός ενεργεί και ο άνθρωπος συνεργεί. Είπαμε προηγουμένως ότι, όπως αναφέρει, ότι ζούμε την παρουσία του Χριστού με τα μυστήρια. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται και με τη δική μας συνεργία. Ο Θεός ενεργεί και ο άνθρωπος συνεργεί. Γι' αυτό και έχει μια ωραιότατη έκφραση. Το μεν θεώθεν, το δε της μετέρας σπουδής. Το ένα εξαρτάται από το Θεό. Ο Θεός στέλνει τη χάρη του. Το άλλο εξαρτάται και από μας. Είναι της ημετέρας σπουδής, της δικής μας προσπάθειας και του δικού μας αγώνα να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Αυτός ήλθε σε μας. Εμείς δεν μπορούσαμε τίποτα να κάνουμε. Αυτός ήλθε σε μας, αλλά εμείς πρέπει να του ανοίξουμε την πόρτα, τη θύρα για να τον δεχθούμε. Και έρχεται, λέει, τώρα με τα μυστήρια με έναν πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι ήταν όταν είχε γεννηθεί και ήταν με τους μαθητές του πριν το Σταυρό και την Ανάστασή του. Τώρα έρχεται με έναν τελειότερο τρόπο. Γι' αυτό και λέει αλέτερον εκείνο και τελειότερων τρόπων. Τώρα έρχεται, λέει, με έναν διαφορετικό τρόπο από τότε που έγινε η ενανθρώπιση του, με έναν διαφορετικό τρόπο από τότε που έγινε η ανθρώπιση του, λέει, αλλά και μάλιστα και με έναν τελειότερο τρόπο, λέει. Όχι μόνο διαφορετικό και τελειότερο τρόπο. Και αυτό γίνεται διά των μυστηρίων. Πώς έρχεται ο Χριστός σε μας? Έρχεται διά των μυστηρίων, έρχεται σε μας. Και ποια είναι τα μυστήρια? Αναφέρει εκεί το βάπτισμα. Είναι το μυστήριο του βαπτίσματος. Το πρώτο μυστήριο είναι το βάπτισμα, το μυστήριο του βαπτίσματος. Το άλλο είναι το χρίσμα. Το άλλο είναι η Θεία Κοινωνία. Με το βάπτισμα, λέει, αποκτούμε το είναι. Δηλαδή ήμασταν, δεν ζούσαμε την Χριστώ ζωή και με το βάπτισμα αποκτούμε το είναι. Με το χρίσμα έρχεται η τελειοποίηση. Και με την Θεία Κοινωνία τότε γίνεται, έρχεται η ζωή. Και μάλιστα χρησιμοποιεί το παράδειγμα του εμβρίου, το οποίο είναι μέσα στην κοιλιά της μητέρας του και γεννιέται. Το βάπτισμα είναι η γέννηση. Αλλά δεν φτάνει να, είναι, να γεννηθεί, πρέπει συγχρόνως και να κινηθεί, να έχει μια κίνηση μέσα του, να έχει μια ενέργεια μέσα του. Λοιπόν, γιατί το βρέφος, το έμβριο μάλλον, όταν γεννιέται γίνεται βρέφος, πρέπει να έχει μέσα μια ζωή, μια ενέργεια. Και έτσι αυτό είναι το χρήσμα. Και μετά πρέπει να φάει κανείς. Και αυτό είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή στην βιολογική γέννηση γεννιέται κανείς, πρέπει να είναι ζωντανό και μετά πρέπει να πιει το γάλα και αργότερα τη στερεά τροφή. Αυτό γίνεται εδώ και με τον άνθρωπο, την πνευματική γέννηση. Με τα μυστήρια, λέει, έρχεται η χάρη του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Τα μυστήρια είναι οι πόρτες, τα παράθυρα, οι θηρίδες που εισέρχεται ο ήλιος της δικαιοσύνης. Όταν έχουμε, είναι μέρα και ο ήλιος λάμπει και κλείνουμε τις πόρτες και τα παράθυρα, δεν έρχεται μέσα ο ήλιος. Έτσι λοιπόν τα μυστήρια είναι οι θηρίδες μέσα από τα οποία έρχεται ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός. Είναι ο άνθρωπος με τα μυστήρια, γίνεται οίκος Θεού και είναι η πύλη του ουρανού. Είναι η πύλη που μέσα από την πύλη έρχεται ο Χριστός, έρχεται ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και με τα μυστήρια γράφει ου μόνον άγγελοι καταβαίνουσιν εις την γη, αλλά και αυτός ο των αγγέλων δεσπότης. Δεν καταβαίνουν μόνο οι άγγελοι. Εδώ θυμίζει το περίφημο εκείνο όραμα το οποίο είδε ο Ιακώβ, είδε μια γέφυρα και άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν. Περπατούσαν πάνω στη γέφυρα, ανέβαιναν και κατέβαιναν, ενότητα μεταξύ ουρανού και γης. Λέει λοιπόν ο Ιερός Νικός Καβάσιλος, εδώ γίνεται κάτι ανώτερο, δεν καταβαίνουν άγγελοι, αλλά καταβαίνει ο ίδιος ο Θεός. Αυτό είναι τα μυστήρια. Τα μυστήρια του βάπτισμα, το χρήσμα, η Θεία Ευχαριστία είναι η γέφυρα μέσα από τα οποία κατεβαίνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Και αυτές οι θύρες που έχουμε δια των μυστήριων, μέσα από τα οποία εισέρχεται η χάρη του Θεού, είναι ανώτερες από τις πύλες του Παραδείσου. Και ένα άλλο σημείο που τονίζει στην πρώτη αυτή ομιλία για το τι είναι εν Χριστώ ζωή, μιλάει για την ενανθρώπιση και τη θέωση του ανθρώπου. Εμείς, λέει, δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Όταν ο Αδάμ και η Εύα βγήκε από τον Παράδεισο, ήμασταν νεκροί πνευματικά. Είχαμε χάσει την επικοινωνία και τη σχέση με τον Θεό. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε και είχαμε νεκρωθεί. Όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, ήμασταν νεκροί ως προς την αμαρτία και ο Χριστός μας ζωοποίησε. Έχει καθαρά μια παύλια ορολογία και σκέψη ο Ιερός Νικόλαος Καβάσιλας. Δεν μπορούσαμε να ζήσουμε και ήμασταν νεκροί. Ήμασταν νεκροί, πεθαμένοι. Και έρχεται ο Θεός, ο Χριστός με την ανθρώπισή του και μας αναγεννά, μας ζωογονεί, ενώ ήμασταν πεθαμένοι. Οπότε αυτή είναι η Χριστός ζωή. Να αναφέρω μερικές φράσεις από το πρώτο αυτό κεφάλαιο που είναι μια σύνοψη όλου του βιβλίου η Χριστός ζωή. Λέει, με την πτώση ο άνθρωπος έπεσε στην κατάσταση, μια κατάσταση άμορφης ύλης. Δηλαδή έχουμε μια ύλη, το χρυσό. Έχουμε την ύλη που λέγεται χρυσός. Την παίρνουν οι χρυσοχόοι, τη λιώνουν και από το χρυσό αυτό κάνουν ένα κόσμο, ένα δαχτυλίδι, ένα σταυρό, οτιδήποτε. Οπότε αποκτά ένα ιδιαίτερο όνομα. Δεν είναι ο χρυσός, είναι ένα γενικό όνομα. Μετά γίνεται ένα ειδικότερο όνομα. Αποκτά όνομα, ενώ πρώτα ήταν άνευ ονόματος, είναι ένα γενικό όνομα. Αυτό, λέει, γίνεται με το Άγιο, με την ενανθρώπιση του Χριστού και με τα μυστήρια, με το Άγιο Βάπτισμα. Η αόριστος ημών φύσης και η ανίδεως αποκτά όρον και είδος. Η φύση μας, η οποία ήταν αόριστη και ανίδεη, δεν είχε είδος, καθάπερι ύλη ανίδεως και άμορφος, δεν είχε είδος και μορφή. Έρχεται ο Χριστός και παίρνει την ανθρώπινη φύση και της δίνει είδος και μορφή και γινόμαστε χριστιανοί. Δηλαδή, όταν είμαστε άνθρωποι, έχουμε μια γενική έννοια, άνθρωπος. Όλοι είναι άνθρωποι. Έρχεται ο Χριστός με την ανθρώπισή του και με τα Άγια Μυστήρια και μας δίνει το είναι και μας κάνει χριστιανούς. Αποκτούμε είδος και μορφή. μια άλλη φράση λέει, τα μυστήρια ενοικίζουν το Χριστό μέσα μας. Το βάπτισμα, το χρήσμα, η Θεία Κοινωνία ενοικίζουν, φέρουν το Χριστό μέσα μας. Το Χριστό μένει μας, ημίν δε τον Χριστόν ενοικίζει. Εμείς δηλαδή εισερχόμαστε μέσα στη ζωή του Χριστού με τα μυστήρια, και επίσης με τα μυστήρια έρχεται και γίνεται ο Χριστός ένοικος μέσα στην καρδιά μας. Ένα άλλο ιδιαίτερο σημείο είναι ότι χρησιμοποιεί μια εικόνα. Ένας που βαδίζει από μια πόλη στην άλλη, τότε ήταν δύσκολη η μετακίνηση και βάδιζαν και δυσκολεύονταν στον δρόμο να βαδίζουν, έως ότου φτάσουν σε ένα κατάλημα, σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα παντοχείο για να ξεκουραστούν. Οπότε παίρνει αυτή την εικόνα και λέει ο ιερός Νικόλος Καβάσλας, ο άνθρωπος βαδίζει κατά Χριστόν, αλλά αυτό δεν το κάνει μόνος του. Γίνεται με τον Χριστό. Ο δυνάμεθα βαδίζει, αυτός εστίν η οδός και πρόσγε ότι το κατάλημα της οδού και το πέρας. Δηλαδή τα κάνει όλο ο Χριστός, εμείς απλώς να δοθούμε στον Χριστό, η συνέργειά μας. Ο Χριστός είναι η οδός, αυτός μας δίνει τη δύναμη να βαδίσουμε την οδό και αυτός είναι το κατάλημα, το πανδοχείο στο οποίο μπορούμε να αναπαυθούμε, και το πέρας, το τέλος της οδού. Ή επίσης χρησιμοποιεί την εικόνα των αγωνιστών. Λοιπόν, αγωνιζόμαστε, λέει, αυτός μας δίνει τη δύναμη να αγωνιζόμαστε, αυτός είναι ο αγωνοθέτης και αυτός είναι ο Στέφανος, το Στεφάνι με το οποίο στεφανωνόμαστε. Λοιπόν, λέει, αγωνίζεστε δέον. Όταν χρειάζεται να αγωνιστούμε, συναγωνίζεται. Όταν εμείς αγωνιζόμαστε, μαζί μας συναγωνίζεται και ο Χριστός. Ευδοκιμούσιν αγωνοθέτης. Αυτούς οι οποίοι ευδοκιμούν, προοδεύουν στον αγώνα αυτό, γίνεται αγωνοθέτης. Και ταυτόχρονα Στέφανος εκείνος ευθύς. Είναι και το Στεφάνι. Όλα τα κάνει ο Θεός. Μόνοι μας δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Αυτό θέλει να πει. Όχι όλα τα κάνει ο Χριστός. Υπάρχει συνέργεια. Αλλά εμείς μόνοι μας τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε για τη σωτηρία μας. Εμείς απλώς δίνουμε τον εαυτό μας, έρχεται ο Χριστός και μας βοηθάει εκείνος, βοηθάει αυτούς που θέλουν τη σωτηρία. Αυτός, λέει ο Χριστός, έρχεται, θανατεί την σύστηχον το κόσμο τούτο ζωήν, δηλαδή έρχεται μέσα μας και νεκρώνει αυτή την ζωή που έχει σχέση με τον κόσμο αυτόν, ανίστηση δε την υπερκόσμιον, ανιστά, ανασταίνει μέσα μας την υπερκόσμια ζωή και νικά τον κόσμο, το φως του κόσμου. Και ο Θεός, ο οποίος είναι το φως του κόσμου, νικά τον κόσμο. Και μιλάει για την αγάπη του Θεού. Και μιλάει για την αγάπη του Θεού και που είναι και ταυτόχρονα δικαιοσύνη. Όταν μιλάει για τη δικαιοσύνη, δεν λέει, εμείς συνήθως λέμε δικαιοσύνη, η απόδοση των ίσων. Ή σήμερα η δικαιοσύνη εκφράζεται με την έννοια ότι είναι δικαίωμά μου, είναι τα δικαιώματά μου. Αυτή θεωρείται ότι είναι η δικαιοσύνη. Έχω δικαίωμα. Και αφού το έχω δικαίωμα, είναι η δικαιοσύνη. Δεν έχει αυτή την έννοια στους πατέρες της Εκκλησίας και στον ιερό Νικόλο Καβάσιλα. Η δικαιοσύνη του Θεού ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία του Θεού. Γι' αυτό λέει, «Η του Θεού περί το γένος εσχάτη φιλανθρωπία και αγαθότης, ή της εστίν η Θεία αρετή της δικαιοσύνης». Δηλαδή, η Θεία αρετή και δικαιοσύνη. Δηλαδή, η Θεία αρετή και η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι απλώς η ανταπόδοση των ίσων, αλλά είναι η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού, η οποία εκδηλώνεται, η αγάπη του Θεού και η φιλανθρωπία του, την οποία βιώνει κανείς ανάλογα με το πώς έχει δοθεί. Γιατί μπορεί να μας αγαπά κάποιος και εμείς να μην το καταλαβαίνουμε και να καταλαβαίνουμε ότι δεν μας αγαπά. Κατά τον Καβάσιλα, η φιλανθρωπία του Θεού συνδέεται απόλυτα με τη δικαιοσύνη του. Οπότε λοιπόν θα δούμε σε επόμενες εκπομπές άλλα μέρη, άλλα κεφάλαια αυτού του βιβλίου «Εν Χριστώ ζωή κατά τον Καβάσιλα», αλλά σήμερα απλώς ανέλησα το πρώτο κεφάλαιο, τι είναι «Εν Χριστώ ζωή», με κατάληξη ότι «τούτο εστίν η εν Χριστώ ζωή, ειν συνίσθηση τα μυστήρια δοκί τη δύναστε προστάφτην και την ανθρωπία σπουδήν. Αυτή είναι η Χριστός ζωή, την οποία αποκτούμε με τα μυστήρια, και αυτό βέβαια χρειάζεται και η δική μας ανθρώπινη σπουδή και η ανθρώπινη και η εργασία των εντολών του Χριστού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ασθένεια και πνευματική ζωή. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Διάλεξε ένα δύσκολο θέμα σήμερα, η ασθένεια και η πνευματική ζωή. Το επέλεξα γιατί πιστεύω ότι είναι μια συνέχεια το προκριτισμό μας θέμα για την πρόνοια του Θεού. Φυσικά μιλάω σε νέα παιδιά, σε νέους ανθρώπους, μιλάω σε γιατρούς. Ίσως το θέμα φαίνεται άκυρο για την ηλικία, αλλά νομίζω ότι είναι πάντοτε επίκαιρο, διότι η ασθένεια, όπως θα δούμε πιο κάτω, δεν έχει ηλικίες. Και έτσι, όπως και ο αγιασμός δεν έχει ηλικίες, έτσι και η ασθένεια δεν έχει ηλικίες. Ο Θεός, είπαμε, ότι προνοεί και θέλει τη σωτηρία μας, θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, αφού για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστή, είναι μονογενής και είναι ανεπανάληπτη, δεν επαναλαμβάνεται. Μια φορά γεννιέται ο άνθρωπος, ζει και μετά ζει στην αιωνιότητα. Ο κάθε άνθρωπος από την ημέρα της γεννήσεώς του έως την ημέρα της κοιμήσεώς του κατεργάζεται τη σωτηρία του ή την απώλειά του αναλόγως των έργων του. Γιατί ο Θεός δίδει τα χαρίσματα, δίδει τα τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς χαρίσματα. Αναλόγως με την αξιοποίηση, αυξάνει ή τα κρύβει και τα χρηστεύει. Δηλαδή δίδει ο Θεός τάλαντα και χαρίσματα στους ανθρώπους και είναι πλέον στην ελευθερία του ανθρώπου η αξιοποίησή τους ή η αχρήστευσή τους. Αυτό ομιλεί και στο Ευαγγέλιο όταν περιγράφει εκεί τα πέντε, τα δύο και το ένα τάλαντο. Αυτός που πήρε τα πέντε τα έκανε δύο, αυτός που πήρε τα δύο τα έκανε τέσσερα, αλλά αυτός που πήρε το ένα δεν το έκανε δύο, αλλά το έκρυψε, το αχρίστεψε και τελικώς γιατί προφασίστηκε τον φόβο του ανθρώπου που το έδωσε. Δηλαδή ότι ο Θεός θα μας ζητήσει περισσότερα από αυτά που μας δίνει. Οδέποτε ο Θεός θα μας ζητήσει κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε πραγματικά να κάνουμε. Ο Θεός ως δημιουργός του κόσμου τα έκανε όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, τα έκανε καλά λίαν. Τον άνθρωπο που είναι η κορονίδα των δημιουργημάτων τον έπλασε με ιδιαίτερη φροντίδα και τον έπλασε και τον έκανε και αυτόν καλόν λίαν. Τον έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του, δηλαδή και τον τοποθέτησε μέσα στον παράδεισο της τρυφής με τη δυνατότητα της θεώσεως, δηλαδή αυτής της αξιοποίησεως της ζωής την έδωσε ευθύς εξ αρχής ο Θεός στον άνθρωπο και τον είπε όμως την έδωσε τη δυνατότητα της θεώσεως με μια προϋπόθεση ότι θα φυλάξει την εντολή του, δηλαδή τον έδωσε τη δυνατότητα της εργασίας, που σημαίνει ότι αν δεν εργαστούμε δεν μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση. Ο διάβολος αυτό ακριβώς το πράγμα εκμεταλλεύτηκε και τον κόπο δηλαδή που χρειάζεται για να φτάσουμε στην θέωση και πρόβαλε στον άνθρωπο την εύκολη λύση ότι διέβαλε το Θεό ότι αν θα πάρετε αμέσως θα γίνετε θεοί. Δηλαδή που σημαίνει ότι χωρίς κόπο θα φτάσουμε στη θέωση. Φυσικά ο άνθρωπος έφαγε χωρίς κόπο τον καρπό, αλλά τελικώς εγνώρισε ότι ήταν γεμνός. Όχι γυμνός κατά το σώμα, γιατί και ο γυμνός που ήταν το σώμα δεν τον πείραζε, αλλά έμεινε πλέον γυμνός της χάριτος του Θεού, έμεινε γυμνός της δυνατότητας της επικοινωνίας με τον Θεό. Και αυτή η παράβαση της συντολής επέφερε την διατάραξη των σχέσεων μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, και έτσι ο Θεός, για να μην γίνει, λέει, το κακό αθάνατο, εξόρισε τον άνθρωπο από τον παράδεισο και τον έδωσε τη δυνατότητα να εργάζεται τη γη από την οποία ανεπλάστη. Αυτή η διακοπή της, το ανθρώπου από την πηγή της ζωής, την περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως, όπως είπαμε εις αρχής, και θα σας το διαβάσω σε μετάφραση όπως ακριβώς το λέει, για να καταλάβετε. Είπε δε τότε ο Τριαδικός Θεός, ιδού ο Αδάμ έγινε πλέον σαν ένας από μας με την ικανότητα να γνωρίζει το καλό και το κακό, με θαυμαστικό. Και τώρα μήπως τυχόν να απλώσει το χέρι του και πάρει και φάει, να φάει από τον καρπό του ξύλο της ζωής που ήταν μέσα στο κέντρο του παραδείσου, και αυτό θα ήταν ο καρπός της εργασίας και της θεώσεώς του, έτσι και γίνει αυτός και κακό, το κακό αθάνατο πρέπει να εκδιωχθεί από τον παράδεισο. Και έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως, για να εργάζεται με τα κόπο τη γη από το χώμα της οποίας είχε πλαστεί το σώμα του. Έβγαλε τον Αδάμ και τον έφερε να κατοικήσει απέναντι από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως. Πάντοτε ο άνθρωπος ενθυμείται και τα δύο πράγματα, και τη χαρά και την τάριψε το παραδείσο, και διέταξε τα χειροβήμ και τη φλογίνη Ευρωπαία της εστροφημένη να φυλάσσουν την οδό η οποία οδηγεί προς το δέντρο της ζωής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, βγαίνοντας από τον παράδεισο, χάνει τη φυσική του σχέση με τον Θεό, χάνει πλέον το άκοπο, δηλαδή τη ζωή χωρίς κόπο, χάνει το άπονο χωρίς πόνο, χάνει το άθλιβο χωρίς θλίψη, και αποκτά στη ζωή του τον κόπο, τον πόνο, την θλίψη, το στιναγμό, την ασθένεια, το θάνατο, ως λύτρωση όλων αυτών. Δηλαδή ο θάνατος έρχεται πλέον ως μια λύτρωση αυτών των πραγμάτων, των οποίων απέκτησε μετά την παράβασή του, και αυτά είναι ο κόπος, ο πόνος, η θλίψη, ο στιναγμός και η ασθένεια. Έτσι λοιπόν ο θάνατος δεν είναι κάτι, δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι ευλογία. Φαίνεται οξύμερον το πράγμα, αλλά πράγματι, για να μην είναι ο άνθρωπος αμαρτάνει, ο Θεός έδωσε, χάρισε το θάνατο. Η ασθένεια λοιπόν είναι μια κατάσταση αδυναμίας και εξωθενώσεως του ανθρώπου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο του Θεού στη ζωή των ανθρώπων η ασθένεια, αλλά είναι ο καρπός της παραβάσεως της εντολής του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Στο ψαλτήρι γράφει: «Κύριε, η καρδία μου ταράχθηκε, οι σωματικές μου δυνάμεις με εγκατέλειψαν, καθώς επίσης και το φως των οφθαλμών, που οφθαλμό μου δεν υπάρχει πλέον, σβήνει», που σημαίνει όλα αυτά είναι η αποξένωση λοιπόν από το Θεό, μας οδήγησε στο πλήθος των ασθενειών μας. Είναι λοιπόν η ασθένεια μεταπτωτικό φαινόμενο, δηλαδή μετά την πτώση του ανθρώπου, μετά την έξωση του ανθρώπου από τον παράδεισο, έχουμε την ασθένεια. Είναι η φθαρτότητα, η ασθένεια, ο πόνος είναι αποτελέσματα της παρακοής των πρωτοπλάστων στο δημιουργών και υπακοή στο δαίμονα. Ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό είχε τις εκτρές αυτές συνέπειες. Η αλληλευθέρωση του πιστού από τα δαιμονικά δεσμά μπορεί να τον κάνει να βρει πνευματικό περιεχόμενο στις δοκιμασίες. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή αποδειχθεί όλα αυτά ως αποτέλεσμα της δικής του αμαρτίας και καταλάβει ότι πρέπει να απαλλαγεί από τον δαίμονα, τότε πραγματικά μπορεί να φτάσει να δει αυτά ως δοκιμασίες μέσα στη ζωή, και τότε η δοκιμασία να γίνει μια σημαντική ευκαιρία βαθύτερης γνώσεως του Θεού, γνωριμίας και του θελήματός του και συναντήσεως των ανθρώπων με τον ίδιο τον Θεό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, όταν αποδειχθεί αυτό τον κόπο, τον πόνο, την ασθένεια, και μπορεί να φιλοσοφήσει πάνω σε αυτά, μπορεί να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, να συνειδητοποιήσει τη δική του αμαρτία και να μπορεί να γνωρίσει ξανά το Θεό. Κάτω λοιπόν από αυτές τις περιστάσεις, η ασθένεια είναι μια επίσκεψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Δεν είναι τιμωρία, είναι επίσκεψη. Είναι μια εκδήλωση της αγάπης του που έχει ως σκοπό τη θεραπεία της ψυχής από την αρρώστια της αμαρτίας. Άρα λοιπόν η αμαρτία έφερε ασθένεια στη ζωή του ανθρώπου. Οπότε όταν δέχομαι το δώρο μπορώ να θεραπεύσω αυτή την αρρώστια. Οι πατέρες λένε ότι ο Θεός δίνει τις αρρώστιες για την υγεία της ψυχής. Δηλαδή επιτρέπει μέσα στη ζωή μας την αρρώστια για να μπορεί να ελευθερωθεί η ψυχή μας. Η σημερινή Κυριακή είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Ήταν και αυτή μια ασθενής λόγω των αμαρτιών της. Και όταν συνείδησε την όντως ζωή στον πηγάδι που πήγε να πάρει νερό, τότε απαλλάχθηκε από τις αμαρτίες. Σήμερα εδώ στην αίθουσα αυτή ο κύριος Μαυρόπουλος έδωσε την δυνατότητα να γνωρίζουμε ότι η Σαμαρίτιδα εκεί που της είπε ποιοι ήταν οι πέντε άνδρες, ήταν λέει οι πέντε αποκαλύψεις τις οποίες είχε κάνει ο Θεός εις τον άνθρωπο, τις οποίες όμως ο άνθρωπος δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Και η έβδομη αποκάλυψη ήταν λέει ο έβδομος άνδρας, γιατί είπε πέντε και αυτόν που έχεις έξι δεν είναι άνδρας σου. Και σήμερα συναντάς στο πηγάδι την όντως ζωή, τον υφείο της ψυχής, ο οποίος θα σε απελευθερώσει. Δηλαδή είχε δίνει ένα τέτοιο νόημα που σημαίνει ότι μόνο η ασθενή ψυχή η οποία συναντάει το Θεό μπορεί να λυτρωθεί από τα δυσμά της αμαρτίας. Έτσι και η Σαμαρίτιδα στο πηγάδι συνείδησε τον Χριστό και ζήτησε το νερό, το ζών, και όταν ο Χριστός της είπε αυτό που είπαμε για τους πέντε άνδρες, εκείνη μετά του ζήτησε πού μπορώ να λατρεύσω το Θεό, και ο Χριστός του είπε ποιος είναι ο Θεός, όχι πού μπορούμε αλλά ποιος είναι. Διότι όταν γνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός, τότε πραγματικά μπορούμε να λατρεύσουμε τον Θεό, και εκεί είναι το τόνισμα που κάνει ότι ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής του κάθε ανθρώπου, και η γνωριμία με τον νυμφίο της ψυχής γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνετε πόσο βαθιά είναι τα νοήματα μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά εμείς πολλές φορές απλώς τα αναγνώσκουμε. Και η προηγούμενη όμως Κυριακή ήταν η Κυριακή του Παραλίτου, για τον οποίο ο οποίος είχε 38 ολόκληρα χρόνια στην παράλυση πάνω στο κρεβάτι, το πόνο, και το θεράπευσε ο Χριστός με ένα απλός λόγο: έγερε άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Γιατί τον είπε αν θέλει να γίνει υγιής, και εκείνος του είπε ότι δεν έχει άνθρωπο. Και πράγματι μόνο ο άνθρωπος, ο πραγματικός άνθρωπος, ο άνθρωπος χωρίς την αμαρτία, ο σωτήρας ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό και είπε και εκείνος, τον είπε άνθρωπο νου έχω, όταν ταραχθεί το είδωρο βάλε με στην κολυμβήθρα. Και ο Χριστός του έδωσε την εντολή άρον τον κράβατόν σου και περιπάτη. Δηλαδή ο ασθενής και ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων Χριστός συναντήθηκαν εκείνη τη στιγμή ο σωτήρ του κόσμου. Δηλαδή που σημαίνει ότι μέσα στη συνάντηση που είχε ο παρακλητικός είδε τον Χριστόν ως σωτήρα του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει κάνει ερμηνεία εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, μιλώντας για τον παράλυτο που για 33 ολόκληρα χρόνια περίμενε τη θεραπεία, λέει: η αρρώστια του έδειξε τη φιλανθρωπία του Θεού. Δηλαδή επειδή ήταν άρρωστος και επειδή παρουσιάστηκε ο Θεός, έδειξε πραγματικά την φιλανθρωπία του. Διότι πραγματικά το να παραδώσει ο Θεός σε τέτοια αρρώστια και το να παρατείνει την αρρώστια του τόσο πολύ καιρό είναι απόδειξη της μεγάλης του φροντίδος. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πάνω στο κρεβάτι ετοιμαζόταν για την σωτηρία. Όπως λέει ο Χρυσοχώος, βάζει το χρυσάφι στο χωνευτήρι και το αφήνει να δοκιμάζεται στη φωτιά μέχρι ότου να το δει να γίνεται τελείως καθαρό. Έτσι κάνει και ο Θεός. Επιτρέπει να δοκιμάζονται οι ανθρώπινες ψυχές στις συμφορές τόσο όσο να γίνουν καθαρές και διάφανες και να αποκομίσουν πολύ ωφέλεια από τη δοκιμασία αυτή. Επομένως και αυτό είναι ένα είδος ευεργεσίας και μάλιστα το μεγαλύτερο είδος. Και καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η πατρική φιλανθρωπία του Θεού με αγάπη και σοφία βρίσκει τρόπος να θεραπεύσει την άρρωστη ψυχή. Το πρόβλημα είναι αν εμείς μέσα στη ζωή μας δεχόμεθα την αρρώστια ως την παρουσία και ως δώρο του Θεού. Οι αρρώστιες όπως και οι άλλες θλίψεις που παρακολουθούνται ως τη ζωή μας είναι κατά τους Αγίους Πατέρους φάρμακο που θεραπεύουν την ψυχή μας και την πολυχρονισμένη κακία που βρίσκεται στο βάθος της, καθώς έχουν μέσα τους το πικρό, το δεικτικό και μπορούν να δώσουν την υγεία ευκολότερα από άλλα μέσα, δηλαδή την νηστεία, την αγρυπνία και όποια άλλη άσκηση. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος ασκείται με την νηστεία, με την προσευχή, με την χαρμακετία, με την ελεημοσύνη, τι κάνει, συναντάει το Θεό στο πρόσωπο του άλλου ή συναντάει τον Θεό μέσα στην άσκησή του. Αλλά πιο εύκολα, αν ο άνθρωπος το αγαπήσει, συναντάει τον Θεό μέσα στην αρρώστια. Η πνευματική ωφέλεια από προξενή σωματική ασθένεια είναι μια πραγματικότητα που βίωσαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ακριβώς όταν ο Κύριος τους επισκεπτόταν με κάποια ασθένεια, δεν ζητούσαν να απαλλαγούν από αυτήν, αλλά να τους δώσει δύναμη να υπομείνουν. Ένας γέροντας αναφέρει το γεροντικό, ο οποίος υπέφερε από την υδροπικία, έλεγε στους αδελφούς που πήγαιναν να τον περιποιηθούν: «Πατέρες, εύχεστε ώστε να μην προσβάλλει παρόμοια ασθένεια την ψυχή μου». Δηλαδή, ναι μεν το σώμα να είναι ασθενής, αλλά να μην ασθενήσει η ψυχή με υδροπικία. Και η υδροπικία της ψυχής είναι ο γονκισμός, είναι ας πούμε η γκρίνια, η μουρμούρα. Όταν κανείς τα έχει, όλα αυτά είναι ως την υδροπικία. Όσο για τη σωματική ασθένεια, παρακαλώ το Θεό να μην με θεραπεύσει αμέσως, διότι αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός όμως ανακοινίζεται ημέρα τη μέρα. Αισθανόταν δηλαδή αυτός ο Άγιος κατά το πρότυπο του Αποστόλου Παύλου την αυξανωμένη ωφέλεια στην ψυχή του από την ειδρύνη αυτή η ασθένεια. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ασθενής, παρεκάλεσε τον Θεό και ο Θεός του είπε: «Σου φτάνει η χάρη μου, δεν σε θεραπεύω, διότι μέσα στην ασθένεια φαίνεται η δική μου δόξα». Δηλαδή που σημαίνει χρησιμοποιώ τον ασθενή για να μπορεί να εργάζεται και να δίδει τη δυνατότητα αυτής της παρουσίας και της παροχής του ανθρώπου όντας άρρωστος. Δηλαδή ασθενής ο υδροπικός, αγέροντας μπορούσε να θεραπεύσει τους άλλους που πήγαιναν κοντά του, αλλά δεν θεράπευσε ποτέ τον εαυτό του, γιατί ακριβώς ήξερε ότι η ασθένεια ήταν προς ωφέλειά του. Ο γέροντάς μας Σιμελιανός ήταν πολύ φιλάστηνος και από όταν προσωπικώς του γνώρισα επέφερε από το στομάχι με πολλαπλές γαστροραγίες και από τη μεγάλη του άσκηση. Και τότε ήμουν μάγειρα στο μοναστήρι, τόσο στα Μετέωρα όσο και στη Συνομονόπετρα, και έζησα κοντά του τόσο τις ασθένειες όσο και την πνευματική διάσταση που έδωνε σε αυτές τις ασθένειες ο γέροντας. Ζούσε ο ίδιος τον καρπό της πνευματικής του ζωής με οδηγό την ασθένεια. Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε, ποτέ δεν είπε γιατί, ποτέ δεν κλαψούρισε, ποτέ δεν εδέχθη. Δεν το έδειχνε, αλλά πάντα με σιωπή και προσευχή, την ησυχία και την απομόνωση στη μελέτη και την υπομονή κέρδισε τον ωφέλες από την ασθένειά του. Δηλαδή όταν ασθενούσε, όταν είχε μια γαστροραγία, δεν ζητούσε το γιατρό, δεν ζητούσε άλλα πράγματα. Ήτανε το μέσο του να κλείσει την πόρτα του, να μείνει μία-δύο μέρες μόνος του με το παρεκκλήσι της Αγίας εκεί Μαρίας της Μαγδαληνής, να προσευχηθεί, να νηστέψει, να προσευχηθεί και μετά από 2-3 μέρες με εφρενόμενο το πρόσωπο, με χαρά έβγαινε και σε εμάς που αγωνιούσαμε μας έλεγε ότι δεν είναι τίποτε. Σε όλες σχεδόν τις κατηχήσεις που μας έκανε στα δύο μοναστήρια, δηλαδή και στη Σιμονόπετρα και στην Ομιλία, πάντα έβρισκε την ευκαιρία και μας μιλούσε για την ασθένεια. και την πνευματική ωφέλεια από αυτή, τόσο του ασθενούς όσο και του διακονητού των ασθενών ή όλων των αδελφών. Δηλαδή, όταν κανείς υπομένει την ασθένεια, έτσι είναι ο ίδιος ο οποίος αγιάζεται. Όταν όμως και ο άλλος διακονεί, αυτόν που ασθενεί αγιάζεται και αυτός ο ίδιος. Λέει κάποτε το γεροντικό ότι ρώτησαν ποιος είναι ο πρώτος, ας πούμε, που έμπρακτα αγαπάει το Θεό και έχει την πνευματική ωφέλεια και το μισθό, το μεγαλύτερο μισθό μέσα στην πνευματική του ζωή. Και απήντησε ο γέροντας, ο πρώτος είναι ο ασθενών και υπομένων. Ο δεύτερος είναι ο διακονών ασθενή αγωγίστος. Και ο τρίτος είναι ο κοινοβιάτης και τέταρτος είναι ο ασκητής. Εμείς βάζουμε μπροστά τον ασκητή, ο Θεός βάζει μπροστά τον ασθενή. Γιατί? Διότι ο ασθενής δεν επιλέγει την ασθένεια. Ο ασθενής υπομένει την ασθένεια. Γι' αυτό λέμε ο ασθενών και υπομένων. Όπως επίσης, ας πούμε, ο ασκητής βάζει το θέλημά του να βγει στην έρημο. Ενώ ο αυτός που διακονεί τον ασθενή είναι αυτός ο οποίος εφαρμόζει έμπρακτα την αγάπη του Θεού εις των πλησίων του, ολοκληρωτικά. Γι' αυτό και ζητάει το αγόγγιστα. Δηλαδή στο πρόσωπο του ασθενούς συναντάει τον Χριστό. Και όταν κανείς συναντάει τον Χριστό, έχει όλη την διάθεση να τον υπηρετήσει τον Χριστό. Έτσι ακριβώς και αυτός που διακονεί. Ύστερα είναι ο υποτακτικός, γιατί και αυτός δεν επιλέγει, αλλά αυτός θυσιάζεται διακονώντας την αδελφότητα, κόπτοντας το θέλημα. Και ύστερα είναι ο ασκητής, γιατί ο ασκητής έχει και το δικό του θέλημα και ζει και μόνος του. Φυσικά η ζωή του ασκητού είναι ένα παράδειγμα για όλους εμάς τους ανθρώπους. Αλλά έχει και αυτή, όμως επειδή είναι της δευτέρας επιλογής, γι' αυτό ο γέροντας τον ενέτασε στην τετάρτη κατηγορία της μεσταποδοσίας. Γράφει λοιπόν ο γέροντάς μας εις το βιβλίο «Χαρισματική οδός», ερμηνεύοντας το βίο του Αγίου Νείλου στην σελίδα 120. «Σ' όλους μας ο Θεός δίνει ένα σταυρό που είναι διάφορες σωματικές, ψυχικές και πνευματικές ασθένειες». Ήδη ο γέροντας από την πρώτη στιγμή λέει ότι μας δίδει σταυρό. Άρα λοιπόν η ασθένεια είναι σταυρός αγιασμού και κάνει την διάκριση των ασθενειών σε σωματικές, σε ψυχικές και σε πνευματικές. Και λέει σωματικές ασθένειες είναι οι ποικίλες αρρώσκες του σώματος για τις οποίες δεν φταίμε εμείς αλλά αφήνονται σε λόγους οργανικούς. Είπαμε και άλλες φορές και το επαναλαμβάνομαι. Τη γέννηση, το θάνατο και την ασθένεια δεν τα επιλέγουμε, αλλά τα εφιστάμεθα και τα αξιοποιούμε αναλόγως. Δεν επιλέγουμε δηλαδή εμείς να ασθενήσουμε όταν είναι σωματικές ασθένειες. Ψυχικές ασθένειες είναι η φυσική νοθρότητα του οργανισμού. Η αργόνια, αυτό δηλαδή που σκέπτεται αργά, ώσπου να σηκώσει το ένα πόδι βρωμάει το άλλο, τα αργά τα βόδια μου. Δηλαδή που σημαίνει ότι πολύ αργά η μελαγχολία, η αδυναμία συγκεντρώσεως του νου. Αυτές είναι οι ψυχικές ασθένειες, αλλά παρά τα αυτά είναι ασθένειες, γιατί ασθενεί η ψυχή και τα δείχνει αυτά, κατά αυτόν τον τρόπο. Και οι πνευματικές αρρώστιες είναι, ακούστε, αρρώστιες τις παρουσιάζει ο γέροντας. Είναι ο εγωισμός, είναι ο φανατισμός. Είναι υπερβολική τάση για κάτι. Δηλαδή που σημαίνει η αμαρτία. Μέσα στην έννοια των ασθενειών είναι και η πνευματική διάσταση της ασθένειας. Δηλαδή που σημαίνει ο εγωισμός τι είναι. Μια ασθένεια είναι. Και ο φανατισμός. Δεν υπάρχει το μέτρο της, το μέτρο είναι πάντα στη μισότητα. Ούτε στην δεν είναι στις ακρότητες. Και η υπερβολική τάση για το ένα ή για το άλλο. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες φοβερότερες είναι οι πνευματικές ασθένειες, γιατί είναι βαρύθυτερες. Δηλαδή οι ασθένειες οι οποίες συνδέονται με τον εγωισμό του ανθρώπου είναι οι βαρύτερες ασθένειες, διότι εκεί πλέον δεν υπάρχει ταπείνωση, αλλά υπάρχει η προβολή του εγωισμού μας. Εάν θέλουμε να μας φύγει αυτό ο σταυρός των ασθενειών, δεν θα το καταφέρουμε. Μόνο θα χάσουμε τον Χριστό, τον χρόνο μας. Αν όμως το σηκώσουμε, θα προχωράμε στον αγώνα μας και όλη μας η ζωή θα γίνει μια γεφυρούλα που θα μας περάσει στον ουρανό. Άρα λοιπόν, δεν είναι σωστό να έχουμε την απέτηση να απαλλαγούμε από τις ασθένειες, διότι οδέποτε θα το καταφέρουμε αυτό. Αν όμως τις αποδειχθούμε, τότε αυτές οι ίδιες οι ασθένειες γίνονται μια γέφυρα που περνάμε στον ουρανό. Όσιος Νείλος, λέει ο Γέροντας, είχε σωματική αρρώστια, αλλά όπως φαίνεται είχε και ψυχική αρρώστια, η οποία την έκανε βαρκούλα για να πάει γρηγορότερα στον ουρανό. Είχε μια τάση καταθλιπτική ο Άγιος, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο. Μη σας φαίνεται παράξενο ότι και οι Άγιοι είχαν αυτές τις ψυχικές ασθένειες. Ήταν άνθρωποι και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε τους Αγίους μας μέσα στην καθημερινή μας ζωή να τους μιμούμεθα, διότι έχουν τις δυνατότητες, έχουν τις αδυναμίες, είχαν τις αδυναμίες που και εμείς, αλλά είχαν όμως την ορθή τοποθέτηση απέναντι σε αυτές τις δυναμίες και έτσι μπόρεσαν και κέρδιζαν τον αγιασμό τους. Είχε μια τάση καταθλιπτική, γι' αυτό ο βιογράφος λέει συνεχώς ότι ήθελε να είναι χαρούμενος, γελαστός, ότι η γαλιά του το πνεύμα του. Δεν είναι το δικαίωμα στους άλλους ανθρώπους να του πούνε ότι είναι στενοχωρημένος, αλλά ήταν πάντοτε χαρούμενος. Δηλαδή λέει ο Χριστός, λέει ο Απόστολος, ότι πάντοτε να χαίρεστε και όταν ακόμη πέφτετε σε διάφορους πειρασμούς, διότι ο πειρασμός κατεργάζει τη σωτηρία. Ήταν γελαστός και η γαλιά του, δηλαδή ήταν φρενόμενος. Αντικαθιστούσε δηλαδή αυτή την τάση και την αγαλίαση του πνεύματός του, ούτως ώστε η ασθενής κατάσταση να γίνει ταχύτερο μεταγωγικό μέσο προς το Θεό. Προπάντων όμως φοβόταν τον εγωισμό, γιατί ήταν πνευματική ασθένεια. Και επειδή ήταν μόνος του, σκεπτόταν μήπως το χτυπήσει ο Σατανάς εκ δεξιών. Δηλαδή μήπως το εκεί που ήταν μόνος του δεν φοβόταν τόσο την κατάθλιψη όσο την πνευματική ασθένεια του εγωισμού. Και αναφέρει εδώ ο Γέροντας ένα τρόπο που εφεύρει ο Άγιος για να προστατεύσει τον εαυτό του από την πνευματική ασθένεια και από τον εγωισμό. Τι εφεύρει λοιπόν, ώστε και 40 ημέρες να μην είναι νηστικός, αλλά και να μην μπορεί να καυχάται ότι νήστιψε 40 μέρες. Ο ζήλος του τον οδήγησε στο να φερθεί έξυπνα. Οι Άγιοι δεν είναι αφελείς. Οι Άγιοι είναι έξυπνοι. Είναι πανούργοι με την καλή έννοια της λέξεως. Όπως αναφέρεται στην Οδύσσια, ο Οδυσσέας ήταν πανούργος. Δηλαδή μπορούσε να βρει τον τρόπο να μπορέσει να περάσει τις δυσκολίες. Έτσι και λοιπόν και ένας Άγιος δεν είναι αφελής, είναι ένας έξυπνος. Ένας άνθρωπος που βρίσκει τον τρόπο να περάσει τις δυσκολίες τις πνευματικές για να φτάσει στον αγιασμό του. Ο Όσιος Νείλος είχε διαβάσει στην ιστορία του Θεοδωρήτου, είναι ένα βιβλίο αυτή που περιγράφει ένα επίσκοπος, ο Θεοδόρητος ήταν επίσκοπος Κύρο, ο οποίος έγραψε τη φιλόθεο ιστορία και εξιστορική βίωση Αγίων Ασκητών και Ασκητριών και είναι εκδεδομένο, μπορείτε να το βρείτε στις εκδόσεις της ΕΠΕ Θεσσαλονίκης, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, και διάβασε μια φιλόθεο γυναίκα βρήκε κάποιον τρόπο που το άρεσε πολύ, γιατί και τον εγωισμό το χτυπούσε και την άσκηση επιτελούσε. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, γιατί μας δίδουν τη δυνατότητα να βρίσκουμε τρόπος και εμείς να προχωρούμε στον αγιασμό μας. Δηλαδή τι διάβασε, ότι αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες για να το πετύχει και να μην και να... Αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες. Για να το πετύχει, χώριζε το 40ήμερο σε 3 διαστήματα και ενδιάμεσα δοκίμαζε την τροφή. Έτσι όταν τη ρωτούσαν τη γυναίκα αυτή, εάν νήστεψε 40 ημέρες, απαντούσε ότι μόνο μέχρι 13 ημέρες μπορεί να το δοκιμάσει. Μπορεί. Το δοκίμασε αυτό όσιος και το βρήκε αληθινό. Δεν είπε δηλαδή, δεν έλεγε δηλαδή ψέματα, αλλά έδιδε τη δυνατότητα μέσα στις 13 μέρες να φάει κάτι και να συνεχίσει την άσκηση, που σημαίνει 40 μέρες πράγματι νήστευε, αλλά και τον εαυτό του τον έλεγε ότι ορίστε δεν τα καταφέρνες, μόνο 13 μέρες, αλλά και την άσκηση τον έκανε. Και ο Άγιος Μακαριστός γέροντας Παΐσιος έλεγε, όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Αυτή η έκφραση τα λέει όλα. Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Άρα δεν υπάρχει αγιασμός χωρίς άσκηση. Μεγάλη τιμή θα μου έκανε ο Χριστός αν επέφερα ακόμη περισσότερο για την αγάπη του, αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω, και μισθό δεν θέλω. Δηλαδή δεν θέλω μισθό. Μου φτάνει η αγάπη του. Μόνο να με ενίσχυε, να μπορώ να αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω. Διότι αυτός ο Άγιος ήταν σίγουρος ότι ο μισθός, αφού ο Θεός δεν αδικεί κανένα, αλλά ο πλουσιοπάροχα δωρίζει δώρα στα χαρίσματα, δεν τον θα τον άφηνε και αυτόν χωρίς χαρίσματα. Άρα λοιπόν, μέσα στη ζωή του, ο πόνος του ήταν πραγματικά ένας τρόπος αγιασμού. Ακόμη έλεγε, όσο ωφελήθηκα από την αρρώστια, δεν ωφελήθηκα από όλη την άσκηση που είχα κάνει μέχρι τότε. Δηλαδή η ασθένεια ήταν πάντοτε, ήταν φιλάστηνος Άγιος Γέροντας Παΐσιος, αλλά το τελευταίο χρόνο υπέφερε πραγματικά πολύ, και γι' αυτό λέει ότι και άσκηση και αν έκανε, και έκανε πολύ μεγάλη άσκηση, και ό,τι χαρίσματα είχε τα πήρε από την έννοια της αποδοχής της ασκήσεως αυτής που έκανε. Μεγάλο πράγμα η υγεία, αλλά και το καλό που προσφέρει η αρρώστια, η υγεία δεν μπορεί να το δώσει. Είναι μεγάλο πράγμα, χάρισμα η υγεία στον άνθρωπο, αλλά λέει αυτό το καλό που προσφέρει η αρρώστια δεν μπορεί να τον προσφέρει η υγεία. Πνευματικό καλό είναι, πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη. Καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία και μερικές φορές του εξασφαλίζει και τον μισθό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το χρυσάφι και η αρρώστια σαν τη φωτιά που το καθαρίζει. Αυτό ακριβώς που είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον παρατηρητικό. Το είπε και ο Άγιος σύγχρονος Άγιος Γέροντάς μας Παΐσιος, ότι είναι πραγματικά η ασθένεια ως η φωτιά που καθαρίζει τον Χριστό. Ο Χριστός μας είπε στον Απόστολο Παύλο, «Η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειώτη». Η δύναμη η δική μου φαίνεται μέσα στην ασθένεια. Όσο περισσότερο ταλαιπωρηθεί με κάποια αρρώστια ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο εξαγνίζεται και αγιάζει, αρκεί να κάνει υπομονή και να τη δέχεται με χαρά. Δηλαδή η σωματική αρρώστια βοηθά τη θεραπεία της πνευματικής αρρώστιας, την εξοδετερώνει με την ταπείνωση που φέρνει. Διότι καρπός της ασθενίας είναι και η ταπείνωση, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να την αποδεχτεί την αρρώστια. Θυμάστε το παράδειγμα του στρατιώτη που αναφέραμε στην προηγούμενη μας σύναξη, ο οποίος όταν ήταν δυνατός όλη τη ζωή του την είχε μέσα στην ασωτεία. Όταν πήγε στον πόλεμο, όταν τραυματίστηκε, όταν έμεινε ανάπηρος πάνω στο καροτσάκι, πάνω στο κρεβάτι, πάνω στο καρτσάκι, όπως έλεγε, θυμάστε η ιστορία, το περιστατικό που διαβάσαμε, το ότι άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του και είδε τον Θεό και κατάλαβε την ωφέλεια που του προσέφερε η ασθένεια αυτή. Δηλαδή το προσέφερε την ασθένεια, διότι έχει την ευκαιρία να γνωρίζει τον εαυτό του, να μετανοήσει, να γνωρίζει την αγάπη του Θεού, να ακολουθήσει τον Θεό, να δει το φως μέσα στη ζωή του. Και ο άλλος σύγχρονος Άγιος μας, ο πατή Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, έλεγε, «Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες». Είχε και αυτός πάρα πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές το λέω, «Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην επόφυση. Πονάω φοβερά». Οι γιατροί το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Μπορείτε να μας το πείτε μετά. «Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως, σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού με υπομονή. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Κατανοίγομαι και ευχαριστώ τον Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου. τι αμαρτίες είχε κάνει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ο οποίος από 9 χρονών βρέθηκε στο Άγιον Όρος, αλλά είχε την αίσθηση της αμαρτωλότητος εν σχέση με την μεγαλειότητα και την αγιότητα του Θεού. Αυτό τον έκανε να αισθάνεται. Αισθανόταν πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο μικρός ήταν αυτός, και γι' αυτό ακριβώς και αυτές τις ευκαιρίες τις έπαιρνε ως μια δοξολογία στο Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου, είμαι αμαρτωλός και προσπαθεί ο Θεός να με εξαγνήσει. Όταν ήμουν 16 χρονών, παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει μια βαριά αρρώστια, ένα καρκίνο, για να πονάω για την αγάπη του, να τον δοξάζω μέσα από τον πόνο. Ο Θεός δεν λησμόνησε το αίτημά μου και μου έδωσε αυτή την εργασία μετά από τόσα χρόνια. Τώρα δεν παρακαλώ τον Θεό να μου πάρει αυτό που του ζήτησα, χαίρομαι που το έχω, για να γίνω κι εγώ συμμέτοχος στα πάθη του από την πολύ μου αγάπη. Έχω την παιδεία του Θεού. Ον γάρα αγαπά, Κύριος παιδεύει. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης του. Δηλαδή ο Χριστός ήταν αγάπη, είναι η αγάπη. Ο Χριστός, αυτή η αγάπη, τον ανέβασε στο Σταυρό. Έτσι μπορούσε με τη δική του αρρώστια να νιώσει αυτή την αγάπη του Θεού, γιατί ήταν και αυτός πάνω στην αρρώστια, πάνω στο σταυρό της αρρώστιας του. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Όχι καλά, αλλά καλό. Και οι δύο σύγχρονοι Άγιοι μας δοκιμάστηκαν από βαριές αρρώστιες. Αυτό όμως δεν το συμπόδισε καθόλου στο πνευματικό τους αγώνα. Αυτό δεν το συμπόδισε στην έμπρακτη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Αυτό δεν το συμπόδισε στο να ευεργετούν τον άνθρωπο που πήγαινε κοντά τους με ποικίλα προβλήματα. Άφησαν την αρρώστια τη δική τους κατά τόπο, κατά μέρος, και ασχολούνταν πραγματικά με την αρρώστια των άλλων ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος συνέχεται από την αρρώστια, διότι δεν μπορεί να καταλάβει κανέναν άλλον, γι' αυτό και ο ασθενής γκρινιάζει. Όταν όμως ο άνθρωπος αφήσει την αρρώστια κατά μέρος, τότε μπορεί να καταλάβει και τον γιατρό και τον άνθρωπο που το διακονεί, και να είναι ευγνώμων και να είναι χαρούμενος. Αν μιλούσαν για την αρρώστια, μιλούσαν σαν κάτι το φυσικό μέσα στη ζωή τους, και μάλιστα σαν ένα χάρισμα και όχι σαν τιμωρία από το Θεό. Δεν προτιμούσαν να μιλούν για την αρρώστια τους, αλλά όταν καμιά φορά χρειαζόταν να παρηγορήσουν και να βοηθήσουν έναν άνθρωπο, τότε πραγματικά μιλούσαν σαν κάτι το πολύ φυσικό μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Η χάρη του Θεού φαίνεται πλουσιότερη ίσως στα ασθενούς ή στο σώμα. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μας έλεγε σε μια σύναξη που μας έκανε. Είναι επικίνδυνο στοιχείο, ένα επικίνδυνο στοιχείο της σκηνής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας, είναι οι στιγμές της αρρώστιας. Είμαστε σύνολο και μπορεί μέσα στο σύνολο να αρρωσταίνουμε. Άρα λοιπόν είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο της κοινής ζωής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας, η αρρώστια. Όταν σε καταλάβει η σωματική ή ψυχική αρρώστια και ησυχάζεις το κελί σου, πρόσεξε, μη στενοχωρηθείς, μη φοβεθείς, μη σε πιάσει αγωνία, διότι θα προκύψουν ανώμαλες ορέξεις. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος ασθενεί και φοβάται την αρρώστια ή στενοχωρείται για την αρρώστια, τότε πραγματικά έχει να έχει παράξενες ορέξεις και διάφορες διαθέσεις. Θα θέλεις να σου κάνουν επισκέψεις σε αδελφοί σου. Θα θέλεις να κουβεντιάζεις μαζί τους, να σου χαμηλούν, να σου κάνουν ξεχωριστό φαγητό. Θα σηκωθούν πρωί-πρωί για την εκκλησία και μετά θα αναπαυθούν. Όμως εσύ θα λες, πήγαν στην εκκλησία και τώρα κοιμούνται και κανείς δεν ήλθε να με δει, με ξέχασαν. Όλα αυτά γιατί? Γιατί φοβάσαι την αρρώστια, γιατί στενοχωρήσει για την αρρώστια. Θα έτσι έλθει ένα παράλογο στοιχείο στη ζωή σου. Γι' αυτό, ιδιαίτερα όταν είσαι άρρωστος, να είσαι χαρούμενος και να διατηρείς την δραστηριότητα της ψυχής σου. Διότι η χαρά δεν σε κάνει απαιτητικό, αλλά σε κάνει θυσιαστικό. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι χαρούμενος, απαιτεί από τους άλλους. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, τότε είναι αυτός που δίδει στους άλλους ανθρώπους. Μην ολιγορήσεις σε τίποτε, ούτε να υποκύψεις. ούτε απαιτήσεις, ούτε προσδοκίες να έχεις, αλλά μόνο να ευχαριστείς τον Θεό. Όταν στη ζωή μας δεν έχουμε απαιτήσεις, δεν έχουμε προσδοκίες και μάθουμε να δικαιολογούμε τους άλλους, τότε μπορούμε να πραγματικά να χαρούμε και στην αρρώστια, γιατί τότε θα δικαιολογήσω το νοσοκόμο που με ξέχασε ή τον

μέσα στην αρρώστια να ευχαριστείς τον Θεό. Είναι ένα δοκιμαστήριο αγιασμού η ασθένεια. Πώς λοιπόν μπορούμε να εργαστούμε πνευματικά και να την αξιοποιήσουμε? Πρώτα απ' όλα είναι μια ευκαιρία να δούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε μια εσωτερική στροπή, ένα ψάξιμο και έχουμε όλο το χρόνο δικό μας. Να έρθουμε αντιμέτωπε με το όχι και τόσο γνωστό εαυτό μας. Είναι μια καλή ευκαιρία να σκύψουμε μέσα μας, να μετανοήσουμε ειλικρινά, να προσευχηθούμε θερμά, να γνωρίζουμε την χάρη του Θεού για των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν η ασθένεια μας δίδεται από το Θεό και αν εμείς την αξιοποιήσουμε, τότε πραγματικά μπορούμε να προχωρήσουμε, να την χρησιμοποιήσουμε πνευματικά, διότι όταν είσαι ασθενής είσαι μόνος και όταν είσαι μόνος τότε μπορείς πραγματικά να κάνεις ένα πίσω γύρισμα του εαυτού σου. Μια φορά είχα αρρωστήσει και μάλιστα ήταν η γιορτή του Αγίου Σίμωνος και είχαμε πανηγύρι στο μοναστήρι και έμενα στο κελί, ήταν 39-40 περιπτώσεις. Τότε δεν είχαμε και τους γιατρούς να μας εξυπηρετούν. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έζησα ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι γύρισε η ζωή μου όλα τα χρόνια, από τα παιδικά χρόνια, και έκανα τις επισκέψεις σε όλους τους χώρους που είχα πάει από μικρό παιδί, και όλο δηλαδή μια επιστροφή προς τα πίσω. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και όταν το είπα, γέρος, πέρασε ο γέροντας, τέλειωσε η πανηγύρι και πέρασε ο γέροντας, του είπα: ξέρετε, γέροντα, αυτό και αυτό συνέβη. Και λέει: έτσι είναι, παιδί μου. Η αρρώστια δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί να γυρίσει, να δει όλο τον πίσω εαυτό του. Και αναλόγως με αυτό που έχει ζήσει, αυτό και θα σκέπτεται. Γι' αυτό ακριβώς η αρρώστια είναι ωφέλεια όταν ο άνθρωπος μπορεί να την αξιοποιήσει, όταν μπορεί να εργαστεί. Γιατί το δικό μου πήγε στα δάση, στα βουνά, στα πρόβατα, στα κατσίκια. Αυτά ήταν τα βιώματά μου. Έτσι. Αν είχα άλλα βιώματα θα πήγαινε εκεί. Έτσι και μέσα στην έννοια της καθημερινής ζωής μπορούμε να ζήσουμε αυτόν τον έλεγχο τον προσωπικό, τον οποίο όμως να το χρησιμοποιήσουμε με την προσευχή μας, με τη μετάνοιά μας, με την ειλικρινή μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας, με τη συμμετοχή στα μυστήρια, να γίνει αγιασμός. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία η αρρώστια ένα πίσω, για να κάνουμε ένα βαθύτερο κοίταγμα εις την ψυχή μας. Ο γέροντάς μας Σημερινός κάπως έτσι περιγράφει το βίωμά του για την ασθένεια. Όπως σας είπα, ήταν πολύ ασθενής. Μας έλεγε σε μια σύναξη, όταν αρρώστησε και αναγκάστηκε να μείνει πάνω από ένα μήνα έξω, και μάλιστα τον είχαν ετοιμάσει και για το χειρουργείο, και τελευταία στιγμή ένα φάρμακο πήρε και άνοιξε ο πληρός του και δεν πήγε στο χειρουργείο. Και τότε και εμείς είχαμε φοβηθεί, και εμείς ας πούμε ήμασταν στην αρχή της ζωής. Αυτό συνέβαινε το 78, και όταν γύρισε κάναμε τα παράπονα και του είπαμε ότι πρέπει να πάει στους γιατρούς να κάνει διάφορα πράγματα. Και εκείνος είπε: ήταν λίγο δύσκολες οι μέρες, αλλά δεν ήταν τίποτε. Στην ουσία ήταν ανώδυνες οι μέρες. Μάλιστα, μάλλον για μένα και ξεκούραστες. Με την πρόφαση της ασθενίας μου έμενα μόνος στο κελί μου και μπορούσα έτσι να κάνω τη δουλειά μου. Το πνευματικό μου πρόγραμμα. Μου φαίνεται ότι είναι πραγματικές ευκαιρίες σε αρρώστιες και συνεχίζει. Από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω ταξίδια με καράβια, γιατί έχουν ώρες εκεί πέρα. Βαδίζονες στη θάλασσα και κάθεσαι είτε έξω είτε στην καμπίνα σου εκεί πέρα και διαβάζεις ό,τι θες κάνεις. Έτσι και η αρρώστια μου φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο. Μια δυνατότητα να μείνεις μονάχος, μόνος σου, ο Θεός, ο εαυτός σου, οι Άγιοι σου, οι αρετές σου, οι αμαρτίες σου, οι ελλείψεις σου, τα σφάλματά σου, οι αποφάσεις σου. Δηλαδή πώς μέσα στο καράβι μπορείς να κλειστείς και να μείνεις πάνω στην καρέκλα στο κατάστρωμα και να ταξιδεύεις και να ψάχνεις και να πας όπου θέλεις. Έτσι και ακριβώς και η αρρώστια μπορεί να την παρομοιάζει ο γέροντάς μας σε ένα καράφι. Είναι κουραστικό κανείς να μιλάει για την αρρώστια του. Είναι μια επιστροφή στον εαυτό του, μια ευκαιρία επιστροφή στον εαυτό του. Πάντως είναι αλήθεια ότι η αρρώστια είναι ένα μέσο, ένα κριτήριο να μετριέται η ζωή και το βάθος

0: Το πνεύμα ενός ανθρώπου. Πράγματι στην αρρώστια φαίνεται και η αρετή μας και η αδυναμία μας. Αναλόγως δηλαδή της τάσης απέναντι στην αρρώστια, μπορεί να δει ο άνθρωπος τα μέτρα του, τα πνευματικά ή τα ανθρώπινα υλικά και πρόσκαιρα και εφήμερα. Το να ασχολούμεθα και να μιλάω περί της ασθενίας μου, να φοβάμαι, να αγωνιάω, να προβληματίζομαι, να ερωτώ, να παρακαλώ, ακόμη και το Θεό να παρακαλώ να με κάνει καλά, είναι ένα είδος ειδωλολατρία, μια στροφή σε κάτι το οποίο έκαναν οι χείροι στο Θεό και το έκανα για μένα. Δηλαδή αφήνω το Θεό και πάω στον εαυτό μου, κάνω είδωλο τον εαυτό μου. Να, έχω την αρρώστια, την έκανε ο Θεός στα μέτρα του ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός πάντων αγαθός, δεν είναι δυνατόν να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι τελείως αγαθό. Είναι ένα δώρο του Θεού η αρρώστια για να μπορέσει ο άνθρωπος να πετάξει την αμαρτία. Όταν λοιπόν εμείς ασχολούμεθα με την ασθένεια, καταλαβαίνετε πόσο είναι η λύθη του Θεού. Δηλαδή όταν εγώ ασχολούμαι με την ασθένεια, ξεχνάω το Θεό. Μια άλλη ευκαιρία που μας δίνει η αρρώστια, η ασθένεια, είναι να γίνουμε πιο ανεκτικοί, πιο συμπονητικοί με τους αδελφούς. Να γνωρίζουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Είπαν ορθά πως όποιος έχει υποφέρει πολύ μοιάζει με εκείνον που γνωρίζει πολλές γλώσσες και έτσι μπορεί να καταλάβει πολλούς και να τον καταλάβουν πολλοί. Ένας άνθρωπος που ξέρει γλώσσες μπορεί πραγματικά να επικοινωνήσει πιο άνετα με τους ανθρώπους. Έτσι και ένας που είναι ασθενής μπορεί να καταλάβει πολύ πιο πολύ τον άλλον άνθρωπο. Ο Γέροντας έλεγε γι' αυτό ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν πονάει, άνθρωπος που δεν αρρωσταίνει, άνθρωπος που δεν αναγκάζεται να βογκάει μέσα στη ζωή του, κατά κανόνα είναι ένας σκληρός άνθρωπος που δεν μπορεί να πιάσει κανέναν από τους κτύπους της καρδιάς των άλλων, που δεν μπορεί να έχει σπλάχνα, που δεν έχει στοργή, δεν έχει τρυφερότητα, δεν έχει αντοχή, δεν έχει υπομονή, δεν έχει δύναμη Θεού, δεν έχει Θεό. Δεν έχει Θεό αυτός ο άνθρωπος. Ο πόνος και η ασθένεια είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου και μάλιστα των Αγίων του Θεού. Δεν έχουμε διαβάσει συναξαριστά συνεξάρια κανέναν Άγιο που να μίλησε κατά του πόνου ή κατά της ασθένειας. Κανέναν Άγιο που να θεράπευσε τον εαυτό του παρότι ήταν δυνατόν να θεραπεύσει πολλούς άλλους. Κανέναν Άγιο που ποτέ να είπε τόσους πόνους Θεέ μου γιατί. Δεν ήταν δυνατό. Αντιθέτως, έχουμε Αγίους οι οποίοι διαμαρτύρονταν στο Θεό διότι τους είχε ο λίγον πόνο ή διότι τους είχε απαλλάξει από τις ειδήνες της ασθένειας. Αυτό το βιβλίο του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, όταν κανείς το διαβάσει και μάλιστα φτάσει στο τελευταίο κομμάτι η οποία περιγράφει την αρρώστια του, θα δείτε ότι όλα αυτά που σας λέω τώρα ο ίδιος τα έζησε, ο ίδιος τα επαλήθευσε. Γι' αυτό το πράγμα που σας είπα τώρα, για την έννοια την αρρώστια, πώς αντιμετωπίζει, πώς γνωρίζει ο άνθρωπος, πώς μαλακώνει ο άνθρωπος, πιο πολύ λέει ο ίδιος. Έκανε εγχείρηση. Μόλις συνήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την υπομονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν ένα από το Θεό για το καλό του. Ο Θεός κάτι θέλει με την δοκιμασία αυτή, είπε. Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Βλέπετε την πνευματική διάσταση που έδινε στην αρρώστια. Και μια άλλη μέρα είπε, άκουγα για χημειοθεραπεία και νόμιζα ότι είναι χημειοθεραπείες. Δηλαδή ότι κάνω στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς και φυσικές τροφές. Τώρα όμως καταλαβαίνω τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους ότι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει και ότι δεν γίνεται ανθρωπίνος να προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες διαδικασίες για να βοηθηθούν οι άνθρωποι, οι ανθρωπίνους οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτή την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη. Είδα ότι αυτό που γίνεται ανθρωπίνος δεν είναι κάτι απλό. Περνάει βάσανο ο άνθρωπος και τελικά μπαλωμένος καταλήγει. Ενώ λίγο αν το χαϊδέψει ο Χριστός στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνεται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Και αν το χαϊδέψει στο πρόσωπο, ακόμη καλύτερα. Αν τον αγκαλιάσει κιόλας, θα μαλακώσει και η καρδιά του. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς. Τελικά ο γέροντας διέκοψε τις χειρονομίες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν το αντέχει. Δηλαδή φτάνοντας την έννοια της προσωπικής εμπειρίας με την χημειοθεραπεία, κατάλαβε δεν είναι απλώς μια ευχή να βρούμε έναν καλό γιατρό, αλλά να ευχόμεθα στους ανθρώπους να τους δίνει δύναμη, διότι είναι μεγάλη δοκιμασία αυτή η έννοια της χημειοθεραπείας. Δεν ζητάμε εμείς οι πιστοί τον πόνο νοσηρά στη ζωή μας, όπως δεν πάμε και αυτόκλητοι στο μαρτύριο. Δεν είμαστε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μας αρέσει να είμαστε άρρωστοι. Η Εκκλησία πάντοτε εύχεται υπέρ της υγείας και διαφωτίσεως των ανθρώπων. Εάν όμως έλθει ο πόνος, όπως και το μαρτύριο, δεν αρνούμεθα, αλλά τα υπομένουμε καρτερικά και με ελπίδα στο έλεος του Θεού, πως μας παρχωρεί την και αλήθεια, θα έχουμε μεγάλο κέρδος από την ωφέλεια. Δεν πάμε γερεύοντας, δεν τα αρνούμεθα όμως όταν μας τα δίνει, γι' αυτό τα βλέπουμε ως δώρο του Θεού. Ακόμη μέσα από την ασθένεια ο άνθρωπος αποκτά και μια εμπειρία, αποκτάει ένα βίωμα, πράγματα τα οποία θα φανούν κρίσιμα και σε άλλους δοκιμαζομένους ανθρώπους. Πίσω από κάθε ασθένεια και πίσω από κάθε πόνο κρύβει το χέρι του ο Θεός, το οποίο ευλογεί τον πάσχοντα.
1: Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

0: Αγαπητοί φίλοι της εκπομπής «Εμείς και οι άλλοι», καλώς ήρθατε και σήμερα κοντά μας για να κουβεντιάσουμε ένα θέμα το οποίο σε πολλούς είναι άγνωστο, σε πολλούς φαντάζει παράξενο, σε πάρα πολλούς άλλους είναι ένα ενδιαφέρον, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για την επιστήμη, την οποία εκπροσωπεί κοντά μας ο κ. Ξενοφών Μπουσάς, καθηγητής της φυσικής του διαστήματος. Είχαμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε κατά το παρελθόν. Χαίρομαι που είστε και σήμερα κοντά μας και θα κουβεντιάσουμε για τον περίφημο μηχανισμό των αντικυθύρων. Εγώ το άκουσα πριν από καιρό, να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πολλά πράγματα, παρεπιπτόντως και δημοσιογραφικά δεν διάβασα συγγράμματα, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, με τι να ασχοληθεί κάποιος, μπορεί να ασχοληθεί με τα πάντα, αλλά είναι μια ευκαιρία τώρα να, και εγώ να ενημερωθώ, όπως θα ενημερωθούν και οι φίλοι οι τηλεθεατές. Σας καλωσορίζω και πάλι στο στούντιο της Πεμπτουσίας TV.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε μαζί σας.
0: Η χαρά είναι δική μας. Πολύ περισσότερο, όπως είπα και την άλλη φορά, γιατί πρόκειται για έναν παλιό, διαχρονικό, εξαίρετο φίλο, όχι μόνο πανεπιστημιακό, αλλά και συνάδελφο, θα το έλεγα. Παρότι υπηρετούμε διαφορετικές επιστήμες. Για να πούμε λιγάκι στο προκείμενο, τον μηχανισμό αντικυθύρων. Περί τίνος πρόκειται ακριβώς?
1: Είναι
0: αυτός ο μηχανισμός? Είναι αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, νομίζω, εξεικονισμένο, έτσι? Αλλά τι είναι αυτός ο μηχανισμός?
1: Είναι ένα παράξενο αντικείμενο, το οποίο ειδικά εμένα με έχει γοητεύσει από τότε που ήμουν παιδί. Δηλαδή, επειδή συμβαίνει να μένουμε κοντά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και τα σχολεία μου, το δημοτικό και το γυμνάσιο, ήταν 2-3 τετράγωνα και είναι ακόμα από το μουσείο, έτυχε να πηγαίνουμε λοιπόν εκεί και με το σχολείο, αλλά και με τους γονείς μου, τον πατέρα μου ιδιαιτέρως, και έτσι έμαθα να πηγαίνω στα μουσεία. Φυσικά το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι το μουσείο παγκοσμίως, θα έλεγα. Ειδικότερα τώρα, επειδή, όπως σας έχω πει και παλιότερα, η αστρονομία ήταν μια από τις μεγάλες μου αγάπες, καθώς θαύμαζα συχνά τα πολύ όμορφα αντικείμενα που έχει το μουσείο μας, στο τέλος της διαδρομής σταματούσα για λίγο ή και για πολύ να θαυμάζω αυτό που ονομαζόταν τότε ο αστρολάβος.
0: Αστρολάβος.
1: Έτσι τον λέγαν τότε που ήμουν παιδί, ο αστρολάβος των αντικυθύρων. Ένα μηχάνημα, εμφανέστατα μηχάνημα με γρανάζια, που ήταν ανάμεσα στα χρυσά της συλλογής σταθάτου και άλλα αντικείμενα με τα οποία δεν τέριαζε καθόλου, παρά μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με την ηλικία, την εποχή που φτιάχτηκε δηλαδή. Γιατί γρανάζια τι δουλειά έχουν τώρα σε ένα αρχαίο, ανάμεσα σε άλλα αρχαία αντικείμενα του 300 ή του 200 π.Χ.
0: Τι χρονολογία, πώς χρονολογείται αυτό?
1: Αυτό με βάση την μορφή των γραμμάτων που βλέπουμε εδώ, για παράδειγμα, πιθανολογούμε για την ακρίβεια η ειδική, δηλαδή ο κύριος Χαράλαμπος Κριτζάς, αρχαιολόγος, παλιός διευθυντής του Επιγραφικού, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό μουσείο στην Αθήνα αλλά και παγκοσμίως, εκτιμά ότι πιθανότατα φτιάχτηκε ανάμεσα στο 150 με 100 π.Χ. Βρέθηκε σε ένα ναυάγιο.
0: Στα αντικύθυρα, γι' αυτό και πήρε.
1: Στα αντικύθυρα ακριβώς. Ήτανε Μεγάλη Τρίτη του 1900. Κάποιοι λοιπόν σπογγαλείς από τη Σίμη, καμιά εικοσαριά άτομα, 6 βουτυκτάδες, βουτάνε στα αντικύθερα, γιατί η κακοκαιρία, καθώς πήγαιναν στη Λιβύη, ξεκίνησαν αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας από τη Σίμη να πάνε στη Λιβύη. Η διαδρομή λοιπόν ήτανε μέχρι την άκρη της Κρήτης, Αντικήθυρα και μετά κατευθείαν στο νοτιά. Και βγαίνεις Λιβύη.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ κοντά είναι άλλωστε. Τους πιάνει όμως νότιος άνεμος και γυρνάνε πίσω σε έναν βόρειο όρμο των Αντικηθύρων. Βουτάνε και για σφουγγάρια αλλά και καμιά πείνα, κοχύλια κλπ. Να φάνε. Βρίσκουν ένα τεράστιο ναυάγιο.
0: Σε τι βάθος?
1: Από 42 μέτρα μέχρι 65 περίπου.
0: Σχετικά νοθιά.
1: Ναι. Και είναι και κλειμένος ο βυθός, κάπου 45 μοίρες να φανταστείτε. Και εδώ έχει μια άβυσσο που πάει κάτω σε 125. Εκεί λοιπόν ο Ηλίας Σταδιάτης, ή Λυκοπάντης το όνομά του, καταφέρνει να βγάλει αρχικά το χέρι του φιλοσόφου, όπως ονομάζεται πια, και τον θαυμάζουμε μαζί με άλλους θησαυρούς από το ίδιο ναυάγιο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και να πάμε μια φορά μαζί.
0: Ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, και μην παραλείψετε να πάτε, γιατί είναι ένας θησαυρός χωρίς προηγούμενο. Όλο το μουσείο και ειδικότερα ο μηχανισμός των Αντικηθύρων. Να δούμε εκεί τον μηχανισμό που μοιάζει να είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και από τότε που ήμουν παιδί αναρωτιόμουν πώς είναι δυνατόν να έχουν γρανάζια. Πώς είναι δυνατόν οι αρχαίοι να έχουν αστρονομία χωρίς τηλεσκόπια ή και χωρίς διαστημόπλια. Γιατί όταν ήμουν στο δημοτικό εκτοξεύθηκε το πρώτο διαστημόπλιο. Και μετά, πάλι Πάσχα ήταν μάλιστα θυμάμαι, ο Γκαγκάρ ήταν ο πρώτος που πέταξε έστω έναν κύκλο γύρω από τη γη.
0: Και άρα δεν υπήρχαν προϋποθέσεις για την κατασκευή αυτού του πράγματος.
1: Έτσι νόμιζα τότε.
0: Αλλά
1: στην πραγματικότητα, καθώς άρχισα να διαβάζω και μ' άρεσε και η ιστορία της τεχνολογίας και της επιστήμης ιδιαίτερα, των μαθηματικών η ιστορία και της αστρονομίας, αντιλαμβάνομαι ότι από την εποχή του Πλάτωνα γνωρίζουμε καλή αστρονομία. Με μαθηματικά πολύ εξελιγμένα, τα οποία καθώς περνάει ο καιρός γίνονται όλο και καλύτερα. Δηλαδή αυτό το μηχάνημα βρίσκει καταρχήν την θέση της σελήνης και του ήλιου,
0: ναι,
1: στη διάρκεια του μήνα και του έτους. Αλλάζει τις φάσεις της σελήνης. Και μας λέει πότε ξεκινάει ο μήνας με τη νέα σελήνη. Πότε θα γίνουν οι εκλήψεις, οι οποίες τις βλέπεις και εδώ και στην πίσω μεριά σε κατάλληλη κλίμακα, εδώ κάτω.
0: Ναι.
1: Και άλλο απίστευτο. Η σελήνη κινείται με ένα σύστημα από 20 περίπου γρανάζια, 4 από τα οποία βλέπουμε εδώ, και εδώ είναι η σελήνη, και η κίνησή της είναι με μεταβλητή ταχύτητα. Σε αυτό λοιπόν το μηχάνημα προ Χριστού
0: είχε προβλεφθεί, είχε καταγραφεί.
1: Και όχι μόνον, προβλέπεται σωστά η θέση της με τα μαθηματικά.
0: Πώς εξηγείται αυτό?
1: Οι άνθρωποι ήταν καλοί στα μαθηματικά και είχαν και καλούς αστρονόμους. Βλέπανε που είναι η σελήνη, είχαν καταλάβει ότι κινείται με μεταβλητή ταχύτητα, τα μετράγαν όλα αυτά γιατί τους ενδιέφερε να ξέρουν πότε ξεκινάει ο επόμενος μήνας για να έχουν ημερολόγια.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι την εποχή του Μεγαλέξανδρου ας πούμε και λίγο μετά είναι γνωστό το πώς μεταβάλλεται η σελήνη στη διάρκεια του μήνα, πόσο γρήγορα πάει ή πόσο αργά πηγαίνει. Και με κατάλληλα μαθηματικά, προσθέτοντας δύο κυκλικές κινήσεις ή αν προτιμάτε προσθέτοντας ημίτονα και συνημίτονα,
0: ναι,
1: που τα μάθαμε στο γυμνάσιο,
0: ναι,
1: βέβαια, αυτό το μηχάνημα βρίσκει τη θέση της σελήνης ή του Άρη, της Αφροδίτης κλπ. Και είναι τα ίδια μαθηματικά που σήμερα χρησιμοποιεί η κάθε εταιρεία τηλεπικοινωνιών για να μετατρέψει τη φωνή μας από κύματα με τα ίδια μαθηματικά που έχει εδώ.
0: Τα ίδια.
1: Ημίτωνα και συνημίτωνα. Μόνο αντί να έχει εδώ δύο όρους, οι οποίοι την εποχή του Βυζαντίου γίνονται 7 για τη σελήνη, χρησιμοποιεί η εταιρεία τηλεπικοινωνιών 32 όρους. Μικρή διαφορά από 7, ναι, ή από 2 σε 7 και από... Αλλά βέβαια δεν μπορείς να βάλεις 7 σε χρανάζια, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είπατε ότι το βρήκανε σε ένα βαΐο. Άρα η προέλευση αυτού του μηχανισμού, ξέρουμε περίπου πού κατασκευάστηκε αυτό το πράγμα.
1: Μόνο να εικάσουμε μπορούμε.
0: Υπήρχαν και αντίγραφα, ας πούμε, ή υπήρχαν και άλλα τέτοια κατασκευάσματα με τον ίδιο τύπο. Βρέθηκαν.
1: Από τη βιβλιογραφία έχουμε αρκετές περιγραφές.
0: Του ιδίου.
1: Παρομοίων. Που διαφέρουν ως προς την πολυπλοκότητα. Αυτό είναι το πιο πολύπλοκο απ' όλα.
0: Ναι.
1: Αλλά διαβάζουμε, ας πούμε, ότι ο Αρχιμίδης είχε φτιάξει 2 παρόμοια που μας τα περιγράφει και ο Κικέρον, πολύ όμορφα στα λατινικά, όπου λέει για παράδειγμα ότι οι πλανήτες δεν κινούνται ισοταχώς, όπως λέγαμε πριν,
0: ναι,
1: για τη σελήνη, αλλά αλλάζει η ταχύτητά τους. Δεν είναι τυχαία, λέει ο Κικέρον, νομίζουμε ότι είναι τυχαία. Και παρόμοιες περιγραφές μας δίνουν καταρχήν τα αρχαία μαθηματικά. Γιατί ξέρουμε τα μοντέλα στα βιβλία των μαθηματικών και της αστρονομίας εκείνης της εποχής, τα οποία μαθηματικά τα διαβάζουμε εδώ μες στα γρανάζια. Ή τα διαβάζουμε στις οδηγίες χρήσης που έχει αυτό το μηχάνημα, γιατί σε κάθε ελεύθερη επιφάνεια είναι γραμμένες,
0: λένε,
1: οδηγίες χρήσης. Mm-hmm. Οι οποίες εδώ, για παράδειγμα, μας επιτρέπουν να προβλέπουμε τον καιρό. Λέει, ας πούμε, ότι είναι χειμερινό ηλιοστάσιο, άρα είναι Χριστούγεννα. Ξεκινάει ο χειμώνας.
0: Άρα από θησαυρίστηκε εδώ μια τεράστια εμπειρία. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Είναι
1: αποτέλεσμα της φιλοσοφίας των Πυθαγορείων. Εκείνο του τμήματος της θεωρίας, της φιλοσοφίας δηλαδή των Πυθαγορείων, που λέει ότι ο κόσμος περιγράφεται με τα μαθηματικά, δηλαδή περιγράφεται με τους νόμους της φυσικής, περιγράφεται με τον λόγο,
0: ναι, ναι,
1: που έχουμε ξαναπεί,
0: ναι, ναι,
1: ότι τα περιέχει όλα.
0: Τι απήχηση είχε αυτό στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα?
1: Τολμώ να πω ότι η μελέτη μας άλλαξε την ιστορία της τεχνολογίας, ειδικότερα των υπολογιστών. Άλλαξε.
0: Εννοείται ότι επηρέασε γενικότερα.
1: Ναι, αποδεικνύει δηλαδή ότι οι Έλληνες, μάλιστα,
0: ή απλώς λέμε ότι αυτά που σήμερα ενδεχομένως προεκτείναμε υπάρχουν ως δεδομένα ήδη από την αρχαιότητα.
1: Όπως το λέτε, δηλαδή αποδεικνύουμε ότι ήδη το 150-100 π.Χ. ήξεραν να κάνουν αυτομάτως πράξεις μαθηματικές. Το διαβάζαμε, αν θέλετε, στα βιβλία ότι είχαν αυτόματα. Ο Ήρων δηλαδή, ο οποίος έζησε ή τον 1ο αιώνα π.Χ. ή τον 1ο μετά, κάπου εκεί γύρω, στην Αλεξάνδρεια, περιγράφει μερικές δεκάδες αυτόματα. Ή μαθαίνουμε ότι ο Ανθέμιος, που έφτιαξε την Αγία Σοφιά, ήταν σημαντικός μαθηματικός και φυσικός και αστρονόμος και μηχανικός βέβαια, ήταν από τη Στράλισε. Η Στράλισε, δεν ξέρουμε, δηλαδή δεν είναι ευρέως γνωστό, ότι ήταν η πρωτεύουσα της αυτοματοποιίας, της θαυματοποιίας, με την έννοια του να φτιάξω ένα αυτόματο,
0: ναι,
1: όχι,
0: ναι, ναι,
1: θαύματα, mm-hmm, αυτά που ονομάζουμε θαύματα σήμερα. Και πιθανότατα στην Αγία Σοφιά υπήρχε ένα ρολόι, εγώ εκτιμώ το είχε φτιάξει ο Ανθέμιος, και ίδιο υπήρχε με αυτό της Αγίας Σοφιάς, πάλι δική μου εκτίμηση, αλλά έχουμε τις περιγραφές από τον Προκόπιο, που περιγράφει όλα τα κτίρια. Υπήρχε λοιπόν ένα παρόμοιο σε ένα κτίριο της Γάζας στην Παλαιστίνη. Η Γάζα είχε ιδρυθεί από τον Μεγαλέξανδρο.
0: Ναι.
1: Και είχε ένα κτίριο που ήταν ολόκληρο ένα ρολόι, σαν και τούτο. Αλλά φανταστείτε το να είναι 5 μέτρα, 10 μέτρα. Και εδώ να έρθω στο εξής. Με μια μεξικάνικη συνεργασία που έχω, το Πανεπιστήμιο Αθηνών δηλαδή, το Πανεπιστήμιο της Σονόρας του Μεξικού, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, και μια εταιρεία ρολογιών του Μεξικού, Olvera λέγεται η εταιρεία, φτιάχνουμε ένα τέτοιο που θα είναι 4 μέτρα, θα κινείται συνεχώς και επιπλέον εκτός από τον ήλιο και τη σελήνη θα έχει και τους πλανήτες. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα μερικές πλατείες στην Ελλάδα και στον κόσμο όλο δηλαδή, να βάλουμε τέτοια ρολόγια, τα οποία θα διδάσκουν τα παιδιά τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος εάν βάλει πρόγραμμα,
0: ναι,
1: σχέδιο, να φτιάξει οτιδήποτε θέλει.
0: Θα είναι με ένα εποπτικό όργανο για να δουν και την κίνηση, την εναρμονισμένη κίνηση των
1: αστέρων. Ακριβώς. Θα μας δείχνει δηλαδή κάθε στιγμή που είναι ο ήλιος, η σελήνη και οι πλανήτες.
0: Λύσετε για επίδραση αυτού του πράγματος εδώ στην σύγχρονη τεχνολογία. Αυτή είναι καταχωρημένη, είναι παραδεκτό αυτό ή εμείς κάνουμε τις αναγωγές?
1: Ακριβώς ξεκινήσαμε από το τελευταίο, δηλαδή εμείς το υποδεικνύουμε και γι' αυτό άλλωστε κάνω πολλές εκθέσεις ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα. Έχω κάνει εκθέσεις του μηχανισμού των αντικειθήρων σε πάρα πολλές χώρες, σε 14 γλώσσες και σε τουλάχιστον 100 σχολεία στην Ελλάδα, γυμνάσια και λύκεια κυρίως, ναι, αλλά ακόμα και νηπιαγωγή έχω πάει και αρκετά δημοτικά θέλω.
0: Καταλαβαίνουν.
1: Καταλαβαίνουν βεβαίως πολύ καλά τα παιδιά. Μάλιστα να σας πω το εξής. Έτυχε να πάω και σε 2 σχολεία ειδικών αναγκών. Σε εκείνο της Χαλκίδας, επειδή τα είχαν δουλέψει πολύ καλά προηγουμένως με τους καθηγητές, τα παιδιά έκαναν εξαιρετική δουλειά και έφτιαξαν και ένα ομοίωμα του μηχανισμού.
0: Τα ίδια τα παιδιά.
1: Ναι. Ασφαλώς με τους καθηγητές τους, αλλά εντάξει. Έτσι εκπαιδευόμαστε. Και μου έκαναν εξαιρετικές ερωτήσεις σχετικά με το μηχανισμό αυτά τα παιδιά, καλύτερες από αυτές που έχω ξεναγήσει 4 βραβεία Νομπέλ στο μηχανισμό. Τολμώ να πω ότι τα παιδάκια με ειδικές ανάγκες από το σχολείο της Χαλκίδας μου έκαναν πιο καλές, εύστοχες ερωτήσεις από τους μεγάλους.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και το χάρηκα πάρα πολύ. Και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πώς χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους και ποτέ να μην βλέπουμε κανέναν με περιφρόνηση.
0: Πέραν των άλλων λειτουργιών που ένα τέτοιο εύρημα μπορεί να προσφέρει, μας δίνει και έναν τρόπο ανάγνωσης της των προγόνων μας, της χρήσης του λόγου, της χρηστικής, πρώτα το πω, της ωφέλιμης χρήσης και χρησιμοποίησης της επιστήμης.
1: Απολύτως.
0: Γιατί από ό,τι είδα, εξάλλου και οι φυσικές επιστήμες αυτό εξυπηρετούν. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο εξυπηρετούν, σίγουρα και τις φιλοδοξίες των επιστημόνων. Ωστόσο είναι επιστήμες για τον άνθρωπο. Οπότε η φιλοσοφία για την κοινωνία για τον άνθρωπο, έτσι και η επιστήμη είναι για τον άνθρωπο.
1: Απολύτως.
0: Αυτό σε ένα νέο Έλληνα που το βλέπει, τι μηνύματα μπορεί να περάσει?
1: Στα σχολεία που πηγαίνω επιχειρώ να το χρησιμοποιήσω ως εκπαιδευτικό όργανο και το ίδιο θέλουμε να είναι και στις πλατείες που ανέφερα προηγουμένως, το οποίο δίνει αυτοπεποίθηση στα παιδιά να ξέρουν ποιοι είναι, από πού έρχονται και πού μπορούν να πάνε. Αν λοιπόν αυτό το έφτιαξαν άνθρωποι πριν από 22 αιώνες, εμείς σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε? Οτιδήποτε θέλουμε. Να βάλουμε λοιπόν κάτω το μυαλό μας, την λογική μας, τον λόγο, με λάμδα κεφαλαίο, με όλες τις σημασίες του, και να βάλουμε στόχους, να σχεδιάσουμε και να πάμε όχι μόνο τόσο ψηλά όσο έχουμε αυτή τη στιγμή σχεδιάσει, αλλά ακόμη πιο ψηλά, γιατί κάθε φορά έλεγα στους φοιτητές θα ψηλάνε πιο πολύ τον στόχο. Έφτασα εδώ, τώρα πάω εκεί. Και το πετυχαίνουν. Γιατί δυστυχώς τα Ελληνόπουλα, εν γέννη όλα τα παιδιά, σε όλα τα μήκητα πλάκη, έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση. Νομίζουν ότι είναι στο πλεινάπηρον. Δεν είναι σωστό αυτό, γιατί η ελληνική εκπαίδευση είναι καλή. Θα έλεγα σχεδόν άριστη. Μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη βέβαια, αν διαθέσουμε μερικά απλά πράγματα. Λίγο παραπάνω τάξη δηλαδή. Εγώ δεν είμαι υπέρ της τάξης των ακίνητων και αμίλητων παιδιών, με τίποτα. Αλλά είμαι ασφαλώς εναντίον των καταλήψεων και τέτοιων επαναστάσεων. Μπορεί να γίνονται επαναστάσεις μια φορά κάθε 5 χρόνια, όχι όμως κάθε μέρα.
0: Δεν υπάρχει χρόνος οι επαναστάσεις να γίνουν κατεστημένα, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα σας ρωτήσω κάτι γενικότερα, θυσιάζοντας και προς το τέλος της εκπομπής. Καταλαβαίνω ότι πάντοτε η επιστήμη και η τέχνη κατά το παρελθόν ήταν υπέρ του ανθρώπου, δεν στρεφόταν κατά του ανθρώπου. Σήμερα έχουμε μαρτυρίες και δείγματα ότι, ας πούμε, η σύγχρονη ψηφιακή επανάσταση δεν διασφαλίζει 100% τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του, το να παραμένει άνθρωπος. Αυτό ισχύει καταρχήν, και αν ισχύει, πού οφείλεται? Δηλαδή, εσείς που ασχολείστε με τα ζητήματα αυτά, ναι, βλέπετε περισσότερο από εμάς τι τεχνολογική πρόοδος υπάρχει και τι θαύματα. Υπάρχουν θαυμάσια πράγματα τα οποία, σκεφτείτε να φέρουμε έναν άνθρωπο πριν από 100 χρόνια στη σημερινή εποχή.
1: Ακριβώς.
0: Όπου ο καθένας έχει ένα κινητό και μια οθόνη μπροστά του και επικοινωνεί και μιλάει και βλέπει. Αυτά είναι θαύματα πράγματι, δεν είναι. Εξάλλου, στον χώρο το δικό μας, μόνο ένα θαύμα υπάρχει: η ανάσταση του Κυρίου. Το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και αναστήθηκε. Αυτό είναι το θαύμα των θαυμάτων. Κατά τα άλλα είναι η θεραπεία ενός τυφλού. Δεν είναι θαύμα με την έννοια, μια υποκατάσταση του φυσικού. Έπρεπε ο άνθρωπος να βλέπει, δεν έβλεπε και ο Χριστός τον έκανε και είδε. Λοιπόν, βλέποντας αυτή την πρόοδο σήμερα, την πρόοδο της τεχνολογίας ιδιαίτερα, έχουμε πάρα πολλές φωνές διαμαρτυρίας οι οποίες στρέφονται κατά της τεχνολογίας, μερικοί και αφαίρετοι και εξουθενωτικά, επειδή τελικά δεν είναι για τον άνθρωπο. Παρουσιάζεται μια εικόνα σαν ο άνθρωπος να είναι για την τεχνολογία και όχι την τεχνολογία για τον άνθρωπο. Ισχύει κάτι τέτοιο, και αν ισχύει, πώς αντιμετωπίζεται?
1: Ο άνθρωπος γεννιέται χωρίς παιδεία. Αν τον αφήναμε να ζήσει με, ας πούμε, λύκους, θα γινόταν σχεδόν λύκος, θα έλεγα. Παρόλο που εγώ πιστεύω ότι ενέχουμε, περιέχουμε το Θείο από τη γέννησή μας, γιατί εν τέλει μόνο εμείς αναπτύξαμε πολιτισμό. Ωστόσο, είναι η παιδεία, είναι η μάνα μας, κατά κύριο λόγο θα έλεγα, που μας δείχνει τον καλό δρόμο να ακολουθήσουμε στη συνέχεια στη ζωή μας. Μας έχει πει το παραμύθι με αυτόν που δεν τον έμαθε η μάνα του να μην κλέβει αυγά, ας πούμε, ή ό,τι. Λέει το παραμύθι. Συνεπώς, είναι θέμα εκπαίδευσης η ηθική.
0: Το πώς θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία.
1: Ναι, αμέσως. Θα φτάσω και σε αυτό, να μάθουμε τι είναι το σωστό. Τι είναι ήθος? Ήθος είναι να ακολουθείς αυτά που γίνονται στη γειτονιά σου. Αλλά αυτά που γίνονται στη γειτονιά σου πρέπει να είναι το καλό. Να μην ενοχλείς τους άλλους. Να μην χρησιμοποιήσεις λοιπόν το μαχαίρι που έχεις για να κόβεις το φαγητό σου, για να σφάξει έναν άνθρωπο. Τη φωτιά ομοίως, για να ψήσει το φαγητό σου και όχι να βάλεις φωτιά στο σπίτι του διπλανού ή ποιος ξέρει, τον απέναντι. θέματα των σχέσεων που εξετάζει
0: ναι, ναι, ναι.
1: η εκπομπή σας. Αν λοιπόν δεν μας έχει μάθει η μάνα μας κατά κύριο λόγο, βεβαίως και οι δάσκαλοι, ασφαλώς και ο πατέρας. Εμείς πατεράδες είμαστε, δεν μας βγάζω έξω από το θέμα της εκπαίδευσης. Θα χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε έχουμε και στραβά και τα βλέπουμε στους πολέμους, όλους τους πολέμους. Εκπαίδευση λοιπόν είναι, θα έλεγα, το μυστικό, η λέξη η οποία θα βάλει τον άνθρωπο να μην χρησιμοποιήσει στραβά την πυρηνική ενέργεια ή το μαχαίρι ή ό,τι.
0: Άρα η μέγιστη ασφαλιστική δικλίδα είναι το πώς έχει μορφωθεί, το πώς έχει παιδευτεί και εκπαιδευτεί ο άνθρωπος.
1: Απολύτως έτσι είναι, ναι.
0: Εάν σας ρώταγε, αν αυτή η εκπομπή δεν τη γράφαμε, αλλά ήταν μια ζωντανή εκπομπή και σας τηλεφωνούσε ένας ακροατής, ο οποίος παρακολουθεί τη σειρά αυτών των εκπομπών, γενικότερα την Πεμπτουσία TV. Είναι ένα, το ακροατήριο είναι σύνθετο, αλλά φαντάζομαι πολλοί από αυτούς έχουν ενδιαφέροντα που έχουν να κάνουν με τη σχέση με τον Θεό, τον άνθρωπο, την ηθική κλπ. Και σας ρώτα για ένας τέτοιος μηχανισμός, πώς είναι ο μηχανισμός των αντικυθύρων, τι θα μπορούσε να προσφέρει σαν μήνυμα σε έναν πιστό, σε έναν ο οποίος θέλει να ακούσει μια και να δει μια εκπομπή η οποία θα τον κάνει πιο ηθικό, πιο καλό, πιο θεάριστο ενδεχομένως. Τι θα μπορούσε να προσφέρει αυτή η... Σας το λέω αυτό,
1: ναι.
0: Επειδή όταν έκανα ραδιοφωνικές εκπομπές δεκαετία του 80 και του 90 και ασχολούμουν με θέματα τα οποία δεν άγγιζαν ακριβώς την πίστη, τη θεολογία κλπ. Ας πούμε, ως παράδειγμα, το κυνήγι. Παίρνανε και τι κυνηγοί και μου λέγανε γιατί ανακατεύεσαι με τα θέματα, τι σχέση με τέτοια εκπομπή στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Λοιπόν, και αναγκάστηκα να κάνω εκπομπές ομολογιακές. Να τους πω, ξέρετε, ότι είναι άλλο πράγμα να χρειάζεσαι ένα πουλάκι γιατί δεν έχεις να φας, το σημαδεύεις και το κατεβάζεις κάτω, και άλλο να μαθαίνεις σημάδι κατεβάζοντας ένα πουλάκι. Έχει διαφορά για ένα χριστιανό, έχει διαφορετικά μηνύματα. Υπάρχει εδώ για πολύ λόγο, γιατί εσείς είστε ο καλύτερος.
1: Και θυμάμαι πολύ καλά τις εκπομπές.
0: Δεν είχαμε κάνει και μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι θα μπορούσε να αποκομίσει ένας πιστός άνθρωπος από την υπόθεση αυτή του αντικυθείων και γενικότερα από την πρόοδο, τεχνολογική πρόοδο και των προγόνων, αλλά και κυρίως τη δική μας, που είναι εμφανής.
1: Διδάσκει ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του τον λόγο, τον θείο λόγο, που μπορεί να το χρησιμοποιήσει και πρέπει να το χρησιμοποιήσει φυσικά σωστά και με ηθική, όπως είπαμε πιο πριν, και ο λόγος αυτός του επιτρέπει να μην έχει όρια στο τι μπορεί να σχεδιάσει και να φτιάξει. Πάντοτε με τον λόγο. Αυτόν που του επιτρέπει να έχει δηλαδή τη λογική εν τέλει να φτιάξει ένα τέτοιο μηχάνημα.
0: Και εμείς οι θεολόγοι λέμε ότι μαζί με το λογικό ο Θεός έδωσε και το αυτεξούσιο να μπορεί να δοκιμάζει τη ελευθερία των επιλογών, έχει την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσει για το καλό και για το κακό. Προφανώς και με τη βοήθεια της λογικής βέβαια θα το χρησιμοποιήσει για το καλό των άλλων. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, δεν υπάρχουμε για τον εαυτό μας, υπάρχουμε για τους άλλους εδώ και η επιστήμη για αυτό το λόγο υπάρχει με σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο να συμπερασταθεί. Και λέμε ότι έχει πάρμοσο και το κοινωνικό. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ατομικιστικά, αλλά θα πρέπει αυτό να έχει μια αναφορά και στον πλησίον. Άρα λοιπόν, βλέποντας κανείς ένα τέτοιο μηχανισμό και βλέποντας γενικότερα την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι είμαστε πρικισμένοι και είμαστε και τα μόνα όντα, καθώς είπατε, που μπορούμε και κατασκευάζουμε τέτοια πράγματα. Έχουμε λοιπόν μια πρίκα την οποία πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί σωστά. Έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς έτσι, πολύ σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε την καλοσύνη να έρθετε και σήμερα να κάνω αυτή την κουβέντα, επιφυλάσσουμε για το μέλλον, γιατί ξέρω ότι αμέσως από την εμπειρία σας μπορεί να αντλήσει κανείς πλήθος.
1: Η αστρονομία διδάσκει πολλά.
0: Διδάσκει πολλά, ακριβώς, ναι. Λιγάκι να κάνουμε λιγάκι μια αστρονομική εκπαίδευση, ας πούμε. Εγώ ασχοληθεί κάποτε με αυτό που είχε πει ο Μέγας Βασίλειος, ότι η φύση είναι διδασκαλείο του άνθρωπου. Σε αυτό, βέβαια, τη φύση, σαφώς και περιλαμβάνεται και ο χώρος του ουρανού, ο οποίος και αυτός διδάσκει, ξέρω και αυτό καταγράφει τη συνυμνολογία της Εκκλησίας μας, τη συμβολή του ουρανού, ας πούμε, στις ανθρώπινες σχέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μουσά, που είστε εδώ σήμερα.
1: Πολύ.
0: Ευχαριστώ και εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές, που είχατε την καλοσύνη να παρακολουθήσετε και αυτή την εκπομπή. Μέχρι την επόμενη, χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
2: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον αγαπητό κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου σχετικά με το θέμα πίστης και επιστήμης, επιστήμης και θρησκείας. Συνεχίζοντας την προηγούμενη μας συζήτηση, θα ήθελα να φέρω στη δική μας συζήτηση να μας μιλήσετε λίγο για το θέμα της θεολογίας. Υπάρχει, αν έχω καταλάβει καλά, υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η πρώτη είναι μετά την επανανακάλυψη των πατέρων της Εκκλησίας στον προηγούμενο αιώνα και πιθανόν πιο γνωστός από αυτό το κίνημα ήταν ο πατέρας Ιωάννης Ρωμανίδης, ο οποίος είχε, θα λέγαμε, ένα μότο πίσω στους πατέρες. Δηλαδή, γυρίστε, δείτε την θεολογία, την αγωνία, τον κόπο, τα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας και μέσα εκεί κρύβεται ένας θησαυρός που εκείνη την εποχή φαινόταν να μην τον είχαν πολύ έντονα υπόψη τους οι θεολόγοι και αντίστοιχα η ίδια η Εκκλησία και κάπως επαναφέρθηκε. Όμως αυτό είχε μία τόσο δυνατή τάση που δημιουργήθηκε ένα δεύτερο κύμα ως αντίδραση, γιατί αρκετοί θεολόγοι και άνθρωποι της Εκκλησίας και πιστοί και ιεράρχες γυρίσανε τόσο πολύ στους πατέρες που πολλοί θεωρούσαν ότι δεν βλέπανε μπροστά. Δεν κοιτούσαν το καινούριο, δεν κοιτούσαν το διαφορετικό. Έτσι λοιπόν αρκετοί θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο η θεολογία κλείδωνε, σαν αυτά που είχαν υποθεί και είχαν γίνει στους προηγούμενους αιώνες και πλέον σταματούσε. Δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι η θεολογία και προφανώς ο Θεός ως ζών, ως ζωντανός Θεός, είχε μία ενεργό δράση στον κόσμο και άρα και αν η ανθρωπότητα άλλαζε, αν ο κόσμος μας άλλαζε, τότε θα έπρεπε και ο ίδιος να μπαίνει σε αυτό το διάλογο μαζί μας, με την κοινωνία, με τις εξελίξεις και τέλος τον τελευταίο αιώνα και με την επιστήμη. Σημαντικός εκπρόσωπος της δεύτερης σχολής σκέψης, λοιπόν, για μένα τουλάχιστον είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, ο οποίος είχε πει σε μία δήλωσή του, στην ιστορική συνάντηση, λέει, χριστιανισμού με την αρχαιοελληνική σκέψη στην αρχή της πρώτης χιλιετίας, μεγάλοι πατέρες κατόρθωσαν να εκφράσουν βασικές αλήθειες του Ευαγγελίου, αξιοποιώντας την αρχαία ελληνική σκέψη και γνώση. Στην τρίτη χιλιετία, καλούμαστε να προχωρήσουμε στην έκφραση του αιωνίου μηνύματος του Ευαγγελίου, αξιοποιώντας τη σύγχρονη επιστημονική σκέψη. Στη θέση της γνωστής προτροπής της δεκαετίας του 30, του 1930, πίσω στους πατέρες, προτιμώ, λέει ο ίδιος, το εμπρός με το πνεύμα των πατέρων, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που αδιάκοπα υπήρξε οδηγός των πατέρων. Θα ήθελα λίγο να μας σχολιάσετε αυτή την διπλή οπτική, ναι, της θεολογίας.
3: Χαίρομαι για αυτό το ερώτημα και θα επιχειρήσω να καταθέσω ορισμένες σκέψεις. Αλλά πρώτα θέλω να απενοχοποιήσω τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη και μετά να τον ξανά ενοχοποιήσω.
2: Όπως νομίζετε.
3: Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης υπήρξε μαθητής του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη όταν σπούδαζε για το δακτορικό του στο Χάρβαρντ. Και βεβαίως εκεί δίδασκε ο μεγάλος αυτός θεολόγος, ιστορικός, πατρολόγος της θεολογίας του 20ου αιώνα, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκη. Και ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκη είναι αυτός που εξέφρασε την ανάγκη να επιστρέψει η ορθόδοξη θεολογία της εποχής του, η οποία ήταν ακόμα εχμάλωτη στη δυτική θεολογία. Η θεολογία που βγήκε μέσα από την Τουρκοκρατία στην Ελλάδα και η θεολογία που βγήκε στη Ρωσία μέσα από τις μεταρρυθμίσεις του Μεγάλου Πέτρου από τον 17ο, 18ο, 19ο αιώνα και η θεολογία και των δύο αυτών πυλώνων, ας πούμε, της ορθόδοξης, σύγχρονης ορθόδοξης σκέψης στους νεωτερικούς χρόνους συνέχισε και τον 19ο και τον 20ο αιώνα να επηρεάζεται από τη δυτική σκέψη. Δηλαδή είχε απολέσει, όπως έλεγε ο Φλωρόφσκι, το φρόνημα των πατέρων. Η στημένη ακαδημαϊκή θεολογία στην Ελλάδα, η οποία ήταν κυρίως γερμανοτραφής, ό,τι υπήρχε στην Ευρώπη και κυρίως στα γερμανικά πανεπιστήμια, με μία καθυστέρηση κάποιων ετών εισάγονταν στην Ελλάδα.
2: Γιατί αυτό?
3: Διότι οι καθηγητές σπούδαζαν στην Αλλοδαπή και μετέφεραν μοτίβα σκέψης, γνωστικά αντικείμενα, οργάνωση των σπουδών, των κλάδων κτλ. Που ομολογιακά μεν φαινόταν ότι ορθόδοξη είναι η σχολή, αλλά πολλές φορές μέσα από τα περιεχόμενα παρισέφρει αυτό που λέμε δυτικό πνεύμα. Γι' αυτόν τον λόγο όταν έγινε ένα συνέδριο, το πρώτο συνέδριο Ορθοδόξου Θεολογίας στην Αθήνα, το 1936, με τη συμμετοχή και του Φλωρόφσκι και του δικού μας μεγάλου Αλβιζάτου και άλλων, όπως του Καρμύρη κτλ., μία τάση ήταν να δούμε τι είδους επιδράσεις είχαμε όλους αυτούς τους αιώνες, σχεδόν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι αυτή την εποχή, έγινε λόγος για την περίφημη Βαβυλώνια αιχμαλωσία της σύγχρονης Ορθόδοξης Θεολογίας στη Δύση και τι πρέπει να κάνουμε ώστε να επανασυνδέσουμε το τώρα με τη μεγάλη παράδοση των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας. Mm-hmm. Και ο Φλωρόφσκι είχε δίκιο να το υπερασπίζεται αυτό, διότι ο Ρώσος ήξερε ότι και στη Ρωσία, εκτός από όλα αυτά τα στοιχεία που είχε επιβάλει ως μεταερφημίσεις ο Μέγας Πέτρος και η κατοπινή τσάρη μέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση, και έβλεπε ότι διαμορφώνεται ένα άλλο πνεύμα ρώσικης ορθοδοξίας, η οποία αντίληψη αυτή δεν πατάει στους Έλληνες πατέρες και στην κληρονομιά των Ελλήνων πατέρων, αλλά πιο πολύ ερωτοτροπεί με τα φιλοσοφικά ρεύματα του 19ου αιώνα, με τον Έγελο, με τον Καντ, με το ρομαντισμό τον γερμανικό, και είναι το περίφημο ρεύμα της ρωσικής θρησκευτικής φιλοσοφίας. Και έλεγε ο Φλωρόφσκι, ως Ρώσος, ότι πρέπει να επιστρέψουμε στους Έλληνες πατέρες. Άρα λοιπόν, ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης είναι απλώς ένας μαθητής του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκι. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι εγώ πρόλαβα και άκουσα μαθήματα του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη ως φοιτητής στη Θεολογική Σχολή. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν υπέροχος δάσκαλος, παρότι τα ελληνικά του ήταν ελληνοαμερικάνικα. Όταν είχε κέφι και μεράκι, έλεγε ότι εγώ θα είμαι ο Άριος και εσείς θα είσαστε οι Ορθόδοξοι Πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και κάναμε μια εξαιρετική αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Και φυσικά ο Άριος μας τάπωνε συνεχώς. Ήτανε ο ξύνους και αυτό το είχε παραδεχτεί και ο Φλωρόφσκι, δηλαδή πάρα πολύ έξυπνος. Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης επίσης έλεγε, ερμηνεύοντας ας πούμε την πατερική σκέψη διαχρονικά, κάτι που θα σας αρέσει εσάς, ότι η Ορθόδοξη Θεολογία είναι μία θετική επιστήμη.
2: Το έλεγε αυτό.
3: Δεν είναι δηλαδή μία θεωρητική επιστήμη. Είναι μία θετική επιστήμη και έχει και μία θεραπευτική, θεραπεύει τον άνθρωπο. Και θα μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε με τη λειτουργία της ιατρικής. Mm-hmm. Όπως η ιατρική θεραπεύει νοσήματα του σώματος κτλ., έτσι η θεραπευτική διάσταση της Ορθόδοξης Θεολογίας ως βιώματος, ως εμπειρίας, ως ζωής, αποκαθιστά τον άνθρωπο στην ολότητά του, τον καθιστά ενιαίο, ολόκληρο, όχι κομματιασμένο. Και αυτό που τον καθιστά ολόκληρο είναι η σχέση του με το Θεό, με τη Θεία Χάρη. Είναι η αποκατάσταση του κατ' εικόνα κτλ. Άρα, ο Ρωμανίδης ήταν εμπειρικός για δύο λόγους. Και εξαιτίας του πώς, του τρόπου που έβλεπε τους πατέρες, σαν μια, ας πούμε, μέθοδος αποκατάστασης της πνευματικής υγείας του ανθρώπου. Και όταν λέω της πνευματικής, δεν εννοώ απλώς κάποιος αν είναι, ας πούμε, ανισόρροπος, έτσι, να συνέλθει, αλλά αυτό που είναι στον πυρήνα του άνθρωπος ως όν πνευματικό, να αποκατασταθεί. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι κουβαλούσε και έναν εμπειρισμό αμερικάνικης όμως προέλευσης και κοπής.
2: Προτεσταντική λογική.
3: Θα έλεγα ύστερα από πολλά χρόνια έτσι, μελέτης των έργων του, των θέσεών του κτλ, ότι μολονότι ο ίδιος έφυγε από την Αμερική για να έρθει σε ένα περιβάλλον ορθόδοξο, μολονότι έκανε μια διατριβή, έκπληξη για την ορθόδοξη θεολογία, το προπατορικό αμάρτημα, θα μπορούσε κανείς να πει σωστά ότι όντως η θεολογία στην Ελλάδα χωρίζεται στην εποχή πριν την εμφάνιση αυτής της διατριβής, το 57, 56-57 και μετά, διότι σήμανε ακριβώς ότι και η ακαδημαϊκή θεολογία στρέφεται προς τις πηγές των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας και δεν παίρνει έτοιμα τσιτάτα από την δυτική θεολογική παράδοση. Και επίσης και ότι διαλέγεται με τη δυτική θεολογική παράδοση, έτσι, δεν κατεβάζει τα στόρια. Αυτό συνέβη με τον Ρωμανίδη, αλλά συνέβη συνάμα και κάτι άλλο. Ο Ρωμανίδης, επειδή είχε αυτή την εμπειρία του αμερικάνικου θετικιστικού πνεύματος, ήθελε αυτός ο οποίος, ας πούμε, μπαίνει μέσα στο περιβάλλον της ορθόδοξης θεολογίας, αλήθειας, λατρείας, ζωής, να μεταμορφώνεται και να έχει πολύ συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα. Σας υπενθυμίζω ότι ένας καλός Προτεστάντης, ο οποίος αναγεννάται, λέει «Γνώρισε τον Ιησού Χριστός προσωπικό μου σωτήρα και λυτρωτή και πλέον αισθάνομαι τα σημάδια της χάριτος πάνω μου, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν βιοπραγώ στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, είμαι πια ένας καλός ηθικά άνθρωπος, αυτό είναι. Αλληλούια». Στο Ρωμανίδη,

0: βάπτισμα, το χρίσμα, την ιεροσύνη. Οπότε αν κάνουμε αυτές τις τριάδες, κάθαρση, έλαμψη, φωτισμός, βάπτισμα, χρήσμα, ιεροσύνη, δηλαδή επιτέλεση της Θείας Ευχαριστίας, και προσθέσουμε και μια τρίτη τριάδα που είναι διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος, καταλαβαίνουμε ότι η μυστική θεολογία συνδέεται άρρηκτα με την ιεραρχία, την επίγεια ιεραρχία, δηλαδή με τη δομή της Εκκλησίας, με τους θεσμούς της Εκκλησίας, και ότι το χάρισμα έρχεται και αγγίζει τις δομές, το θεσμό, και δεν υπάρχει αυτή η αντίστοιξη ή η σύγκρουση θεσμού και χαρίσματος που παρατηρείται στους Προτεστάντες και στους Καθολικούς. Εκεί ίσως πρέπει αυτά να τα συζητήσει η σημερινή θεολογία και να φωτίσει ενδεχομένως κάποιες σκιές στη σκέψη τη θεολογική του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη.
1: Δεν ξέρω αν έχω κάπου εγώ λάθος. Νομίζω είναι κάθαρση, φωτισμός και θέωση. Όχι έλαμψη και φωτισμός, σωστά.
0: Έλαμψη είναι φωτισμός.
1: Ναι, άρα κάθαρση, ναι. Φωτισμός και θέωση, ή έλαμψη και θέωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι θα μπορούσαμε να πούμε. Η θεολογία έχει μία ιστορία χιλιετιών. Έχει περάσει πολύ δύσκολες ιστορικές συνθήκες, και πολιτικές και στρατιωτικές και κοινωνικές. Αυτό πολλές φορές την έκλεισε στον εαυτό της. Πολλές φορές χρειάστηκε να υπεραμεινθεί, να χτυπήσει αιρέσεις, να ξεκαθαρίσει τη θέση της, και ανά τους αιώνες θεώρησε ότι είναι καλό να μην αλλάζει εύκολα.
0: Ναι, είναι το στοιχείο της παράδοσης.
1: Το στοιχείο της παράδοσης, το οποίο δεν
0: αλλάζει
1: εύκολα.
0: Είναι λίγο συντηρητικό, έτσι. Μας φαίνεται συντηρητικό.
1: Τώρα βρισκόμαστε σε μία περίοδο που τα πράγματα αλλάζουν με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Κάποτε άλλαζε, πιθανόν έρχονταν ένα νέο ρεύμα, νέο κύμα στην κοινωνία. Μπορεί να έπαιρνε 50-100 χρόνια για να το χωνέψει η κοινωνία και να το δει. Πλέον αυτά μπορεί να γίνονται και σε δεκαετίες. Σε λίγες δεκαετίες ή μία δεκαετία. Η τεχνολογία έχει μπει επίσης στη ζωή μας, αλλάζει συνεχώς τα πράγματα, τις συνθήκες, ακόμα και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αλλάζει τη φιλοσοφία μας, αλλάζει την κοσμοθεωρία μας, αλλάζει τον κόσμο. Οι αλλαγές πολλές φορές υπάρχει παράπονο από πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα στην κοινωνία ότι δεν τις προλαβαίνουν. Η Εκκλησία λοιπόν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο να διατηρήσει μία λογική, αργά βαδίζει ο Χριστός, ότι έχει το χρόνο της, χρειάζονται να οριμάσουν πράγματα για να πάρθουν αποφάσεις, αν χρειαστούν αλλαγές. Πολλές φυσικά, αν είναι βαθιές δογματικές αλλαγές, θα χρειαστούν σύνοδοι, οικουμενικοί σύνοδοι κτλ. Έχει τις διαδικασίες της και η Εκκλησία και η θεολογία. Αντίστοιχα όμως πρέπει να ανταποκριθεί στις γρήγορες αλλαγές της σύγχρονης κοινωνίας. Και οι νέοι και ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός πολίτης ζητά από την Εκκλησία ένα λόγο. Ζητά από την Εκκλησία μία ανταπόκριση, μία θέση. Αν η Εκκλησία πολλές φορές παίρνει δεκαετίες, ίσως και πολλές δεκαετίες, να απαντήσει και να ανταποκριθεί, πολλοί λένε ότι χάνονται ψυχές, πολλοί λένε ότι χάνονται άνθρωποι, πολλοί λένε ότι θεωρούν αυτή τη διαδικασία τόσο αργή που πλέον δεν είναι αποτελεσματική. Αναγνωρίζεται και από τους ανθρώπους της Εκκλησίας και από τη θεολογία, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι έχει βρεθεί μια χρυσή τομή στο πού θα υπάρχει αυτή η ανταπόκριση και προπαντός και σε ποια σημεία. Ποια σημεία θα κρατηθούν ως δογματικά απαράβατα και ποια σημεία είναι υποσυζήτηση και ανοιχτά στο διάλογο, στο να τα διαχειριστεί η Εκκλησία με την τωρινή πραγματικότητα και με την κοινωνία.
0: Ωραία. Τι μπορώ να σχολιάσω εγώ σε όλη αυτή τη δέσμη των θεμάτων που έχετε καταθέσει. Καταρχήν, η πατερική θεολογία είναι μία θεολογία διαλόγου της Εκκλησίας με μία συγκεκριμένη εποχή. Δηλαδή, περίπου ολοκληρώνεται με τη Βυζαντινή περίοδο για την Ανατολή και ενδεχομένως με το σχολαστικισμό στη Δύση. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα η Ορθόδοξη θεολογία και εκεί θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας. Το αίτημα επιστροφής στους πατέρες δεν ήταν ένα αίτημα το οποίο ήθελε να μας πισωγυρίσει σε

0: μία παράδοση κλειστή. Ίσα-ίσα η Εκκλησία είναι πατερική, όπως είναι αποστολική, όπως είναι ευαγγελική, με την έννοια ότι διαρκώς έχει πατέρες. Έχει πατέρες και σήμερα και στην εποχή μας. Δεν υπάρχει δηλαδή μία, ας πούμε, επιστροφή σε μία ιδεώδη εξειδανικευμένη κατάσταση, οπότε θα μπούμε εμείς σε μία χρονοκάψουλα και θα επιστρέψουμε στην κατασκευή ενός συντελεσμένου όλου που έγινε περίπου στο Βυζάντιο και θα αρνηθούμε τον κόσμο το σημερινό, την εξέλιξή του, τις μεγάλες αλλαγές, τα μεγάλα του προβλήματα. Η Εκκλησία ζει μέσα στην ιστορία και πορεύεται προς τη Βασιλεία και ο σκοπός της είναι να προσλαμβάνει διαρκώς τον κόσμο, όχι για να τον ερμηνεύσει, όπως μπορεί να κάνει η επιστήμη ή η φιλοσοφία, αλλά για να τον σώσει.
1: Τι σημαίνει να τον σώσει?
0: Να τον σώσει σημαίνει να τον εντάξει σε μία σχέση με τον Χριστό, με το μυστήριο του Χριστού και με αυτόν τον τρόπο το κτιστό να μπορέσει να ενδυηθεί την αυθαρσία του μέλλοντος αιώνος στα έσχατα. Δηλαδή να υπερβεί η κτήση αυτό από το οποίο πάσχει, που είναι η φθορά και ο θάνατος. Εμείς δηλαδή δεν θέλουμε να κάνουμε έναν παράδεισο επίγειο, όπως οι διάφορες ιδεολογίες, οι ολοκληρωτικές ή μη ολοκληρωτικές ιδεολογίες γενικής ευτυχίας, μαζικής ευτυχίας, αυτές από τις οποίες ο 20ος αιώνας ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα και αντιτιθέμενες μεταξύ τους ιδεολογίες και συστήματα, τα οποία επηρέασαν και χώρες όπως είναι, ας πούμε, η Μεγάλη Ρωσία κτλ. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η θεολογία πρέπει να είναι διαρκώς στραμμένη προς τον κόσμο. Η διαλεκτική της σχέσης της Εκκλησίας είναι εν το κόσμο και ούκ εκ του κόσμου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε τώρα με το ήθος των Πατέρων, με το φρόνημα των Πατέρων, με το πνεύμα των Πατέρων, να διαλεχθούμε και να ερμηνεύσουμε τη νέα σχέση που πρέπει να έχουμε με τις σύγχρονες συνθήκες, με τις πραγματικές συνθήκες του ανθρώπου, των κοινωνιών του, να διαλεχθούμε, όπως πολύ σωστά λέει ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, με τις επιστήμες του καιρού μας. Ό,τι έκαναν οι πατέρες στον καιρό τους, αυτό θα το κάνουμε, καλούμαστε να το κάνουμε και εμείς σήμερα. Αυτό είναι, κρατούμε το ήθος, το φρόνημα. Δεν σημαίνει ότι ό,τι έγινε ολοκληρώθηκε και πλέον δεν υπάρχει κάτι άλλο να υποθεί. Η Εκκλησία μέχρι τα έσχατα οφείλει να είναι ανοιχτή προς τον κόσμο για να τον προσλαμβάνει και για να τον μεταμορφώνει. Άρα πρέπει να δούμε μία συνθετική θεώρηση και αυτού που ήταν ένα αναγκαίο σύνθημα, βασικό όμως
1: για την εποχή,
0: αυτοσυνειδησία μας, ότι είμαστε Ορθόδοξοι και ως Ορθόδοξοι ομιλούμε, πράττουμε και πορευόμαστε. Άρα να επανασυνδεθούμε με τη μεγάλη κληρονομιά μας και αυτήν να την ερμηνεύσουμε, να την μεταφέρουμε και να την επικαιροποιήσουμε στο σήμερα. Και αφετέρου, αυτό δεν σημαίνει κλείσιμο. Αυτό σημαίνει άνοιγμα και νέες συνθέσεις. Δηλαδή, οι Έλληνες πατέρες μας έδειξαν τον δρόμο και τον τρόπο και τη μέθοδο. Καλούμαστε κι εμείς να συνεχίσουμε το έργο τους παρά τις αντίξωες συνθήκες της νεωτερικότητας για μας, διότι εμείς 400 και 500 χρόνια ήμασταν σκλαβωμένοι σε έναν ξένο δυνάστη. Ζούσαμε σε έναν μεσαιωνικό προνεωτερικό κόσμο. Η Δύση έκανε άλματα ως προς το άνοιγμα του χρόνου, ως προς την έκρηξη των επιστημών, ως προς τις ανακαλύψεις, ως προς τις εφαρμογές των ανακαλύψεων, ως προς την εκβιομηχάνηση. Οι Ορθόδοξοι λαοί άρχισαν να ζουν σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ήταν το δικό τους. Δηλαδή, από εκεί που ήταν σε έναν προνεωτερικό κόσμο, έπρεπε να ζήσουν στον κόσμο της εκβιομηχάνησης, στον κόσμο, ας πούμε, της τεχνολογίας. Και τώρα πια, και αυτά τα της νεωτερικότητας φαίνεται ότι τα αφήνουμε πίσω και έχουμε μπει σε μια μετανεωτερική φάση, όπου η βιομηχανική επανάσταση οχριά μπροστά στις ψηφιακές επαναστάσεις, οι οποίες είναι τόσο ραγδαίες και τόσο ανατρεπτικές, που όπως πολύ σωστά είπατε, δεν χρειαζόμαστε έναν αιώνα ή 50 χρόνια ή 10 χρόνια, μπορεί και ένα έτος να φέρει άνω κάτω ολόκληρο τον κόσμο, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιστήμη, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επικοινωνίες και να επηρεάζουν επίσης όχι τη γνώση μας, αλλά την ίδια μας τη ζωή. Βλέπουμε για παράδειγμα τις αλλαγές στο κλίμα. Έτσι, όλα αυτά είναι η στάση του ανθρώπου της νεωτερικότητας απέναντι στο φυσικό του περιβάλλον. Σήμερα περισσότερο πρέπει να μας ενδιαφέρει πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο της σχέσης μας με το φυσικό περιβάλλον, ενδεχομένως από το να μάθουμε πώς λειτουργεί η φυσική επιστήμη και τι λέει για το Α ή για το Β, διότι φαίνεται ότι αυτή η απόλυτη εξειδίκευση που επέβαλαν οι επιστήμες από τον 20ο αιώνα και ίσως μετά τον πόλεμο, όλο ένα και περισσότερο, ο επιστήμονας δεν έχει πια αυτή την καθολικότητα που είχε σε άλλες εποχές και πλέον εξειδικεύεται σε ένα πολλοστιμόριο της γνώσης και των εφαρμογών αυτής της γνώσης που χρειάζεται την άλλη ειδικότητα για να ολοκληρώσει κάτι. Αυτό όμως είναι μια πολύ μερική γνώση του φυσικού κόσμου και προκαλεί στη συνέχεια προβλήματα όταν αυτά έρχονται στο επίπεδο της αγοράς, στο επίπεδο των κοινωνικών εφαρμογών και αλλάζουν την ψυχοσύνθεσή μας. Ζούμε λοιπόν εμείς σήμερα σε πόλεις πολυάνθρωπες, σαν μοναξιασμένα υποκείμενα, ζούμε ενδεχομένως με κατάθλιψη, διότι όλη μας η δράση είναι στην εργασία και όταν επιστρέφουμε είμαστε μόνοι και όχι μόνοι επειδή είμαστε μόνοι, αλλά και μόνοι μέσα στην οικογένειά μας και μόνοι με την σύζυγο ή τον σύζυγο και μόνοι σε σχέση με το ότι δεν έχουμε επικοινωνία με τα παιδιά μας. Όλα αυτά λοιπόν αλλάζουν τη ζωή μας. Συνεπώς, βλέπετε ότι είμαστε ενώπιον νέων προβλημάτων. Αν λοιπόν η θεολογία και η Εκκλησία δεν μπορεί να μεταφράσει την εμπειρία της, το ήθος της, στις νέες συνθήκες προκειμένου να μαρτυρήσει και να δείξει προς τα πού πρέπει να κατευθυνθεί η μαρτυρία η χριστιανική στο σύγχρονο κόσμο, που ραγδαία αλλάζει, και αν το μόνο που έχει να πει είναι τι συνέβαινε τότε, στο παρελθόν, τότε μάλλον δεν εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο ο Χριστός την ίδρυσε, να είναι το σώμα του μέσα στην ιστορία. Και ίσως ο Χριστός δεν είναι παρόν μέσα σε αυτή τη λειτουργία που είναι μια λειτουργία παρενθοντολογική που απλώς θέλει να στηρίξει θεσμούς, ιδέες, ιδεολογήματα αλλοτινών χρόνων. Αλλά ο Χριστός είναι ζωντανός. Είναι και σήμερα και αύριο και στα έσχατα Αυτός. Αυτόν τον Χριστό μαρτυρεί η Εκκλησία, αυτόν τον Χριστό μαρτυρεί και η θεολογία. Συνεπώς έχουμε χρέος να απαντήσουμε στις προκλήσεις της εποχής και όχι να μείνουμε άφωνοι και να μας ξεπερνούν όλες αυτές οι αλλαγές που δεν είναι απλώς επιστημονικές, είναι κοινωνικές, είναι οικονομικές, πολιτικές, είναι ανθρωπολογικές. Συνεπώς, βεβαίως, η Εκκλησία και η θεολογία πρέπει να προχωρήσουν μπροστά και ήδη βλέπουμε ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Υπάρχουν, ας πούμε, θεολόγοι και τοπικές εκκλησίες, οι οποίες με πολύ οργανικό και γόνιμο και λειτουργικό τρόπο μπαίνουν στη νέα εποχή, χρησιμοποιούν τα εργαλεία της τεχνολογίας και άλλες οι οποίες στέκονται φοβικά απέναντι σε αυτό. Ή ακόμα βλέπουμε ανορθολογικές καταστάσεις, όπου οι χριστιανοί, αντί να βλέπουν ότι η ιατρική είναι ένας άλλος τρόπος να δοξολογείται ο Θεός, φοβούνται ή συνωμοσιολογούν ή. Και αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν είναι όπως νομίζουμε απλώς μερικοί ορθόδοξοι φονταμενταλιστές που αρνούνται την ιατρική της επιστήμης.
1: Και όχι μόνο για την ιατρική, ισχύει και για τη βιολογία και
0: βεβαίως,
1: για την κοσμολογία.
0: Για όλη την γκάμα αυτών των επιστημών που δεν είναι θετικές απλώς, είναι επιστήμες του ανθρώπου. Δηλαδή και η βιολογία και η ιατρική είναι μια ανθρωπιστικές επιστήμες. Ναι. Και είναι λάθος να χωρίζουμε τις ανθρωπιστικές από τις λεγόμενες θετικές κτλ. Διότι όλες αφορούν τη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να έρθουμε σε πιο ολιστικές συνθέσεις και η θεολογία μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Γιατί η θεολογία έχει ένα καθολικό όραμα για τη ζωή του κόσμου, του ανθρώπου και της ιστορίας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή μας συζήτηση. Νομίζω ότι μας διαφωτίσατε αρκετά θέματα και θα χαρούμε πολύ να συνεχίσουμε και σε επόμενο επεισόδιο.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα η να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής, να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι εμείς που αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως, το φως του Χριστού μας, να περιβληθούν αυτές, να αντιθούν με τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Εν το φωτί @yahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε μεγάλες μορφές, σε αγίους, γνησίους φίλους του Χριστού μας. Όλα συν Θεό θα βρουν τον τόπο τους κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία, για την προσευχητική σας ενίσχυση. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να ανταποδώσουμε στο και στο ελάχιστο αυτό που εμείς λαμβάνουμε, κυρίως από τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, που στέλνουν τα κύματα της προσευχητικής τους αγάπης να μας συναντήσουν. Αυτοί είναι οι μπροστάριδές μας, αυτούς ακολουθούμε, αυτούς που βάπτισαν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγίασαν. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν ώστε ολοένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Να στείλουμε την αγάπη μας και στους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που μας βοηθούν ώστε να υπάρχουν και στο ιστολόγιο, το ομότιτλο της εκπομπής, πολλές παράμετροι, όπως ηχητικό αρχείο πολλών τελευταίων ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Μοσκοβολάδα αθωνική μύρωσε τις καρδιές μας, γαλήνωσε το μέσα μας, πύρωσε τις ματιές μας. Παντού ο Θεός στο μέσα μας αμίμητο το κάλος, στου παραδείσου τον καμβά ζωγράφος ο μεγάλος. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντάμα στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε το περσινό ημερολόγιο όρους, με τίτλο «Όσο ανασένω θα διψώ». Το ένα το κατά σειρά ήταν εκείνο και έφτασε. Με τη χάρη του Θεού και το έλεος του. Η ώρα και για το δέκατο συνεχόμενο αθωνικό ραδιοφωνικό ημερολόγιο μας. 10 χρόνια, ένας κύκλος άκλειστος. Μια αθωνική αγκαλιά καλύτερα. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας ημερολογίου. Αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας δεν έχει σύνορα. Ήρθε η ώρα λοιπόν ξανά να περπατήσουμε μαζί στα θεοτοκουβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας.

επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του Παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο άθωνας. Οι αγιορείτικες οδηπορίες παρελθόντων ετών, και τόσο ανασένω θα διψώ, η περσινή μας οδηπορία. Αυτές μπορείτε να τις αναζητήσετε, υπάρχουν και σε ηχητικό αρχείο στο διαδίκτυο, αλλά και όλα τα κείμενα είναι δημοσιευμένα. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Όπου οδηγεί η Παναγιά γίνεσαι Χριστοφόρος. Ανώθευτη του η ομορφιά, θάλασσα η ευλογία, αχήμαστη του η άνοιξη, ζώσα η μαρτυρία. Στον πρεσβευτών του τις μορφές, θυσία του ελαχίστου. Στον κανδυλιών του στις φωτιές, η επίγνωση του απίστου. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που γεύτηκε το θείο, να μεγαλώσει σαν ποθή της χάρης στο δοχείο. Μύρια ψηφιά δεν μου αρκούν μια εικόνα του να φτιάξω, σε εικονοστάσια αθωνικό να βρω να συντεριάξω. Και μύριες λέξεις κι αν γραφτούν, το αιώνιο δεν τα αγγίζουν. Όνειρο αχειροποίητο, πλάθουν ψυχές που ελπίζουν. Κάθε φορά που στο άθωνα τα αγιομέρια πατάς, όταν το άμιαστο δαντέλωμα του γαλάζιου του σε σαγηνεύει και πάλι, νιώθεις πως ξανασυναντάς μια καρδιά αφημένη, αγκυροβολημένη για πάντα εκεί. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που επιστρέφει σε μέρη που αναπαύεται. Άκουσε κάποτε ο Κύριος το σπαραχτικό της «Καλόν εστίν ημάς όδε είναι» και διαπρεσβειών της μάνας όλου του κόσμου και πυλωρού του επίγειου του του παραδείσου. Οικονόμησε ένα μόνιμο ολοδικό της στασίδι απάνγιο, σημά σε πολυκάντιλο θρονή, σε προστασία φοβερή, σε γοργοϊπίκο βοηθό, σε λεωβρίτησα γερόντισα δεόμενη στον μέγα χορηγό. Τον πρώτο ζήλο μας αναζητάμε, σαν τον δρόμο ξαναπαίρνουμε για το όρος. Τον πλατισμό της θηριάλο της καρδιάς μας προσδοκάμε, σαν το άγριο στενεύει το άγιό της. Αρχινά και πάλι ένα οδηπορικό θαυμασίων εμπειριών, σε θεοτοκοβάδι στα μονοπάτια. Εκ προημίου το μόνο που είναι γνωστό για τις ψυχείς στην γραφίδα είναι πως είναι πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Ένα μικρό ψηφιδωτό ας δώσει ο Κύριος να ξαναφτιαχτεί με αυτά τα παντοτινά θυμητάρια. Στο πίσω μέρος του να στάξει καθαρό κερί και να κολλήσει άλλο ένα διαμονητήριο με τα ονόματα των φυλαγιοριτών συνταξιδιωτών. Μετά από 10 και πλέον χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης, μια ευχή μονάχα σε τούτο το ξεκίνημα. Μια ψυχή έστω να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα, να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του, σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση, να συμποθήσει την σωτηρία με όλους εκείνους που παλεύουν καθημερινά με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίμητο. Νέοι αθωνίτες, ενσώματοι άγγελοι, προστίθενται στο Άγιο Συναξάρι παραμυθώντας τις πολιορκημένες ψυχές μας. Αναρρύθμιτοι αφανείς σημειώνονται συνέχεια στα ιερά κατάστοιχα του άνου στερεώματος, σαν το ζεστό σώμα τους παραδοθεί στο χώμα του περιβολιού της κυρίας Θεοτόκου. Μια ψυχή έστω να βρεθεί διαβάζοντας τούτες τις σελίδες, να μιμηθεί όσους στεφάνωσε ο ουρανός σου.

Δάφνες σε μέρα θύμησης ηρωική και αγία. Ονόματα που σκάλισε η Θεοτοκοφιλία. Το ένθεο και το ευλαβές ακολουθούν τώρα σου. Τον ζήλο του τον ζηλευτό πώς να μην τον θαυμάσω. Πρόμαχοι και αρχάγγελοι τα όπλα τους κραδένουν. Του δράκοντος τα τάγματα άλλο να μην πληθαίνουν. Γρηγόριος δεν σταματά τεκνία να υποπτεύει. Χαράγματα σε μάρμαρο ζητούν να οικετεύει.

Μια μέρα μετά της Αγίας Σκέπης και του γενναίου όχι της Ιερές της Θύμησης, οι ίδιοι συνοδοιπόροι με τον Παναγιώτη, τον Θεοδόση και τον Φώτη, ξαναξεκινήσαμε αξεδίψαστα ελπίζοντας το νέο νου, τον αλλαγμένο, που η ανώθευτη χάρη του Αγίου Όρου σε βοηθά κάθε φορά να ελεηθείς. Σουρούπαμα μπήκαμε στην Ουρανούπολη, με την γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από δάφνες αφημένες σε ηρώο που κοιτά προς την Ανατολή και τον Άθωνα. Η θάλασσα καθρέφτης υπέροχων χρωμάτων που προσφέρει ο φωτοσκεδαστής πλάστης. Γαλήνια συμμαχή με την επιθυμία μας ως το πρωί της εν πλώ εισόδου, στον πρώτο σταθμό μας. Στο λιμάνι περιμένουν τους προσκυνητές σκαριά που η λυτρωτική θεοτοκοφιλία ονοματοδότησε, σκαλίζοντας την πρίμνη τους το πολυθρύλιτο θαύμα της πίστης μας. Πορταΐτισσα, αξιονεστή, οδηγήτρια, ευαγγελίστρια, Παναγιά. Στην Ουρανούπολη έχουμε έναν επιπλέον λόγο να σταθούμε λίγες ώρες παραπάνω από όσο συνήθως. Ο νέος της ιερέας, ο πατήρ Γεώργιος, ο παλιός και καλός μας φίλος και πνευματικός μας αδελφός. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ασπαστήκαμε για πρώτη φορά ύστερα από την χειροτονία του το χέρι του. Νέος ακόμα σε ηλικία, με ενθουσιασμό και πόθο για όλους τους ουρανοπολίτες του. Θα αγωνιστεί να ισχύσει για τον καθένα τους ξεχωριστά αυτό που λέει ο λαός μας. Όνομα και πράγμα. Δύσκολη και τόσο απαιτητική η αποστολή του Ποιμένα, μα εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση. Κάθε βήμα σε αυτή την πόλη είναι ικανό να σε συνδέσει προσευχητικά με τον Άθωνα. Κάθε στροφή του βλέμματός σου προς τα πανίερα σεβάσματά του φέρνει στα χείλη σου την ευχή του Ιησού, την βέβαιη ελπίδα του Αναστάντος, την εγγύηση της Μεσήτριας Θεομήτωρος. Τόσο κοντά μα και τόσο μακρινά για κάποιους, ανάλογα με την πανίσχυρη προαίρεση που νικά ακόμα και ολοζώντανα θαύματα, ενίοτε προσπερνώντας και απαξιώνοντάς τα. Ταιριαστώ το ράσο με το φρόνημά του. Έτσι πρέπει να είναι. Χαιρόμαστε για τον Παπαγιώργη. Καμιά φορά μας ξεφεύγει το όνομα σκέτο, μα εκείνος είναι μαθημένος στη διάκριση και στο να παραβλέπει. Τόσα χρόνια εξασκημένος στο πλάι του κοινού μας πρώτου πνευματικού, του παπαλιά μας, του πεφιλημένου εκεί στην πρόνοια του αναπλιού. Εκείνου που τη σπάση γέγονε τα πάντα για αναρρύθμιτες ψυχές αναγκεμένες. Θυμόμαστε μαζί τα περασμένα και γλυκαίνει ακόμη περισσότερο το μέσα μας. Τις πολύ ωραίες αναμονές πριν την εξομολόγηση, τους υπέροχους αναστάσιμους εσπερινούς των Σαββάτων στο ψαλτήρι, τις μεγάλες εβδομάδες τις ευωδιαστές από τους πορτοκαλανθούς, τα πανηγύρια του βασιλέως Παρακλήτου στο τέλος του Τριωδίου των Ρόδων, τον βράχο των Αγίων Πάντων στο ύψωμα, στη γειτονιά των Ρώσικων. Φέρνουμε μπροστά μας όσους ακόμα λειτουργήσαν στο ιερό της Αγίας Τριάδας, τον Παπαγιάννη, τον Πραότατο και Απλό, τον πατέρα Πολύβιο, τον οξυδερκή αναζητητή της αλήθειας. «Ξέρετε», μιλάει ο Παπαγιώργης, «ξέρετε, κάποτε που πήγα να βάλω λιβάνι στο θυμιατό και απρόσεχτα μου έπεσε λίγο κάτω, μόλις πήγα να το μαζέψω για να το βάλω στο αναμένο καρβουνάκι, με σταμάτησε ο Παπαπολίβιος. Παιδί μου, αυτό που έπεσε πέταξε το. Μην το χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ. Στον Κύριο προσφέρουμε πάντοτε ό,τι καλύτερο και καθαρότερο έχουμε. Και ξέρετε, αδελφοί μου, μόλις προχθές το ίδιο περιστατικό μου συνέβη με ένα παπαδάκι στο ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου. Και χωρίς δεύτερη σκέψη του είπα ακριβώς τον ίδιο λόγο». Λιχνοφόρος η ανάμνηση του πατρός Γεωργίου. Χριστοφόροι οι πιστοί ευλαβείς διδάσκουν πάντοτε με το παράδειγμά τους. Γίνεται η ορθοπραξία τους αφορμή για ζήλο ζηλευτό. Περπατήσαμε ως τα δωμάτια μας και αποχαιρετιστήκαμε με συγκίνηση. Στο δρόμο διαπιστώσαμε και θαυμάσαμε την άμεση επικοινωνία του με τα νέα παιδιά της Ουρανούπολης. Στο πρόσωπό του βρήκαν έναν πατέρα να γεννά μέσα τους τον Χριστό. Έναν φίλο να εμπιστευθούν. Έναν οδηγό στα δύσβατα και σκοτεινά της πειραστικής νεότητας. Σύννεφα διαβατάρικα στον πρωινό ουρανό, που σχεδόν ακουμπά το επιβλητικό κάστρο στα αμμουδερά του μουράγιου της Ουρανούπολης. Θαλασσοπούλια μόνο παρεμβάλλονται, λουφάζοντας τη στέγη του, περιμένοντας και εκείνα το πρώτο μπάρκο που θα ακολουθήσουν.
ειδικά διαμονητήρια με άλικτη διάρκεια, τους διαθέτει κάθε καλοσύνη του καιρού. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, να φτερουγήσουν ολόχαρα ως τα βαθύτερα του αθωνικού πελάγους, να συντροφέψουν παραδείσου ονείρατα στο κύμα. Αναμένοντας να βάλει μπρος η οδηγήτρια, παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε τον ήρεμο ψαρά επιδέξια όρθιο στη βάρκα του, για ώρα να εξασκείται στην υπομονή που όλα τα ευλογημένα εξασφαλίζει. Δεν αργεί να έρθει η στιγμή του ξεκινήματός μας με το γοργό πλοιάριο. Οι πρώτες μορφές αγιορητών πατέρων που επιστρέφουν στις μετάνοιές τους μας αναπαύει. Δυο κάθονται μπροστά μας. Ένας λαϊκός τους συνοδεύει. Τους μιλά και εκείνοι σιωπηλά ακούν και χαμογελούν σε ό,τι τους λέει. Τόσο ασυνάντητο στις μέρες μας το απροσποίητο, το ανυπόκριτο, το αληθινό. Απερίγραπτο επίσης. Αχ και να βλέπατε τα πρόσωπά τους. Η θέα τους και μόνο ελέγχουσα, αποτρεπτική για ό,τι δυσαρεστεί τον Θεό.

Κατεβήκαμε στο δοχιάρι. Αρκετά χρόνια μετά ερχόμαστε όχι σαν περαστικοί προσκυνητές, αλλά ως διαμένοντες προς μονάρι της Γοργοϊπικώου για μια αλυσμόνητη μέρα. Μια μέρα που η αρχόντισσα του μοναστηριού έχει την άνωθεν δύναμη να την πολλαπλασιάσει σε άπειρη ευλογία, σε περίσσια χάρη. Οι ταξιάρχες με βγαλμένα σπαθιά και ρομφαίες από τα θικάρια στέκουν ακλόνητοι πάνω στις πανύψηλες μαρμάρινες κολόνες. Θυρωρίαν υπότακτοι και πρόμαχοι της μόνης ορθής πίστης. Το δοχιάρι εκπέμπει συνεχώς το στόμεν καλός. Οι μοναχοί του επαγρυπνούν μην μεγαλώσει κι άλλο το πλήθος εκείνων που ακολούθησαν τις αποστράτειες δυνάμεις. Όπως ο Άγιος Γρηγόριος ονομάτισε όσους ακολούθησαν τον Αιωσφόρο στην κατάπτωσή του. Στην αυλή γίνονται μεγάλες εργασίες ενίσχυσης του καθολικού τους. Εργάτες και μηχανικοί πηγαινοέρχονται με τάξη και ησυχία, γνωρίζοντας απόλυτα το ιερότατο του χώρου. Σίγουρα νιώθουν ευλογημένοι που εργάζονται σε τούτο το πολυαίωνο ενδιέτημα. Πλέον στην αυλή της εισόδου κατοικεί ένας άλλος Γρηγόριος, ο Πάριος, ο αρχιπελαγίτης, ο νέος κτήτορ της μονής. Εποπτεύει όπως πάντοτε τα πεφυλημένα του τεκνία. Στον θολωτό του τάφο μας οδηγούν τα πρώτα μας βήματα και ασπαζόμαστε τον σταυρό του. Στον βορεινό του τοίχο αγιογραφημένοι αιώνες τώρα η δέηση της Παναγιάς και του Τιμίου Προδρόμου. Στο μάρμαρο που τον σκεπάζει διαβάζουμε σε έμετρο λόγο και σε λίγες χαραγμένες αράδες όλην την θαυμαστή διαδρομή ενός γνησίου δούλου του Χριστού μας. Μια διαδρομή που διαρκώς αυτό που αποζητούσε ήταν το να είναι αρεστή και μόνο στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Εκείνους πολλές φορές εκουσίως τους μπέρδευε ώστε να μην τον επενούν. Όμως, όσο και αν προσπαθούσε, αμέτρητοι σαγηνεύθηκαν από τον ευθύ και ανυπόκριτο τρόπο του, τις όλο βαθιά νοήματα παρενέσεις του, μα και από τις πλήστες όσες δακρυσμένες στιγμές του. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν, όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στην Δοχιαρίου. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στις Δοχιαρίου τα μέρη. Απόγευμα μετά τις ακολουθίες, περιφερόμασταν στα κλιμακωτά δώματα με τις γαλάζιες θέες. Για λίγο βγήκαμε και έξω με κατεύθυνση προς την απλοταριά της μονής. Στην πύλη ακριβώς ένας πατέρας με κουρελιασμένα ξέχρωμα από τον ήλιο ράσα πότιζε τις γλάστρες έχοντας γύρω του δεκάδες γάτες. «Ευλογείτε», του είπαμε. «Εσύ ποιος είσαι? Εξομολογήσε βρε όλες τις αμαρτίες σου», απάντησε απρόσμενα ο μοναχός ξαφνιάζοντάς μας με την αποτομιά του. «Λε πάτερ, έχω εξομολόγο. Προσπαθώ να του τα λέω όλα». Γλύκανε το ίδιο απότομα το πρόσωπό του. «Άντε τώρα», συνέχισε. Είπε και αμέσως περιέλαβε έναν λαϊκό που είδε να καπνίζει. «Βρέση, τι λέγαμε όλο το πρωί? Θέλεις και να σου δώσω ευλογία? Δεν μου είπες ότι το έκοψες? Φέρε μου γρήγορα το πακέτο». Μετά από λίγο μάθαμε ότι εκείνος ο παράξενος μοναχός ήταν ο ηγούμενος Γρηγόριος. Γνωρίσαμε τότε εκείνο το απόγευμα και αρκετούς αδελφούς μας φιλοδοχιαρίτες. Θυμάμαι την αγάπη τους για τον γέροντα, για το μοναστήρι. «Δεν μπορούμε πλέον να πάμε αλλού. Πηγαίνουμε για προσκύνημα και σε άλλες μονές, αλλά η καρδιά μας βρίσκεται όλο εδώ, δίπλα στην μάνα Γοργοϊπίκο και τον γέροντά μας. Την αγάπη των παιδιών του διακρίνουμε στα σκαλισμένα γράμματα πάνω στο μνήμα του. Εκείνων που τον παρακαλούν ως άλλοι Ελισσαίοι και πορευόμενοι προς Εμαούς, να μην τους εγκαταλείψει στον διαρκή πόλεμο με τον φθονερό αρχέκακο που δεν πάβει να εξυφαίνει σχέδια απολίας. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε. Σηματιτώδετε λεφτά του θήτου Γρηγορίου, άλγοι άθλοι παλέσματα, άχθη μυρία βίου. Άθος Μυρταία και Πυρσός, υπόρυε Ευερτίσκου, κτήτορα επιγράφονται της πόνης σου αυχούση. Την σάρκα η δαπάνησαν πλήσταρ γαλέ ενώσει, το πνεύμα ηλευθέρωται προς ουρανούς απέπτει. Απόθες βάρος της αρκός, χιτώνας δερματίνους, ους εξυφάνα το κακός του φθονερού η κρόκη. Ω Πάτερ,
Πάτερ συνευχήν ως μιλωτήν παράσχου, οδυρωμένης τέκνης σου και απορφανιστήσει. Εισέλθε Πάτερ, εισέλθε προς πλάτος παραδείσου, τα χερουβήν παραχωρεί είσοδον τη ψυχή σου. Τους ουρανούς περιπολών μη παύσει εποπτεύων, την πίμνην ειν συνήγαγες ευχές σου περιέπων. Όπως του βίου πέλαγος, ευτόνος διελθόντες, συν σύ Θεόν υμνήσομεν, εις πάντας τους αιώνας.

ξεκινά το δεύτερο κεφάλαιο του φετινού αθωνικού ημερολογίου, όρος ασύνορο ο τίτλος του. Στα μέρη της Δοχιαρίου βρισκόμαστε. Στάμνες παντού θυμίζουν κυρία Μαναδόχο, γοργοϊπίκο η στοργή, πηγή την ζωοδόχο. Ο Διογένης άσβηστο κρατάει το λιχνάρι, άνθρωπο όλο αναζητά, σοφία στο συναξάρι. Του Καλλινίκου η άβυσσος έλεον αναβλίζει, το άψυχο διάλεξε ο Θεός θαυμάσια να σαλπίζει. Του νέου ηγουμένου η ψυχή μελέντιο ζωσμένη, δοσμένη θυσιαστικά σε αγάπη εσταυρωμένη. Γεμάτη από σταμνιά η Δοχιαρίου και οι αυλές της. Όλα συμβολίζουν, όλα εικονίζουν της μόνης αληθινής πίστης τα σημαίνοντα. Γραμμένα πάνω τους παλαιοδιαθηκικά χωρία για τα δεδοξασμένα και τα αξιάκουστα της θείας ευεργεσίας. Για το περιήχημα των προφητών, την παμακάριστο Θεοδόχο και Θεοτόκο μάνα όλου του κόσμου. Μα και κάτι πηγαίο που κάθε ευγνώμων ψυχή αναφωνεί, τυπωμένο κι αυτό σε μια ψηλόκορμη στάμνα. Ο ουρανός δεν μπόρεσε να τον χωρέσει και μια γυναίκα τον εχώρεσε. Ω στάμνα!

Στην είσοδο της αυλής καθισμένος στο αγαπημένο του πιθάρι ο Διογένης, σε αγαλμάτινη αναπαράσταση, κρατώντας πάντοτε αναμένο το λιχνάρι του. Ο κυνικός φιλόσοφος που διόρθωνε και νουθετούσε τους φίλους του με τρόπο μνημειωδώς δεικτικό και πολλάκις ακατάληπτος στο πρώτο άκουσμα, αναζητά πάντοτε την αλήθεια και τον άνθρωπο που την βιώνει. Εκείνον που ζει αυτάρκης και ασκητικός, εμβαθύνοντας συνεχώς μέσα του. Σκέφτομαι πως θα ήταν από τους πρώτους που θα πίστεψαν και θα δέχθηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα μόλις ο αναστηθήστε άνθρωπος κατέβηκε για 33 ώρες στον Άδη και κήρυξε και νεκρής ευυγγελίστη, όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Τους αγαπάνε και τους αναπαριστούν τους αρχαίους φιλοσόφους μας οι αγιορείτες. Αποθησαυρίζουν τη σοφία τους και αναγνωρίζουν τον προδρομικό σπερματικό τους λόγο. Τους θυμούν ως χριστιανούς και τους συγκαταρρυθμούν μετά των Αγίων. Έλεγε κάποτε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου και Δημήτρης ο Παναγόπουλος ότι εμφανίστηκε στον ύπνο κάποιου που τον κατηγορούσε ως άθεο και κολασμένο ο Πλάτωνας. Και με παράπονο του είπε: «Γιατί με κατηγορείς? Εγώ μόλις ο Χριστός κατέβηκε και κήρυξε το σωτήριόν του στον κατώτατο Άδη, εκεί στην καρδιά της γης, τον πίστεψα, τον ακολούθησα και ελευθερώθηκα». Τα γνώριζε όλα αυτά και έτσι θαυμάσια έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και του Χριστού μας μάρτης: «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, καν άθεοι ενομίστησαν». Σε έναν τοίχο βαλμένο ένα μάρμαρο με μια υπέροχη ιστορία χαραγμένη πάνω του. Δίπλα του ακόμα ένα δοχείο, μια πύληνη λαδούσα. Η άβυσσος του μοναχού Καλλινίκου. Στα 1965 στην Κύμη δύο φτωχές γυναίκες που ξενυχτούσαν με αγρύπνια κάποιον και κοιμημένο, η κυρά Ελένη και η κυρά Μυγδαλιά, κατέβηκαν στα μισά της νύχτας στο λαδαριό της πρώτης, όπου διαπίστωσαν ότι το καλογερικό σταμνί, φτιαγμένο στο Άγιον Όρος από τον μοναχό Καλλίνικο, ξεχύλιζε από λάδι. Ανασκουμπόθηκαν και ξεκίνησαν να γεμίζουν όλα τα διανά κιούπια με το λάδι που έρεε στο δάπεδο. Κάποια στιγμή η κυρά Μυγδαλιά ρώτησε την κυρά Ελένη: «Τούτη άβυσσος πόσο ακόμη λάδι θα μας δώσει?» Και αμέσως σταμάτησε η ανάβληση. Οι κουμιώτες, αυτοί που έζησαν εκείνο το τόσο ζωντανό θαύμα, ονόμασαν το κιούπι του Καλλινίκου άβυσσο. Το πήρε ο μακαριστός Γρηγόριος λοιπόν και το έφερε σε τούτη την ονομαστή αυλή, να μνημονεύουν όλοι εκείνο το μεγάλο θαύμα που οι δοχιαρίτες βιώνουν συνεχώς, να παρηγοριούνται και να ελπίζουν, να θυμούνται πως εάν οι άνθρωποι σιωπήσουν τα θαυμάσια του Θεού και κράξονται οι λήθη και τα άψυχα δημιουργήματα των χειρών τους. Έναν εξάντλητο δοχείο χάριτος και ελέους τούτο το κοινόβιο. Μια μέρα μετά τη σύναξη των Αρχαγγέλων το δοχιάρι πανηγυρίζει την σύναξη των Οσίων και Θεοφόρων κτητόρων του, Ευθυμίου και Νεοφύτου. Ευθύμιον συνάμα τον Νεοφύτο τιμώ κτίσαντας την Μονήν Αρχαγγέλων. Μαθητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη ο πρώτος είχε το διακόνημα να είναι της Μεγής της Λαύρας ο δοχιάριος. Ίδρυσε λοιπόν το μοναστήρι των Αρχαγγέλων που έλαβε τον τίτλο από το προηγούμενο αξίωμα του κτητορός του. Δεύτερος ηγούμενος χρημάτισε ο ανεψιός του Νεόφυτος, που αφιέρωσε όλη του την μεγάλη περιουσία στη Μονή, οικοδομώντας κτίρια, κατασκευάζοντας πλοία, φυτεύοντας μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και το σπουδαιότερο, αναγύροντας το καθολικό των ταξιαρχών. Αυτό το ολοκλήρωσε στα μέσα σχεδόν του 16ου αιώνα ο μοναχός Γενάδιος, ο πρώην ιερέας Γεώργιος από την Αλεξανδρούπολη, που θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια πίνοντας από το αγίασμα των Αρχαγγέλων. Μια αλυσίδα ηγουμένων που φτάνει ως τις μέρες μας και τον νέο ηγούμενο, τον φιλήσυχο και πράο Αμφιλόχιο.

γιος του ευλαβέστατου Παπαγιάννη Παπαντονίου, ο μικρός Θεοφάνης διδάχθηκε την αγάπη του Χριστού στην γενέτειρά του, στο Στεφάνι, εκεί που ενώνονται τα βουνά της Κορίνθου και της Αργολίδας. Αμούστακο παλικάρι πήρε τον δρόμο για τη Σπρουσιώτισσα στον Ιερό τον Βράχο, όπου πρωτοφόρεσε το μοναχικό του τριβόνιο και εκάρι με το όνομα Αμφιλόχιος. Από τα κάστρα της Αρχόντισσας της Ρούμελης βρέθηκε σχεδόν αμέσως στον καστρόπυργο της Δοχιαρίου ως έσχατος και ταπεινός διάκονος, μυσταγωγούμενος από τον γέροντά του Γρηγόριο. Τον Άγιό του χειροτώνησαν επίσκοπο οι απεσταλμένοι άγγελοι του Θεού. Τον νέο ηγούμενο της Δοχιαρίου επέλεξαν οι συμμοναστές του, εκείνοι που ελαίου Θεού θα στελεχώσουν εν εκείνη τη ημέρα το εκπεσόν τάγμα του Αιωσφόρου. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που πρωτοανέβηκε στο ηγουμενικό με δέος και συστολή αξέχαστη για όποιον τον αντίκριζε, εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που η θυσιαστική αγάπη και η υπακοή οδηγούν τους αληθινούς ποιμένες. Ξέχυλα από ταπείνωση τα πρώτα του τότε λόγια. «Εύχεστε, εύχεστε αδελφοί και πατέρες, κι εσείς οι πρεσβύτεροι αδελφοί μου που μοιράκιο κάποτε με δεχτήκατε στην αρτιπαγή πίμνη του πατρός και με την αγάπη και τις ευχές σας με στηρίξατε. Κι εσείς οι νεότεροι και ακόμα οι νεότατοι αδελφοί μου που μαζί περπατήσαμε στον δρόμο της υπακοής. Υπήρξε κι άλλη δύσκολη στιγμή στη ζωή μου όταν τέθηκε στους ώμους μου ασήκωτο το βάρος της ιεροσύνης. Τότε είχα όμως και τον Κυρηναίο. Τώρα και πάλι Χριστέ ηγού, Κυρία Θεοτό και Γοργό υπήκοε, Άγιοι Αρχάγγελοι, όσοι, Άγιε Νικόλαε, συμπαθέστατε Πάτερ, όσοι και Θεοφόροι Πατέρες και κτήτορες της μονής μας, ευθύμιε και νεόφυτε, με όλους που απαιώνως διέλαμψαν και στο Άγιον Ημωνόρος και στη μονή μας, πρεσβεύσατε υπερ ημών και ευλογήστε μας με τις πρεσβείες σας. Έτσι το θελήσατε, αδελφοί μου, έτσι και θα προχωρήσουμε. Θα κλείνω την κεφαλή, θα πω τον άνε ευλογημένο, αλλά δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ως πρόβατον επισφαγήν. Μαζί και πάλι στη Θεία Λατρεία, στη Διακονία και σε ό,τι απαιτεί η κοινοβιακή τάξη. Μέσα μου όμως καίει ένας πόθος και θα σας τον εξομολογηθώ. Αν θα θέλατε κι εσείς να θυμηθούμε και να μιμηθούμε ιδίως τον αείμνηστο γέροντα στα νιάτα του, πολύ θα ήθελα με τις ευχές σας, με την συμπαράστασή σας, να μιμηθούμε εκείνα που μας δίδαξε όταν δεν τον είχαν καταβάλει τόσο πολλοί ασθένειες. Έτσι επιθυμούμε να προχωρήσουμε μαζί όλοι, με ταπείνωση και αγάπη στα ίχνη που μας χάραξε, σε όσα μας δίδαξε και σε όσα μας παρέδωσε. Μπορεί να μην φτάνουμε όλα όπου έφτανε εκείνος, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και σε αυτόν τον δρόμο. Θα προχωρήσουμε όπως μας χάραξε ο Γέροντας, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, η Κυρία Θεοτόκος, οι όσοι κτήτορες να μας καθοδηγούν στη νέα μας πορεία. Και εύχεστε και πάλι, αδελφοί μου.

Καθισμένοι στο ισόγειο αρχονταρίκη της Δοχειαρίου, παίρνουμε το αγιορείτικο κέρασμα και γράφουμε τα ονόματά μας στο βιβλίο διαμενόντων. Επισκέπτες προσκυνητές εισέρχονται και έπειτα από λίγο κατευθύνονται προς το προσκύνημα της Παναγίας, που ανοίγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Βρίσκουμε ευκαιρία και στεκόμαστε για πρώτη φορά μπροστά στην Γοργοϊπίκο κόρη. Όλοι γονατιστοί. Δεν γίνεται να μην κλείνει το γόνι μπροστά στην έφορο και προστάτηδα της ιερής αυτής μάνδρας. Γονατιστοί και όσοι γράφουν τα αναρρύθμιτα ονόματα που θα διαβαστούν ενώπιόν της. Μικρές φωτιές λιώνουν τα καθαρά κεριά που λαμπυρίζουν στην είσοδο. Μια καπνοδόχος οδηγεί το κάψιμο τους έξω. Μέριμνα πρωτίστης επιμελίας το να μην καπνίζονται αυτά τα πανίερα δώματα της Δοχειαρίου. Ο μοναχός Νείλος, ο τραπεζάρης της Μονής στα μέσα του 17ου αιώνα, κάποτε που περνούσε με αναμένο το δαδί του μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, άκουσε μια φωνή να του ζητά να μην ξαναπεράσει από εκεί, αλλά να επιλέγει άλλη διαδρομή για το διακόνημά του, ώστε να μην καπνίζει την εικόνα της. Εκείνος θεώρησε πως κάποιοι αδελφοί του τον πείραζαν προσποιούμενοι την φωνή και δεν έδωσε σημασία συνεχίζοντας το γνώριμο δρομολόγιο του για την τράπεζα. Τον βρήκαν ένα επόμενο πρωινό τυφλό να παρακαλάει γονιπετή στην κυρία Θεοτόκο να του ξαναχαρίσει το φως του. Και εκείνη του το ξανάδωσε μαζί με την υπόσχεση ότι θα φροντίζει παντοτινά το μοναστήρι, σπέβδοντας γοργά στις οικεσίες τους.

Έφτιαξαν λοιπόν στα δεξιά της το ναό της και όρισαν σαν διακόνημα του μοναστηριού τους ένας μοναχός, ο καλούμενος προσμονάριος, να βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας μπροστά της, στις ακίμητες καντήλες της, διαβάζοντας την παράκλησή της. Στεκόμαστε για κάμποση ώρα ενώπιον της. Αμέτρητα τάματα ευλαβίας μαρτυρούν σωσμούς και πρεσβείες. Σε αυτό το πανίερο σέβασμα των Ορθοδόξων αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη των ανακληθέντων και οι αθέντων για την πολυόνιμη μητέρα, την ταχύτερη απάντων των Αγίων εις βοήθειαν. Ένα πακέτο με τσιγάρα και έναν αναπτήρα αφήνει μπροστά της ένας αδελφός. Τα πάθη θέλουν απροσμάχητο στηριγμό και αγάπη άπειρη για να μην επιστρέψουν εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν. Άλλος γονατιστός ενώπιόν της, της μιλά χωρίς να τον νοιάζει που τον ακούμε, για δυο καρκινοπαθείς που γυρεύουν ελπίδα. Τα δάκρυά του λάμπουν περισσότερο από όλα τα ατίμητα που ντύνουν την Γοργοϋπίκο, σαν να τα πήρε εκείνη και τα κέντησε διαμάντια στο πουκάμισό της.

Επιστρέφουμε στο Αρχονταρίκι. Ένας νεαρός μοναχός μιλά στα αγγλικά με έναν επίσης νέο προσκυνητή. Του εύχεται σύντομα την κουρά. Κάποιος από εκείνους που περιμένουν για δωμάτιο σηκώνεται και τον ρωτά αν είναι από την Αριζόνα. Θείος φωτισμός και έμπνευση, προσδοκία και ανάγκη για μεσητεία τον οδηγούν. Έκπληκτη ακούμε τον αδελφό μας, τον ορθόδοξο Αμερικανό Νικόλαο, να του απαντά ότι ζει εκεί. «Σας παρακαλώ, δώστε το όνομα της που νοσεί βαριά, στον γέροντα Εφραίμ και στους πατέρες. Σας παρακαλώ. Να είναι ευλογημένο», λέει εκείνος, και το σημειώνει αμέσως. Σχεδόν ένα μήνα αυτό το περιστατικό πριν την νοσιακή κοίμηση του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεήτου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Βρέθηκε αγγελιοφόρος της δέησης για το Άγιον Όρος της Αμερικής. Η γνωστή αλυσίδα της πίστης και της προσευχής ξανά αστράφτει μπροστά μας. Σε λίγο δίπλα μας κάθεται ένας μεγάλος σε ηλικία αδελφός μας από τη Δράμα. Ζητά ευγενικά από τον αρχοντάρη πατέρα Χ να του υποδείξει το πώς θα συναντήσει τον μοναχό Σίγμα. «Έχω να τον δω πάνω από 20 χρόνια. Ήμουν καρδιακός φίλος με τον κατασάρκα πατέρα του. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τον». Τόσο συγκινητική η συνάντησή τους μετά από λίγο ενώπιόν μας. Άθελά μας ακούμε τους διαλόγους τους. Συζητούν και για τον κεκοιμημένο πατέρα του μοναχού. Εκείνον ακούμε να λέει για μια γλυκιά θλίψη. «Ο καημένος ο πατέρας μου ταλαιπωρήθηκε πολύ στο τέλος. 5 χρόνια πάλεψε. Ατακτοποίητος ήταν, αλλά με πρόνοια Θεού αρρώστησε και στο τέλος ειρήνεψε μαζί του και εξομολογήθηκε και μετέλαβε τα τελευταία του Χριστούγεννα. Δόξα τω Θεώ». Στο νου μας έρχεται αμέσως ένας άλλος κατασάρκα γονέας, δοχιαρίτη παπά. Ο μακαριστός Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο χαρισματικός καθηγητής της θεολογίας, ο μύστης της πατρολογίας, ο κήρυκας, ο πολυγραφότατος βιογράφος των αετών του Πνεύματος Ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων, ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης.

ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης που αφιέρωσε την ζωή του με ζέση και ανυπότακτο φρόνημα στην Ορθοδοξία και τον αρχηγό της Χριστό. Και επέστρεψε στην γη εξής ελήφθη φορώντας το μοναχικό του ένδυμα ως μοναχός Γεράσιμος. Σπάνια περίπτωση ομολογίας χωρίς τέλος η ζωή του. Διδάσκει τώρα ακόμη περισσότερο από όταν στα πανεπιστημιακά έδρανα σαγίνευε με την θεόσδοτη βαθιά του γνώση. Συναντάμε ύστερα από λίγο τον κατασάρκα ιό του λοιπόν.

έπεσαν πάνω από τα ανοιγμένα σωθικά της μητέρας γης, της χιονισμένης Αθωνικής. Ο Παπαφιλόθεος έψελνε πάνω από το σεπτό σκήνομα του πατρός του πριν εκείνο επιστρέψει στο χώμα. Γη Χανούσα υπόδεξε τον αποσούπλα στέντα, χειρή Θεού το πρώτερον. Πάλιν δε υποστρέφοντα προσέ, την τεκούσαν. Το γάρ κατοικώνα ο κτίστης προσέλαβε, το σώμα του ίδιον. Συναντάμε τον Παπαφιλόθεο με τα ρούχα του διακονήματος του. Εδώ στο δοχιάρι είναι μαραγκός. Το ευλογημένο επάγγελμα του Χριστού διάλεξε για να προσφέρει. Τις μέρες αυτές εκατοντάδες στασίδια ετοιμάζονται να πάρουν την θέση τους σε τόπους λατρείας του ζώντος Θεού. Δεν εμποδίζει κανένα παρελθόν και καμιά καταγωγή το να υπηρετείς και το να βιώνει στην πράξη το λυτρωτικό κοπιόμεν εργαζόμενη τες ιδίες χερσή. Το δίδαξε όσο κανείς άλλος, ο μακαριστός τους γέροντας.

Ένα ψαλτοτράγουδο από τον πατέρα Φιλόθεο και τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον ηγούμενο της Δοχειαρίου. Μια σπάνια ηχογράφηση η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να την αναζητήσετε. Ένα σπαρακτικό ψαλτοτράγουδο, μια μελωδική επιστροφή στην αγκαλιά του σπλαχνικού πατέρα. Δεύτε αδελφοί ευλογημένοι, η κύκλο ιστάμενη του καλού ημών ποιμένους. Δεύτε και προσάξομεν αυτό δώρα ευπρόσδεκτα. Ομέν το ηλαρό του προσώπου, ο δε το αγόγγιστον, άλλωστη προθυμία και έτερος τη σιωπή. Πάντες δε την βίαν και τον κόπον, το δαπανάστε υπέρ αλλήλων. Το μη ενδιαθρύπτεσθε υποταγήν. Τι αυτές γάρ προσφορές ευαρεστείτε ο πατήρ. Και νυν, πάτερ τίμιε, υπέρ ημών μη αποκάμνης, των θεών εξηλεούμενος. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύμφυλο τεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών.

Στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων, πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σποραίων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ξεκινάμε το τρίτο κεφάλαιο, σαν επίλογος στο φετινό πρώτο μέρος της αθωνικής ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας μας. Ο πρόλογος και το ξεκίνημα από την επόμενη συνθεό εκπομπή μας. 10 πρωί στο Δοχιάρι και μαζί με τον Παπαφιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά, μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου η πνευματική σπορά. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον Αγιόλεκτο. Να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει των ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντίκρισμα, μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει ο Παπαφιλόθεος με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού.

δέκατη χρονιά που μας αξιώνει ο Κύριος. Να αποτυπώσουμε στο χαρτί και έπειτα να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο αυτές τις λυτρωτικές μνήμες από την πιο πρόσφατη οδηπορία μας στα Θεοτοκοβάδη στα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Αναζητήσαμε και πάλι τον πρώτο ζήλο μας. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι ένα θαυμασίων εμπειριών οδηπορικό. Πάμπτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν την αλήθεια αυτό όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Είπαμε και στο ξεκίνημα, η ευχή μας μετά και από αυτό το οδηπορικό να επιστρέψει από τις απιστίες στην μακρινή την χώρα έστω και μια ψυχή. Αυτή που πριν είδαμε να αποκρυσταλώνεται, να καθρεφτίζεται στο υπέροχο ψαλτοτράγουδο. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την συν φιλοτεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών. Να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή τη χώρα. Να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα. Να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του. Σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση. Να συμποθήσει τη σωτηρία. Με όλους εκείνους, τους ήρωες και αυτής της αθωνικής μας περιπλάνησης, που παλεύουν καθημερινά, σώμα με σώμα, με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίνητο.

αναζητώντας μιμητές όσων στεφάνωσε ο ουρανός στη σκιά του Άθωνα, θα είμαστε συν Θεό και με το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της εφόρου του Αγίου Όρους, της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμί ετράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσου με ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομημά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσου με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείσαι επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου.

Γάρ, όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρία.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυρία ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών,

Μεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά και πάσα πολύ πόλη και χώρα απολυμούνι σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εθνιδίου.

αποστρέψει και διασκεδάσει πάσαν οντίν και νόσον, την καθημόν κυρουμένην και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης δικαίας αυτού αμπινής.

των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Ύμνη επί την καταθέση της θυμίας ζώνης της Θεοτόκου στη σημερινή μας εκπομπή «Λόγος και μέλος». Ψάλλει ο χορός των Βατοπαιδινών Πατέρων με τη διεύθυνση του Γεωργίου Κωνσταντίνου.

Ακούσαμε ήδη τα στοιχειρά προσώμια των αποστήχων της εορτής της Τιμίας Ζώνης στο μέλος Μαθαίου Βατοπεδινού και σε ηχοπλάγιο του πρώτου από τον χορό των Βατοπεδινών Πατέρων και από την έκδοση του διπλού ψηφιακού δίσκου που εξέδωσε η Ιερά Μονή Βατοπεδίου με τίτλο «Ύμνη επί την καταθέση της Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου». Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, στα μουσικολογικά σχόλια που εμπεριέχονται στην διπλή έκδοση ψηφιακού δίσκου, αναφερόμενο στο δοξαστικό των αποστήχων που θα ακολουθήσει στο «Σαλπίσομεν εν σαλπιγγιασμάτων» σε ηχοπλάγιο του πρώτου, σημειώνει: «Ο Μαθαίος με την απαράμιλη συνθετική ευχέρειά του μελοποίησε και δοξαστικά των αποστήχων των κυριωτέρων εορτών του όλου χρόνου κατά μίμηση του πρωτοψάλτου Ιακώβου. Συντομότερα από αυτά του δοξασταρίου αποστήχων του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, προφανώς για τη χρήση του στις αγρυπνίες των μονών του Αγίου Όρους και ιδιαιτέρως της Ιεράς Μεγής της Μονής του Βατοπεδίου. Εδώ ακολουθεί τη δομή των θέσεων των συντόμων συνθέσεων του πλαγίου πρώτου του Ιακώβου Πρωτοψάλτου, όπως είναι αυτή του Σιγισάτο Πάσα Σάρξ Βρωτία, χωρίς πλατιασμούς και χρήση αργών θέσεων, αλλά με τονισμό των νοημάτων του ποιητικού κειμένου μέσα από τους κλάδους του ήχου, ως τετραφώνου, πενταφώνου ή επταφώνου, ή μέσα από το πέρασμα και την εναλλαγή των φράσεων άλλων ήχων, τετάρτου άγια, λεγέτου, χρωματικών δευτέρου και πλαγίου δευτέρου, δίνοντας την εντύπωση ότι η σύνθεση ανήκει στο νέο αργοσύντομο στιχεραρικό μέλος». Ας ακούσουμε τώρα το δοξαστικό των αποστήχων, γράμματα και μέλος Μαθαίου Βατοπεδινού σε ήχο πλάγιο του πρώτου, ψάλλει ο χορός των Βατοπεδινών Πατέρων με την διεύθυνση του Γεωργίου Κωνσταντίνου.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Από την ακολουθία του όρθρου τώρα πρόκειται να ακούσουμε τα καθίσματα μετά τις δύο στοιχολογίες. Πρόκειται για μέλη του Ματθαίου του Βατοπεδινού σε ήχους τρίτο και τέταρτο. Μετά τον πεντηκοστό ψαλμό επίσης θα ακούσουμε τα πεντηκοστάρια τροπάρια και το ιδιόμελο δοξαστικό. Όλα σε ήχο δεύτερο. Αναφερόμενος σε αυτά, ο Γιώργος Κωνσταντίνου σχολιάζει. Συνθέσεις οι οποίες αποπνέουν την αγιορητική μουσική άβρα, όπως έφτασε έως τις μέρες μας μέσα από τις αδελφότητες των αγιορητών πατέρων που κοσμούσαν και κοσμούν τα αναλόγια των μονών και των οποίων αυτοί κοοι μάρτυρες και μαθητές είναι οι πατέρες του βατοπεδινού χορού. Οι ψαλόμενες εδώ συνθέσεις εδραιώνουν και θεμελιώνουν αυτήν την προφορική παράδοση μέσα από την παρασήμανσή τους από τον Ματθαίο Βατοπεδινό.

Τα στοιχερά προσώμια των ένων τώρα και το δοξαστικό των ένων δεύτε φιλεόρτων το σύστημα. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου γράφει σχετικά. Ιδιοφύ σύνθεση του Ματθαίου το δοξαστικό των ένων στο μακρός κελές ποιητικό κείμενο του ύμνου. Μελισμένο κατά το ύφος του νέου στοιχεραρικού μέλους, με μικρή χρήση ορισμένων λίγο πιο αργών μουσικών θέσεων κατά το πρότυπο των εωθηνών του Αναστασιματαρίου του Ιωάννου Πρωτοψάλτου, παγιωμένη ψαλτική παράδοση την εποχή που γράφει ο Ματθαίος. Παράδειγμα που μας έχει κληροδοτήσει και ο Ιάκωβος Πρωτοψάλτης στο δοξαστάριό του, δοξαστικό 10ης Φεβρουαρίου, εις των στίχων «Δόξα σύντομο». Χαρακτηριστικές οι εξάρσεις στην τετραφωνία και στην επταφωνία άνω-πά του ήχου, αλλά και η χρήση των θέσεων του χρωματικού πλαγίου Δευτέρου για την νοηματική απόδοση του ποιητικού κειμένου. Τα μέλη ερμηνεύει και πάλι ο χορός των Βατοπαιδινών Πατέρων με τη διεύθυνση του διδάκτορα Γεώργιου Κωνσταντίνου. Αυτά όμως θα είναι και τα τελευταία μέλη της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Στην προηγούμενη μας εκπομπή, στα πλαίσια αυτής της εισαγωγής που κάνουμε για το μυστήριο του γάμου, μιλήσαμε για τον άνθρωπο ως πρόσωπο μέσα στο γάμο, για τον άνθρωπο ως κατά χάριν αγάπη και για το γάμο ως κοινωνία ανθρώπων. Τώρα σιγά σιγά, πιστεύω να προλάβουμε σήμερα σε αυτή την εκπομπή την επόμενη, να μπούμε στις ακολουθίες των δαχτυλιδιών, του αραβώνα που λέμε και αυτή του στεφανώματος, του γάμου. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ένα ζευγάρι σήμερα ερωτεύεται, τα φτιάχνει που λέμε, αλλά δεν σκέφτεται καμία δέσμευση, απλά ζει αυτό τον έρωτα για να περάσει καλά. Πάρα πολύ κόσμος το κάνει αυτό. Τι θα λέγατε σε αυτό το ζευγάρι?
3: Θα έλεγα ότι κάθε πράγμα που είναι εφήμερο είναι καταδικασμένο εις θάνατο. Και μια σχέση και μια κοινωνία ανθρώπων που είναι χτισμένη εξ αρχής σε μια εφήμερη σχέση και πρόσκαιρη διάσταση, αυτή καταλήγει σε θάνατο, θα τελειώσει αυτή. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να χαρεί πραγματικά, ούτε να αναπαυθεί σε πρόσκαιρα και εφήμερα πράγματα. Δεν θα ανακαλύψουν αυτό που θέλουν μέσα στη σχέση αυτή, διότι η σχέση αυτή θα τους δώσει αυτό που θέλουν όταν είναι Χριστό, όταν έχει αιώνια διάσταση, όταν είναι στις πραγματικές διαστάσεις που αναπαύουν την ψυχή του ανθρώπου.
2: Αυτά τα παιδιά όμως δεν θεωρούν ότι αυτή η σχέση είναι εφήμερη με την έννοια που το καταλαβαίνουν, όχι με την πνευματική έννοια. Άρα πώς τα εξηγούσατε, τι είναι εφήμερο?
3: Όταν ένα πράγμα το ξεκινάς με μεγάλες προσδοκίες και μετά τελειώνει με απογοήτευση ή με αίσθηση ότι δεν είναι τελικά αυτό το οποίο ήθελα και κάνω κάτι άλλο του ιδίου θέματος και φτιάχνω μια άλλη σχέση και τελειώνει και αυτή με τον ίδιο τρόπο και πάμε για την επόμενη και την επόμενη, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το ευγενές και ωραίο αίσθημα της αγάπης δεν θα υπάρχει. Θα χαθεί μέσα στην πορεία των εφήμερων σχέσεων.
2: Εσείς τώρα, με την εμπειρία σας ως πνευματικός, έχετε δει περιπτώσεις που να αρχίσουν κάποιες τέτοιες εφήμερες σχέσεις αλλά να κρατήσουν?
3: Μπορεί να γίνει και αυτό πράγματι. Μπορεί να αρχίσει κανείς μια σχέση έτσι απλά και χωρίς τίποτα το περισσότερο, αλλά στην πορεία να ανακαλύψει ο ένας τον άλλο σωστά και καλά και να ανακαλύψει και το πραγματικό σκοπό του γάμου και τη σχέση των δύο φίλων και να ζήσουν πράγματι όπως θέλει ο Θεός.
2: Άρα μπορούν, έστω και αν ζήσουν κάποια χρόνια έτσι, κάποιοι να το καταλάβουν και να γυρίσουν.
3: Ο Θεός δεν κλείει ποτέ την πόρτα του σε κανέναν άνθρωπο. Αλλά δεν είναι καλό πράγμα ο άνθρωπος να είναι τυχοδιώχτης. Να ξεκινά πράγματα και όπου βγουν και ό,τι γίνει. Δεν είναι καλό πράγμα. Είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να έχει γνώση και όραμα για αυτό το οποίο κάνει. Να έχει ένα όραμα, να ξέρει τι θέλει, τι ζητά και τι είναι αυτό το οποίο έχει πραγματικά ανάγκη ο ίδιος.
2: Άρα λοιπόν, πείτε μας λίγο, τι είναι ο αραβώνας? Θα μιλήσουμε για την ακολουθία σε λίγο. Οι περισσότεροι θεωρούν τον αραβώνα ως γάμο. Δηλαδή αραβωνιάζονται για να ετοιμαστούν για το γάμο, μπορούμε να το πούμε έτσι, που αυτό μπορεί να είναι και να πάει και χρόνια. Δηλαδή να φτιάξουν το σπίτι τους, να ετοιμάσουν τις διαδικασίες και όλα αυτά. Ποια είναι η διαφορά του αραβώνα με το γάμο?
3: Ο αραβώνας είναι η προετοιμασία για τον γάμο. Αλλά αυτή η προετοιμασία δεν είναι αόριστη και επάπειρο. Έχει κάποια όρια. Διότι όταν ο αραβώνας μακροχρονίσει, φθείρει την σχέση. Και δεν προχωρά η σχέση, ας πούμε, μέσα σε πνευματικό ορίζοντα. Και ο αραβώνας είναι η ευλογία του Χριστού και της Εκκλησίας σε αυτά τα νέα παιδιά να γνωριστούν, να έχουν μια επίσημη παρουσία ανάμεσα στην κοινωνία, να συνοδεύει ένα τον άλλο, αλλά δεν είναι ακόμα ο γάμος. Δεν ήρθε η ώρα του στεφανώματος. Είναι μια απαραίτητη και κοινωνικά και πνευματικά στάση ζωής απέναντι στον άλλον άνθρωπο τον οποίο καλείσαι να γνωρίσεις και να δεις αν αυτός θα είναι ο σύζυγός σου στην πορεία της ζωής σου. Αλλά αυτό είναι, έχει περιορισμένα όρια για να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα.
2: Γέροντα, θα δούμε την πνευματική διάσταση αναλυτικότερα, αλλά έχουμε πολλές περιπτώσεις που το ζευγάρι αραβωνιάζεται και πνίγεται μέσα σε αυτές τις πρακτικές διαδικασίες. Θυμάμαι δηλαδή μια φίλη γνωστή, η οποία 8 μήνες έψαχνε να βρει τον νηφικό της.
3: Όταν τα πράγματα δεν λειτουργούν σωστά, τότε γίνονται όλα άγχος. Δυστυχώς μπήκαμε σε μια κοσμικευμένη αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Ο κοσμικός τρόπος ζωής κάνει πράγματα επουσιώδη σε ουσιώδη και τα ουσιώδη τα υποτιμά και τα κάνει επουσιώδη. Σίγουρα θα γίνει μια κοπέλα νύμφη. Θα ψάξει να βρει τον νυφικό που της αρέσει, ασφαλώς. Αλλά μην της γίνει άγχος αυτό το πράγμα και 8 μήνες να μην βρίσκει τίποτα. Και να τραβά και να τραβά ο αραβώνας και να μην τελειώνει και να ζουν σαν σύζυγοι κανονικά και τότε τι νόημα έχει πλέον ο γάμος και το στεφάνωμα και όλα τα υπόλοιπα.
2: Τι μαθαίνουμε στον αραβώνα και τι μαθαίνουμε στο γάμο?
3: Στον αραβώνα μαθαίνουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Να ανακαλύπτουμε τον άλλον άνθρωπο όπως είναι και τον εαυτό μας ακόμα σε σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Είναι μια εξιχνίαση και του εαυτού μας πρωτίστως και του άλλου ανθρώπου. Και με ένα σεβασμό και με μια πολύ προσεκτική συμπεριφορά και σχέση θα δούμε εάν μπορούμε να ζήσουμε με τον άλλον άνθρωπο.
2: Γιατί όμως να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό, γιατί στη λογική πολλών ανθρώπων, θα το πω όπως το έχω τώρα στο μυαλό μου, ότι μπορεί να έχει κάνει και πολλούς αραβώνες. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να δοκίμασε, βρήκε τον άνθρωπό του και λέει εμείς είμαστε καλά, αγαπιόμαστε και πάμε για γάμο. Πάμε, αρχίζουμε τη διαδικασία αυτή του αραβώνα, το πούμε έτσι. Όχι με τον τίτλο αραβώνα, με τον τίτλο της δοκιμασίας. Γιατί πολλοί δεν χρησιμοποιούν τη λέξη αραβώνα, λένε πάμε καλά, θα παντρευτούμε.
3: Ναι, συμβαίνει και αυτό. Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι ο αραβώνας έχει μια άνεση, μια ελευθερία. Εάν δει το ζευγάρι ότι δεν έχει προοπτική αυτή η σχέση τους, καλό είναι και καλύτερο είναι να την σταματούν εδώ. Παρόλο που δεν είναι αυτό επιθυμητό και καλό. Αλλά παρά να προχωρούν σε κοινωνία γάμου και να προκύπτουν και παιδιά μέσα στο γάμο και να γίνεται πιο δύσκολη μετά η διάσταση μεταξύ τους και με πολλά άλλα ανεπιθύμητα αποτελέσματα, καλό είναι στην διάρκεια του αραβώνος ο άνθρωπος να εξιχνιάσει και αν δεν μπορεί, να πει δεν μπορεί. Ξέρετε, ο αραβώνας, επειδή εμείς σαν μοναχοί το βλέπουμε και στη δική μας ζωή, είναι κάτι σαν τη δοκιμασία στο μοναχισμό. Έρχεται κάποιος να γίνει μοναχός, γίνεται δόκιμος. Ζει σαν μοναχός στο μοναστήρι, προσπαθεί να δει αν μπορεί να ζήσει, δοκιμάζει τον εαυτόν του και ίδιος, δοκιμάζεται και από τους άλλους πατέρες και ο ίδιος ο γέροντας μπορεί να του πει ότι αδερφέ μου, βλέπω ότι δεν πρέπει να συνεχίσεις ή ο ίδιος να καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Καλύτερα σταματά εδώ. Είναι μια περίοδος που τη δίνει και η Εκκλησία για να δοκιμάσει ο άνθρωπος, να μην πει ότι δεν ήξερα, δεν γνώριζα, ξαφνικά από τη μια μέρα στα λυμπήκα στο γάμο. Έχει την περίοδο του αραβώνα, η οποία είναι έλογος, είναι σε δεδομένα χρονικά διαστήματα. Και εκεί πρέπει να εξετάσεις, να ερευνήσεις.
2: Να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέτε ότι πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε ένα τον άλλον. Πολλοί θα πούνε ότι εγώ το σέβομαι τον άνθρωπο μου, τον αγαπάω. Τι σημαίνει να μάθουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο μέσα σε αυτή την πορεία της δοκιμασίας?
3: Να αφήνουμε χώρο στον άλλον άνθρωπο να εκδηλώνεται ελεύθερα, να εκδηλώσει τα συναισθήματά του, τον τρόπο σκέψης του, αυτό το οποίο τον απασχολεί, αυτό το οποίο τον εκφράζει, αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Μπορώ να πω ακόμα ότι και στον Αραβώνα πρέπει να γίνεται και μια επί τούτου δοκιμασία του άλλου ανθρώπου. Λέει ο Άγιος Ανής Κλίμακος για τους δοκίμους μοναχούς, να μην διστάσεις να δοκιμάσεις τον γέροντά σου, να τον εξερευνήσεις, να τον βάλεις σε μια δοκιμασία για να δεις αν πράγματι μπορεί να σε οδηγήσει εκεί που θέλεις και εκεί που πρέπει. Άρα και στον Αραβώνα είναι μια όμορφη και ωραία περίοδος που δοκιμάζεις και τον εαυτό σου, δοκιμάζεις και τον άλλον άνθρωπο. Να δεις πώς αντιδρά, πώς λειτουργά, πώς σκέφτεται, πώς αντιμετωπίζει τα διάφορα θέματα. Τι του αρέσει στην πραγματικότητα. Έχει ελευθερία να σου πει αυτό που θέλει. Μιλάει ελεύθερα, αποκαλύπτει τους λογισμούς του και τα διανοήματά του. Έτσι θα φανεί μέσα από την εμπειρία του Αραβώνος.
2: Όμως Γέροντα, έχει διάκριση, να το πω αλλιώς, έχει την πείρα, εννοείται και διάκριση, το ζευγάρι να μπορεί να διερευνήσει με αυτόν τον τρόπο που λέτε ο ένας τον άλλον. Ή θα γίνουν λάθη. Θα το δούμε και αυτοαναλυτικά, αλλά επειδή μπήκατε ήδη στο
3: μπορεί πέρα, να γίνουν λάθη. Μπορεί και να γίνουν και λάθη. Αλλά ακόμα και τα λάθη, ας πούμε, χρειάζονται. Ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Ας γίνουν λάθη. Ας γίνουν και φιλονικίες. Ας γίνουν και μικροκαυγάδες. Αυτά τα πράγματα, στην περίοδο του Αραβώνος, είναι σαν δοκιμαστήρια. Θα φανούν εκεί τα πράγματα. Καλύτερα να γίνουν τώρα και να φανούν οι άνθρωποι τώρα παρά μετά. Δεν σημαίνει με αυτό το λόγο που λέω ότι επιδιώκουμε την όξυση των σχέσεων. Αλλά να μην φοβόμαστε και τυχόν, ας πούμε, κρίση στη σχέση των ανθρώπων. Αυτές οι κρίσεις βγάζουν πολλά πράγματα στην επιφάνεια, τα οποία χρειάζεται να τα δούμε και τα επισημάνουμε για να τα θεραπεύσουμε ή να τα προλάβουμε ή για να τα γνωρίζουμε. Άρα μπορεί να γίνουν αρκετά πράγματα. Και όπως μπορούν να γίνουν και στην πορεία του γάμου. Αλλά ο άνθρωπος, εάν είναι συνετός και ζητά και τη βοήθεια του Θεού και έχει την καλή συνδρομή και συμβουλή των γονέων του, των φίλων του, του πνευματικού του πατρός, τότε μπορεί να τα αξιοποιήσει όλα αυτά και να βγάλει πολύ ωφέλιμα συμπεράσματα μέσα από αυτήν την περίοδο.
2: Πιστεύετε ότι αυτή η διαδικασία της διερεύνησης, εγώ ομολογώ ότι μέχρι τώρα δεν το βλέπαμε έτσι ως διαδικασία διερεύνησης, τώρα το ακούμε, βεβαίως οι πνευματικοί μας το λέτε, αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν το βλέπει ως διαδικασία διερεύνησης. Μήπως προκαλέσει ένα φόβο, γιατί ο άλλος που ετοιμάζεται να παντρευτεί, ας το πούμε, με τη λογική που υπάρχει μέχρι σήμερα, ας πούμε, στη σύγχρονη κοινωνία, σου λέει τι διερεύνηση, τώρα είμαστε ερωτευμένοι φουλ. Νομίζω ότι πάμε για να παντρευτούμε. Ναι. Υπάρχει φόβος αυτή τη διερεύνηση.
3: Υπάρχει φόβος και κίνδυνος να μπούμε μέσα στη διαδικασία του άγχους και της ανασφάλειας και να βάζουμε ερωτήματα και δοκιμασίες των άλλων άνθρωπων που δεν είναι δυνατόν να τις αποδεχθεί ή δεν πρέπει να τις ακούσει τώρα ή και ο τρόπος που λέγονται δεν είναι και καλός. Θυμάμαι μια φορά ένα παιδί που αραβωνιάστηκε, ήταν ευλαβής άνθρωπος και καλός, αλλά λίγο έτσι με πολύ ζήλο και άκρητο ζήλο και άρχισε να κουβεντιάζει με την αραβωνιαστικιά του ότι ήθελε να κάνει 12 παιδιά. Εκείνη παρικοβλήθηκε μόλις το άκουσε. Βέβαια όταν ήρθαν να μου το πούν του είπα ότι λάθος έκαμες. Δεν λες αμέσως αυτά τα πράγματα και... Φυσικό είναι μια κοπέλα με τα δεδομένα της εποχής να αισθάνεται πολύ μεγάλο βουνό μπροστά της άμα της βάλεις αυτά τα όρια και αυτά τα οράματα. Ξεκινάς με καλόν τρόπο, δηλαδή με φιλάνθρωπον τρόπο εξεχνιάζεις τον άλλον άνθρωπο. Καταλαβαίνεις τι πρέπει να πεις και τι δεν πρέπει να πεις. Καταλαβαίνεις τι πρέπει να ζητήσεις και τι δεν πρέπει να ζητήσεις. Και υπάρχουν και πράγματα που έρχονται στη συνέχεια μέσα από την εμπειρία και μέσα από την ηλικία. Γι' αυτό χρειάζεται οδηγός, ένας σύμβουλος καλός.
2: Τώρα, αντιστοίχως με αυτά που μας είπατε με το τι μαθαίνουμε στον Αραβώνα εισαγωγικά, πείτε μας και τι μαθαίνουμε στο γάμο.
3: Στο γάμο μαθαίνουμε να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας πλέον. Εκεί καταθέτουμε τα όπλα και παραδιδόμαστε στην αγάπη του αδερφού μας, του άλλου ανθρώπου, της συζύγου μας, του συζύγου μας, και εκεί μπαίνουμε μαζί ως ένας άνθρωπος μέσα στο πέλαγος αυτό της ευλογίας αλλά και του αγώνος της ζωής μας, με τα παιδιά μας, με όλα όσα προκύπτουν στην καθημερινότητά μας.
2: Μπορώ να πούμε, Γέροντα, ότι ο αραβώνας είναι η καλή προπόνηση και ο γάμος είναι ο μαραθώνιος.
3: Μπορούμε να το πούμε και αυτό με αθλητικούς όρους.
2: Και πείτε μας και το άλλο, γιατί λέγεται μυστήριο του στεφανώματος, τι ήταν στέφανα?
3: Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε εκεί που λέγει στέφεται ο δούλος του Θεού την δούλη του Θεού. Θα πω προκαταβολικά ότι βέβαια λένε οι πατέρες μας ότι έστεφαν τους νεονύμφους για να τους στεφανώσουν ως αθλητές οι οποίοι αγωνίστηκαν τον καλόν αγώνα της σοφροσύνης και της αγνότητας και έφτασαν στο έπαθλον του στεφανώματος της Θείας Χάριτος. Αλλά κάτι που μου κάνει εντύπωση εμένα, λέει στέφεται ο δούλος του Θεού την δούλη του Θεού τάδε, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, ο άνδρας στέφεται την γυναίκα και η γυναίκα στέφεται τον άνδρα. Αυτό σημαίνει ότι φοράει στο κεφάλι του άνδρας ο στέφανο τη γυναίκα του. Και η γυναίκα φοράει στο κεφάλι του στέφανο τον άνδρα της. Δηλαδή είναι αυτό το πολύτιμο έπαθλο, αυτό το χάρισμα, αυτό το δώρο που τους έδωσε ο Θεός. Ο ένας να ζει για τον άλλο. Και ο ένας να βοηθά τον άλλο στην πορεία του σε Χριστό. Είναι στέφανος του ανδρός η γυναίκα και της γυναικός. Ο άνδρας είναι ο στέφανός της, η τιμή της, η δόξα της. Ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει ο άνθρωπος.
2: Ευχαριστούμε μας το λέτε αυτό, γιατί και εγώ τώρα το κατάλαβα με αυτή τη μελέτη, ότι αυτοί οι συμβολισμοί είναι κάτι παραπάνω από απλοί συμβολισμοί.
3: Βέβαια δεν είναι συμβολισμοί, είναι πραγματικότητα. Μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε σύμβολα, έχουμε πραγματικότητα και τα σύμβολα εικονίζουν την πραγματικότητα. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία μας καθορίζει τα σύμβολα. Όχι τα σύμβολα έτσι για να μας πάνε σε κάποια ιδεολογία να πλύει.
2: Τώρα για την ακολουθία του αραβώνας, να το πω όπως απλά το καταλαβαίνω, τι νόημα έχει εφόσον είναι αυτό που μας είπατε, μια πορεία διερεύνησης, δοκιμασία, ζωκιμής κτλ, να διαβάζετε την ημέρα του γάμου, δηλαδή 10-15 λεπτά πριν την ακολουθία του στεφανώματος, και όχι παράδειγμα όπως παλαιότερα, τώρα δεν γίνεται αυτό, να διαβάζετε την ώρα που αποφασίζει το ζευγάρι να αραβωνιαστεί. Γινόταν τα παλιά χρόνια αυτό, αλλά τώρα η Εκκλησία αναγκαστικά φαντάζομαι το άλλαξε και το έφερε πριν την διαδικασία.
3: Τα παλαιότερα χρόνια και μάλιστα εδώ στην Κύπρο το κάναν ξεχωριστά. Αλλά επειδή αυτό μετά θεωρείται ως ιωνή γάμος, η Εκκλησία λίγο το απέσυρε και το επισυνάπτει στην ακολουθία του στεφανώματος. Παρά τα αυτά είναι κάτι που ευλογεί τον ζευγάρι, μας δίδει το νόημα αυτής της σχέσης της προκαταρκτικής, μας βοηθά να καταλάβουμε πόσο ο Θεός σε όλες τις φάσεις του ανθρώπου είναι παρόν, και μάλιστα θα δούμε στην ευχή τη μεγάλη που αναφέρει το δαχτυλίδιο που έδωσε ο πατέρας στον Άσο τον Υιό, οι πατριάρχες στις συζύγους τους κτλ, για να δείξει ότι αυτή η σχέση και αυτή η γνωριμία και αυτή η πορεία του ενός προς τον άλλο δεν είναι πράγματα που είναι αμεληταία από την Θεία Πρόνοια, αλλά όλα εντάσσονται μέσα στην πρόνοια της αγάπης του Θεού. Έχουν μια βαθιά πραγματικότητα. Είναι ευλογία που μας χρειάζεται.
2: Όταν λοιπόν το ζευγάρι, όπως είπαμε και πριν, ουσιαστικά ζει σε περίοδο γνωριμίας, θέλει να παντρευτεί, το έχει αποφασίσει, υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση, αλλά χωρίς να έχει ευλογηθεί με την ακολουθία του αραβώνα όπως γίνονταν παλιά, έχει ή δεν έχει τη σκέπη του Θεού αυτή η διαδικασία?
3: Όταν ο άνθρωπος ζητά από τον Θεό την ευλογία του και τη σκέπη του για τι κάνει, σίγουρα Θεός τον ευλογεί. Και τουλάχιστον κάποιοι ευσεβείς χριστιανοί κάνουν μια έτσι δέηση με τον ιερέα που ευλογεί τα μνήστρα και δίδεται μια επισημότητα, όχι αυτή η διακολουθία του Αραβόνου, αλλά κάτι άλλο πολύ μικρό. Και πολλά παιδιά φέρνουν τους Αραβόνες τους στην εκκλησία να τους ευλογήσουμε και να τους δώσουν στο ένα στον άλλο κτλ. Και όπως σήμερα επικρατεί που δίνουν ένα δαχτυλίδι πριν και τα λοιπά, κάνουν κάτι τέτοια. Πολλά παιδιά της εκκλησίας μας φέρνουν το δαχτυλίδι τους να το ευλογήσουμε πριν πάρουν το θάρρος να πούν στον άλλον άνθρωπο ότι του κάνουν πρόταση γάμου. Είναι κάτι που είναι ευλογημένο. Ο Θεός ευλογεί. Δεν αισθάνεται ο Θεός ότι τον περιφρονεί ο άνθρωπος. Ο Θεός είναι πατέρας. Και ψάχνει να βρει ευκαιρία να ευλογήσει τον άνθρωπο.
2: Είναι θέμα τυπικό της ακολουθίας. Εννοώ για το Θεό βεβαίως. Και ο Θεός πάλι μας λέτε ότι βλέπει την καρδιά του ζευγαριού.
3: Ναι, βλέπει την καρδιά του ζευγαριού και εάν υπάρχει καλή διάθεση, ο Θεός ευλογεί την προσπάθεια αυτή.
2: Είπατε για το όραμα του ζευγαριού. Θέλω λίγο να μείνουμε εκεί. Ποιο πρέπει να είναι το όραμα του ζευγαριού που μπαίνει στη διαδικασία αυτή τη δοκιμή. Μην πάμε στο γάμο. Το αρχικό όραμα, ας πούμε.
3: Σίγουρα για να μπει στη δοκιμασία αυτή σημαίνει ότι τον απασχολεί σοβαρά το γεγονός του άλλου ανθρώπου. Αισθάνεται ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι ο σύζυγός του. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα κάνει τα παιδιά του, την οικογένειά του. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τον βοηθήσει στην αιώνια σχέση του με τον Υφείο Χριστό. Και με αυτό το όραμα ξεκινά αυτή το ταξίδι του να μάθει τον άλλον άνθρωπο. Να τον μάθει όχι απλώς σαν ένα φίλο του, ούτε σε ένα γνωστό του, ούτε σε ένα συνεργάτη του, αλλά τον μάθει με αυτά τα προϋποθέσεις που είπαμε προηγουμένως.
2: Τις περισσότερες φορές αρχίζουμε με άλλο όραμα, ας πούμε στην καλή περίπτωση το όραμα αυτό που μας είπατε εσείς, και καταλήγουμε να αλλάζουν άρδινοι στόχοι. Και μέσα στον Αραβόνα και μετά ακόμη περισσότερο μέσα στο γάμο. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
3: Μου θυμίζεται ένα περιστατικό στο Γεροντικό που λέει ότι πήγε ένας μοναχός, αρχάριος νέος, να γίνει μοναχός και όπως συμβαίνει συνήθως ήταν έτσι έκπληκτος και ενθουσιασμένος με την παρουσία του γέροντά του. Αυτό μας το έλεγε συχνά ο Άγιος Εφραίμ στα Κατουνάκια. Και λέει του γέροντα, «Γέροντα, σε βλέπω σαν Θεόν». Του λέει, «Κάνε υπομονή, παιδί μου, και έχεις δρόμο ακόμα». Πέρασαν 3-4 μήνες. Του λέει, «Πώς με βλέπεις τώρα?» Του λέει, «Σε βλέπω, γέροντα, σαν άνθρωπο του Θεού». «Κάνε υπομονή και έχει ακόμα δρόμο». Μετά του λέει, «Σε βλέπω σαν άγγελο του Θεού». Περνά ο καιρός, του λέει, «Σε βλέπω σαν έναν καλόν άνθρωπο». Περνά ο καιρός, σε βλέπω σαν ένα συνηθισμένο άνθρωπο. Μετά του λέει, σε βλέπω σαν δαίμονα. Του λέει, τώρα είναι η ώρα που θα εργαστείς πνευματικά. Δηλαδή, και στο μοναχισμό υπάρχει ένα ενθουσιαστικό στοιχείο, το οποίο συν τον χρόνο προσγειώνεται, αλλά είναι και ο καλός τρόπος και τόπος να εργαστείς πνευματικά. Θα δεις τον άλλον άνθρωπο στην αρχή, βέβαια, με τον ενθουσιασμό του ερωτικού συναισθήματος. Αλλά θα τον δεις και στη συνέχεια και ως άνθρωπο, και ως δύσκολον άνθρωπο, και ως άνθρωπο με αδυναμίες και με πάθη και με ιδιαιτερότητες. Αλλά εκεί είναι η αξία. Εκεί είναι η αγάπη. Όχι όταν σου φαίνονται όλα καλά και ωραία να τον αγαπάς. Να τον αγαπάς ως άνθρωπο. Και αφού καταλάβεις ότι και εσύ είσαι το ίδιο άνθρωπος, θα καταλάβεις και τον αδερφό σου και θα τον αγαπήσεις και θα τον αγκαλιάσεις και θα τον βαστάσεις να πάτε ενωμένοι και αγκαλιασμένοι στη Βασιλεία του Θεού.
2: Τώρα βέβαια γέροντα, για να τελειώσουμε, σκέφτομαι στο μοναχισμό, το καταλαβαίνω αυτό να δεις τον γέροντά σου ως άγγελο, ως άνθρωπο και στο τέλος να το δεις ως δαίμονα, δεν ξέρω, εντάξει, για να το λέτε εσείς κάτι ξέρετε. Αλλά στο γάμο αυτά, σε αυτή τη διαδικασία, και πω εγώ στη γυναίκα μου ότι μετά από 20 χρόνια ξέρω, κατάλαβα ότι είσαι ένας δαίμονας και τώρα μεγάλη υπομονή. Τι γίνεται εκεί, θα το αντέξουμε αυτό, θα το αντέξουμε? Αυτό έχει διαλυθεί ήδη το πράγμα.
3: Μα ο σκοπός είναι να το ξεπεράσεις. Δηλαδή, και αν ακόμα φτάσεις εκεί, που στο μοναχισμό φτάνομαι πολλές φορές. Όχι πώς το θέλουμε, όχι πώς είναι η πραγματικότητα, ο γεροντάς μας δεν είναι δαίμονας. Αλλά ο πόλεμος που υφίσταται ο μοναχός είναι τέτοιος που μπορεί να τον παρουσιάσει και τον γέροντά του ακόμα σαν τον Νέρον, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος. Αλλά ο σκοπός είναι να αγωνιστείς για την αγάπη του Χριστού, να δεις τον αδελφό σου ως εικόνα Θεού και να καταλάβεις ότι αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον οδήγησε στα χέρια σου και σένα στα δικά του χέρια. Και μέσα από τις δικές του αδυναμίες θα δεις τις πολλές δικές σου αδυναμίες και θα καταλάβεις ότι εάν δεν μπορεί να τον βαστάξεις, δεν είναι γιατί ο αδελφός είναι δύσκολος, αλλά γιατί εσύ είσαι αδύνατος και εσύ πρέπει να δυναμώσεις. Ο αδελφός είναι καλός και είναι άγγελος. Εσύ πρέπει να γίνεις άνθρωπος του Θεού που να βαστάσεις το έτερο νήμιση, τον αδελφό σου.
2: Αναμένουμε, Γέροντα, την επόμενη εκπομπή να αρχίσετε να μας αναλύετε όλα αυτά πια μέσα από την ακολουθία του Αραβών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε, ξανά μαζί και σήμερα στο Ό,τι καλόν μια απάντηση σε ερωτήσεις που προσωπικά λαμβάνω πάρα πολλές φορές τόσα χρόνια μέσα στη σχολική τάξη. Ποια είναι η ερώτηση αυτή? Επιτέλους κύριε, τι δουλειά κάνει ένας μαέστρος, τι χρειάζεται? Ξέρετε, στο μάθημα της μουσικής πολλές φορές έρχονται τα παιδιά σε επαφή με μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες, τους δείχνω πράγματα, αναλύουμε πράγματα, καταλαβαίνουν τι σημαίνει να παίζει ένας πιανίστας, καταλαβαίνουν τι σημαίνει να παίζει ένας βιολονίστας. Αλλά ένας άνθρωπος, ο οποίος κουνά απλώς τα χέρια του και μάλιστα για αυτόν που δεν ξέρει με ακατανόητες κινήσεις, την ερώτηση αυτή, σας διαβεβαιώ, δεν υπάρχει μια χρονιά που τουλάχιστον μια φορά να μην την ακούσω. Πάνω σε αυτή λοιπόν την ερώτηση, η οποία είμαι βέβαιος ότι δεν αφορά μόνο παιδιά αλλά και πολλούς ενήλικες, στέκομαι και παίρνω αφορμή για να βρεθώ έτσι μαζί εδώ πέρα στα στούντιο της τηλεόρασης της Πεμπτουσίας με έναν μαέστρο. Συγχρόνως πολύ καλό συνθέτη, συγχρόνως πολύ καλό φίλο και συνεργάτη. Μαζί λοιπόν εδώ με τον Ελευθέριο Καλκάνη, μαέστρο στη Συμφωνική Ορχήστρα των Μουσικών Συνόλων του Δήμου της Αθήνας, μαέστρο επίσης στην νεοσύστατη Συμφωνική Ορχήστρα της Ιεράς Συνόδου. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να πάρω του μοναχικού αυτού ρόλου, γιατί δεν πάβει να είναι μοναχικός ο ρόλος, όλα τα όργανα, τα περισσότερα έχουν παρέα πάντα δίπλα τους, δεν ξέρω κι εγώ πόσα βιολιά, βιόλες, λίγα είναι τα μοναχικά όργανα, αλλά σίγουρα μόνος είναι ο μαέστρος. Λοιπόν, κύριε Καλκάνη, καλώς ήρθατε καταρχήν. Κάθε συζήτηση έτσι που βρισκόμαστε με διάφορες αφορμές, κυρίως είναι προσωπική και καρδιακή και μετά για αναμετάδοση, ίσως την κάνει και καλύτερη την εκπομπή μια τέτοια ατμόσφαιρα. Τι κάνετε εσείς πάνω σε ένα πόντιουμ, όπως λέγεται?
2: Καταρχήν, καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η χαρά επίσης είναι πολύ μεγάλη να βρισκόμαστε εδώ στα στούντιο της Πεμπτουσίας. Και ειδικότερα με εσάς, με τον οποίο συνδεόμαστε πολλά χρόνια. Έχουμε μια τεράστια διαδρομή.
1: Έτσι, μεγάλη ιστορία, πολύ.
2: Από την Ελλάδα μέχρι το εξωτερικό. Έχουμε πάει, έχουμε κάνει πράγματα μαζί, έχουμε γράψει μουσική μαζί, έχουμε γράψει έργα μάλλον μαζί. Έχω διευθύνει έργα τα οποία έχετε γράψει με την κυρία Χρυσούλα Τζιμούρη, εκλεκτή συνεργάτη και συνοδοιπόρο και εκείνη τώρα μαζί μα στο νέο εγχείρημα αυτό. Είναι η υπεύθυνη της χοροδίας και η οποία είναι από τις καταπληκτικότερες μαέστρους χοροδιών που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα. Θέλω να εκφράσω δημόσια, ας πούμε, τη μεγάλη μου εκτίμηση στο πρόσωπό της, όπως και στον κύριο Δεμελή, βέβαια, δεν είπα κάποια πράγματα.
1: Μια και το αναφέρετε, να πούμε ότι είναι τα τρία αυτά σύνολα, τα οποία πλέον βρίσκονται υπό την αιγίδα και την ευλογία της Ιεράς Συνόδου και προσωπικά του Αρχιεπισκόπου του κυρίου Ιερονίμου, του Μακαριωτάτου, του οποίου ήταν η δημιουργία των μουσικών συνόλων και προσωπική του επιθυμία. Και αν δεν υπήρχε προσωπική επιθυμία, δεν ξέρω στον τόπο αυτό, εάν δεν βάλει κάποιος προσωπικό μεράκι, αν γίνεται κάτι.
2: Τίποτα δεν γίνεται.
1: Έτσι, ωραίοι θεσμοί, πίσω από κάθε θεσμό υπάρχει κάποιος που έβαλε πλάτη. Έτσι είναι η δομή της ελληνικής κοινωνίας, ας το αποδεχτούμε. Αλλά και αυτό που γίνεται τώρα εδώ, που βρισκόμαστε, όραμα προσωπικό είναι του γέροντα Εφραίμ στο Βατοπέδι και από εκεί πέρα. Οι υπόλοιποι εμπνέονται και τρέχουν.
2: Έτσι.
1: Αλλά δεν τρέχεις χωρίς έμπνευση.
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι αντικειμενικά. Θέλω να πω όμως ότι η χαρά μου είναι τεράστια και το λέμε πρώτη φορά εδώ δημόσια, έτσι, που θα συνεργαστούμε τρεις, πιστεύω, κορυφαίοι στο είδος τους στη χώρα. Ο Γιώργος Δεμελής, η Χρυσούλα Τζιμούρη και εγώ. Δηλαδή, πραγματικά μου αρέσει, τους εκτιμώ αφάνταστα και η χαρά μου είναι τεράστια που θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα, γιατί πράγματι ο κόσμος έχει να ωφεληθεί και να ωφεληθεί εντός παρενθέσεως και να ακούσει τόσο δημιουργικά και πρωτότυπα πράγματα που πραγματικά θα φτιάξουμε.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα πραγματικά να τονίσω. ότι οι άνθρωποι, οι ακροατές μιας συναυλίας, οποιασδήποτε μουσικής, βλέπουν το τελευταίο στάδιο ενός Γολγοθά, μιας τεράστιας πορείας, που ίσως, και νομίζω το πιστεύετε και εσείς αυτό, το είχαμε ξανασυζητήσει, ίσως η τελική εμφάνιση είναι το λιγότερο που έχει να κάνει ένας μαέστρος. Ό,τι ήταν να κάνει, 80-90% το έχει κάνει.
2: Στις πρόβες.
1: Στις πρόβες. Εδώ πέρα ξεκινάτε, και ιδίως σε νεοσύστατες καταστάσεις όπως αυτή που συζητήσαμε τώρα, όταν ξεκινάμε από το μηδέν, όταν αρχίζει κανείς και έχει επίγνωση και ευθύνη του ότι πρέπει να βρω τον καλύτερο σε κάθε όργανο, τον οποίο θα κρίνω, τον οποίο θα οργανώσω.
2: Και θα είμαι και έντιμος και καθαρός στην κοινωνία απέναντι. Ότι διάλεξα και δεν με έβαλε κάποιος να πάρω τον κολλητό του και τον κολλητό του που παίζει δεν παίζει.
1: Μεγάλος κίνδυνος, αλλά γνωριζόμαστε όλοι, συνέλληνες είμαστε και ξέρουμε τι γίνεται. Ας πάρουμε όμως αυτό τον δρόμο.
2: Θα ήθελα να τονίσω κάτι εδώ πέρα. Στην Αθήνα, όποτε κάναμε ακροάσεις, από τον καιρό του Αβραμόπουλου μέχρι την τελευταία που ήταν ο Κακλαμάνης δήμαρχος, δεν πήραμε ούτε ένα χαρτάκι οι επιτροπές, ήμουνα σε όλες τις επιτροπές εγώ. Ήμουνα είτε μέλος, είτε πρόεδρος, είτε οτιδήποτε. Ένα χαρτάκι που να λέει:
1: πάρτε το.
2: Βάλε μου αυτό να ναι. Βάλε μου τον άλλον. Και αυτό οφείλω να το εκτιμήσω και να το αναφέρω και να το πω εδώ σε όλους τους δημάρχους που περάσανε. Αντίθετα σε άλλα οδεία που ήμουνα με δημάρχους και τα λοιπά, καλλιτεχνικός διευθυντής ή οτιδήποτε, πάντα έπαιρνα ας πούμε, τα φακελάκια. Πάρε αυτό να ναι, πάρε το. Να ναι και κάνει και δείξει.
1: Πάντως είναι και το τι κύρος εκπέμπει ο κάθε θεσμός προς την κοινωνία.
2: Βέβαια.
1: Έτσι. Δηλαδή το κύρος μερικές φορές δεν βρέχει από τον ουρανό, χτίζεται από τις προσωπικότητες.
2: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, να ακολουθήσουμε λιγάκι τον μοναχικό δρόμο, γιατί είναι μοναχικός δρόμος του μέσου.
2: Το αρχιμουσικού έχει πολλά κεφάλαια, θα τα πούμε όλα τώρα.
1: Ξεκινάμε σαν να στείλουμε, έτσι εδώ συζητάμε, να ξεκινήσουμε να στήσουμε μια συναυλία.
2: Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε ότι ο μαέστρος, ο αρχιμουσικός, γιατί λέγεται αρχιμουσικός, γιατί λέγεται μαέστρος, είναι δάσκαλος.
1: Ναι, σωστά.
2: Διρετόρε είναι στα ιταλικά. Και τέλος πάντων, ο αρχιμουσικός είναι εκείνος που σηκώνεται, έχει εκείνο το ραβδάκι που λέγεται μπακέτα ή μπατόνι οτιδήποτε, και με αυτό το πράγμα κάνει όλα τα θαύματα τα οποία κάνουν, αυτά που μπορεί να ακουστούν κάτω. Λοιπόν, ο στόχος που ξεκινάει ένας αρχιμουσικός είναι να μάθει σε βάθος το έργο του συνθέτη. Αυτό πρέπει να κάνει, δηλαδή πριν ξεκινήσει να κάνει η ορχήστρα πρόβες, πριν τίποτα, πριν μηδέν ας πούμε. Εδώ είναι το μηδέν που ξεκινάνε οι πρόβες, εμείς είμαστε αρκετά χιλιόμετρα κάτω. Και παίρνει ο αρχιμουσικός λοιπόν το έργο και το διαβάζει. Τι πρέπει να ξέρει ο αρχιμουσικός? Πρέπει να ξέρει την οργανογνωσία και το στήσιμο του κάθε οργάνου, πώς ηχεί το κάθε όργανο, τι κάνει. Γιατί βασικά κανονικά πρέπει να μπορεί να το διαβάσει χωρίς το πιάνο. Τι σημαίνει αυτό? Να βλέπει
1: και να ακούει.
2: Και να τα ακούει.
1: Να ακούει.
2: Έτσι, βλέπει, εδώ ακούει. Όπως γνωρίζουμε, τα μουσικά όργανα παίζουν καταρχήν σε διάφορα κλειδιά. Δεν παίζουν όλα στο κλειδί του σόλ, στο κλειδί του φα, παίζουν κλειδί φα, παίζουν κλειδί του ντο, παίζουν κλειδί του σόλ, παίζουν κλειδί άλλο του ντο.
1: Ίδιες νότες βλέπουν οι μουσικοί, δηλαδή να το κάνουμε κατανοητό, και άλλη νότα καταλαβαίνουν.
2: Μπράβο. Αυτό είναι και τρασπορταρισμένα. Δηλαδή ένα κλαρίνο μπορεί να είναι σύφεση, ένα κόρνο είναι φα. Ο αρχιμουσικός λοιπόν όλα αυτά μαζί με τα κρουστά τα βλέπει. Βλέπει τις μίξεις, καταλαβαίνει λοιπόν τις κεντρικές μελωδίες που είναι, τις δευτερεύουσες μελωδίες, και μετά βλέπει τους διπλασιασμούς. Έτσι λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, πρέπει να ξέρει πολύ καλή φόρμα για να μάθει και να δει πώς είναι η φόρμα του έργου. Η περισσότερα φόρμα σονάτα, λέμε τώρα για τα κλασικά.
1: Φόρμα, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, δηλαδή τι σχεδιάγραμμα ακολούθησε ο ίδιος ο συνθέτης ουσιαστικά.
2: Ακριβώς.
1: Ποιο ήταν, όπως είναι η πολυκατοικία, το σχέδιό του. Το χαρτί που ανοίγει και χτίζουμε.
2: Μπράβο.
1: Πριν όμως κάτι φτιάχνουμε.
2: Μπράβο. Οι κολόνες λοιπόν είναι οι αρμονίες. Ταυτόχρονα πρέπει ο αρχιμουσικός λοιπόν να τα καταλάβει αυτά. Δηλαδή, πώς παίρνει ο μηχανικός το έργο του αρχιτέκτονα, και ο αρχιτέκτονας σχεδιάζει, κάνει, δείχνει ράνι, αυτό, εκείνο, το ένα, και το παίρνει ο μηχανικός και λέει: εδώ θέλω τόσο βίδα, εδώ θέλω τόσο τσιμέντο, εδώ θέλω εκείνο να κάνω. Έτσι πρέπει ο αρχιμουσικός από πριν να το κάνει το έργο δικό του. Είτε διευθύνει μια όπερα, είτε μια συναυλία, είτε ένα κονσέρτο, οτιδήποτε διευθύνει, πρέπει το έργο να γίνει δικό του. Δηλαδή το μάθει πάρα πολύ καλά, σαν να το έχει γράψει εκείνος. Άρα ο αρχιμουσικός πρέπει να είναι και συνθέτης. Εκ των ουκάνευ. Αν ο αρχιμουσικός δεν ξέρει, δεν έχει βάθος και γνώσεις γύρω από αυτά τα πράγματα και ξέρει μόνο κινησιολογία, δεν γίνεται. Υπάρχουν πολλοί αρχιμουσικοί οι οποίοι μόνο κινησιολογία. Δεν έχουν το βάθος δηλαδή της μουσικής όσο θα έπρεπε.
1: Άλλωστε, εκεί κρίνεται και η διαφοροποίηση των τον μαέστρο.
2: Βέβαια, έτσι, τώρα πάμε λοιπόν να πούμε τώρα. Όταν λοιπόν το μάθει το έργο αρχιμουσικός καλά, πάει στην ορχήστρα και στο κεφάλι του μέσα έχει σχεδιάσει πώς θα κάνει τις πρόβες. Θα πει, τη μία μέρα κάνω έγχορδα, την άλλη μέρα θα μοιράσω τα έγχορδα βιολιά πρώτα, βιολιά δεύτερα, βιόλε, τσέλα, μπάσα, να μάθουν το έργο. Μετά πάμε στα πνευστά, μετά πάμε στα κρουστά, μετά. Αλλά ομάδα έρχονται και δένουν. Φανταστείτε πώς κάνει λάσπη, γαρμπίρι. Έτσι ακριβώς αρχίζει και πλάθει ο αρχιμουσικός όλα αυτά τα πράγματα. Πλάθει, φτιάχνει μέχρι την τελευταία μέρα που θα έρθει να κάνει τη γενική δοκιμή για να είναι όλοι έτοιμοι. Τι ακριβώς έχουν να παίξουν το βράδυ στην παράσταση. Το λέω γιατί η γενική δοκιμή είναι το πρωί και το βράδυ είναι παράσταση. Μετά στην παράσταση είναι εκείνος που τον κοιτάνε όλοι στα μάτια για να δώσει. Καταρχήν πρώτον το ρυθμό, το πιο βασικό. Αλλά πριν ξεκινήσει να δίνει το ρυθμό, δίνει την έκφραση. Ανάλογα πώς θα είναι το κομμάτι. Το κομμάτι τι έχει, είναι άγριο, είναι μαλακό, είναι γλυκό, είναι τρυφερό, είναι εκφραστικό, είναι περιγραφικό, είναι το οτιδήποτε. Με το που ξεκινάει πρέπει να έχουν δει τους μουσικούς, πρέπει να είναι κατευθείαν όλοι να έχουν καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο θέλει ο μαέστρος. Είναι χαρούμενο, είναι διασκεδαστικό, είναι ό,τι είναι. Και μετά θα έχετε παρατηρήσει όλοι, μιλάω για τους ακροατές μας, ότι ο αρχιμουσικός απευθύνεται στον κάθε μουσικό. Mm-hmm. Ο κάθε μουσικός έχει ένα μικρό σόλο, η κάθε ομάδα, είτε τα βιολιά είτε οι βιόλες, έχουν ένα σόλο, έχουν ένα σημείο που είναι πρώτη.
1: Έτσι,
2: έτσι είναι η πρώτη μελωδία δηλαδή. Εκεί επεμβαίνει ο αρχιμουσικός και αρχίζει και κινείται μαζί τους. Και υπάρχει το interactive, αυτό η
1: διάδραση,
2: η διάδραση των μουσικών μαζί με τον μαέστρο, που εκείνος παίρνει και εκείνοι παίρνουν και όλοι μαζί δημιουργούν αυτό που πρέπει να δημιουργήσουν. Είτε έχει ένα σόλο τσέλο, γυρίζω από εδώ γιατί από εδώ τα τσέλο. Είτε έχει ένα σόλο τσέλο, είτε έχει ένα σόλο κόρνο, είτε έχει ένα σόλο φλάουτο, είτε έχει ένα σόλο όμποε. Και όλοι μαζί η ορχήστρα ανεβαίνει και δείχνει. Προσέξτε τώρα να δείτε, όταν ο αρχιμουσικός λοιπόν, όπως είναι όρθιος, γυρίζει προς τα πρώτα βιολιά, επειδή ο κόσμος μοιραία τον παρακολουθεί τον αρχιμουσικό, κακά τα ψέματα, τσακ, γυρίζει στα βιολιά και εκείνοι καταλαβαίνουν, βλέπουν εκεί τη διείσδυση ότι γύρισε στα πρώτα βιολιά, άρα δίνει έμφαση και μοιραία το αυτή του πάει. Γυρίζει στη μέση, ανεβαίνει πάνω, είναι η χοροδία, διευθύνει τη χοροδία, δίνει δηλαδή, θέλω να πω, άλλος από κάτω, την εισπράττει αυτή τη διάδραση. Και όλοι μαζί στο τέλος βγάζουν αυτό το αποτέλεσμα, mm-hmm. το οποίο θεωρώ ότι πάντα θα είναι ένα υπέροχο αποτέλεσμα,
1: ναι.
2: το οποίο θα έχει δημιουργηθεί, δηλαδή δουλεύει, μέχρι να μπορέσει να τελειώσει το τέλος της παράστασης αυτό το πράγμα. Και γιατί λέμε ότι αυτό δεν ηχογραφείται, γιατί ο απόϊχος αυτού του πράγματος, όλο ό,τι η ηχοληψία και να κάνει, δεν είναι το ίδιο σαν να είναι το ζωντανό μέσα mm-hmm. στην παράσταση. Και αυτό που εισπράττεις, που ακούς και το μουσικός που λέει, ξεκινάει και αρχίζει και παίζει, ότι όλο αυτό είναι η μουσική, είναι μέσα στη μουσική όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm.
1: Με τι ορχήστρα είναι ευτυχισμένος ένας αρχιμουσικός? Δηλαδή, τι ποιότητα και τι προδιαγραφές πρέπει να έχει μια ορχήστρα για να δημιουργήσει στον αρχιμουσικό ασφάλεια και έμπνευση και καλή διάθεση? Φαντάζομαι είναι ωραίο πράγμα να παίζεις με μια καλή ορχήστρα. Αλλά τι σημαίνει για έναν αρχιμουσικό καλή ορχήστρα?
2: Καλή ορχήστρα καταρχήν σημαίνει καλή συνεργασία. Εκ των Λουκάνεφ ξεκινάμε ότι στην κάθε χώρα, στο κάθε σημείο, κάνουμε ακροάσεις, διαλέγουμε μουσικούς καλούς, πάμε και προηγουμένως, διαλέγουμε τους καλύτερους. Εννοείται ότι θα έχουμε πάρει ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε δηλαδή να περιμένουμε μια Πόρσε τη στιγμή που η πόλη διαθέτει ένα Nissan. Άρα θα κάνουμε δουλειά με τον Nissan. Και θα πρέπει να δουλέψει ο αρχιμουσικός έτσι με τους μουσικούς, ώστε να μπορεί να έχει το αποτέλεσμα, να ξέρει τη δυνατότητά τους για να μπορεί να βγάλει το αποτέλεσμα που πρέπει. Στοιχειωδώς ο κάθε μουσικός, δεν υπάρχει περίπτωση, έχει τα στοιχειώδη πράγματα για να είναι πρώτο όργανο ή πρώτο βιολί ή φλάουτο ή όμπο ή κόρνο σε μια ορχήστρα. Δεν είναι δηλαδή κάποιον ο οποίος δεν τον παίρνει στην ορχήστρα, δεν έχει δηλαδή.
1: Ναι, αλλά βρίσκεται κάποια στιγμή και οι ορχήστρες έτοιμες. Δεν μπορείτε να επιλέξετε, είναι αυτό.
2: Αυτό όταν έχω ορχήστρα έτοιμη, κινούμε με την ορχήστρα την έτοιμη. Ό,τι έρχεις, παίζεις.
1: Ναι, ναι.
2: Προσπαθείς να τους δώσεις την καλή σου διάθεση και παίρνεις από τους μουσικούς την καλή διάθεση. Αν τώρα ο άλλος μπορεί να παίξει τόσο, αυτό θα εισπράξεις. Και πρέπει να μπορείς να το αξιοποιήσεις αυτό που θα εισπράξεις. Mm-hmm. Πώς θα το αξιοποιήσεις, πρέπει να του δίνεις την ευκαιρία να τον θεωρεί σπουδαίο, να νιώθει και αυτό σπουδαίο για αυτό που κάνει, γιατί είναι σπουδαίο. Άσχετα πόσο ψηλά ή χαμηλά στο ελληνικό είναι, αλλά είναι σπουδαίο ένα να πάρει δηλαδή το όμποε και να παίξει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να παίξει. Δεν είναι τυχαίο, είναι, έχει δουλέψει, έχει κάνει, έχει δείξει. Όσο λίγο είναι ή μεγάλο, δεν έχει σημασία. Τώρα, όταν πα και διευθύνει μια άλλη ορχήστρα, ακόμη καλύτερη, είναι καλύτερα, όπω και ο μουσικό θέλει ένα καλύτερο αρχιμουσικό. Δεν θέλει ο αρχιμουσικό και ο μουσικό ένα στάνταρ αρχιμουσικό. Σου λέει, γιατί να μην έχω ένα καλύτερο, γιατί να μην έχω ακόμη ένα καλύτερο. Εντάξει, στι ορχήστρε όμω δεν έχει περιθώρια
1: να
2: πει αρχιμουσικού αλλάζουν, παίζουν με διάφορου. Δεν μπορεί εσύ να πει, εγώ δεν μου κάνει εμένα αυτό κλαρίνο. Τώρα θέλω ένα καλύτερο κλαρίνο να μου έρθει. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Μιλήσαμε για την ευτυχία τη δική σας, αλλά ήθελα να μου πείτε και αντίστροφα το ερώτημα. Με τι αρχιμουσικό αισθάνεται ευτυχισμένη μια ορχήστρα? Τι προσόντα περιμένει να δει από αυτόν τον άνθρωπο που διευθύνει? Τι εκτιμούν οι μουσικοί?
2: Εκτιμούν καταρχήν τη γνώση. Γιατί υπάρχουν αρχιμουσικοί που δεν έχουν τη γνώση που χρειάζεται. Τη στοιχειώδη γνώση του αρχιμουσικού, αυτό εννοώ. Εκτιμούν τη γνώση. Δηλαδή, όταν βλέπουν ένα αρχιμουσικό που ξέρει το όργανο τους, θα του πούνε κάτι που ξέρει, είναι να μιλήσει για τη γλώσσα τους με το τρασπορτό, με τις αναπνοές, με το που θα είναι μαρκάτο, που είναι εδώ, είναι στα κάτω, εδώ κάνεις έτσι. Ναι, αυτή η νότα δεν είναι καλή. Είναι, μπορεί να επέμβει και να τους εξηγήσει και να τους πει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Που να τους βάλει σωστά, ας πούμε, μέσα, που να τους δώσει μια ωραία ατμόσφαιρα, να τους δώσει μια σιγουριά ότι είναι σταθερός, ότι ξέρει το έργο, ξέρει τα τέμπη. Δεν είναι τη μία έτσι και την άλλη αλλιώς, με όλα αυτά τα πράγματα. Και όσο πιο σταθερός και όσο πιο φήμη έχει, γιατί είναι και η φήμη που μετράει, όσο πιο φήμη έχει ο αρχιμουσικός, τόσο πιο καλά και ευτυχισμένη νιώθουν οι μουσικοί.
1: Πάντως η φήμη, ιδίως στα δικά μας, να το πω έτσι, τα επαγγελματικά, γιατί κατά κάποιο τρόπο επαγγελματικά με τη μουσική, έστω και από άλλο τομέα, εγώ είμαι, αλλά ήθελα να σας πω το εξής. Η φήμη ποτέ δεν έχει μεγάλη διάρκεια αν είναι fake φήμη. Έτσι δεν είναι? Η φήμη κερδίζεται, χτίζεται.
2: Βέβαια.
1: Έτσι.
2: Ναι, εννοείται αυτό. Δηλαδή η εκτίμηση, όλο αυτό αποκτιέται με τα χρόνια, με την εμπειρία και με την αξία ενός αρχιμουσικού. Δηλαδή, ένας τεράστιος αρχιμουσικός που είχε πάντα, που είχε η Ελλάδα, ήταν ο Δημήτρης ο Μητρόπουλος.
1: Τον γνωρίσατε?
2: Όχι.
1: Όχι, έλεγα μήπως έχετε παραστάσεις έτσι λιγάκι από...
2: Τίποτα, δυστυχώς. Δυστυχώς. Αυτή η χώρα λοιπόν τον απέτρεψε και έφυγε στο εξωτερικό. Είναι ένα παράδειγμα που να πω, δηλαδή δεν τον δεχόντουσαν οι μουσικοί, τον θέλανε όταν ήταν στη χώρα. Ήταν ένας σπουδαίος πιανίστας και σπουδαίος τυμπανίστας κιόλας. Όταν πήγαινε λοιπόν, ας πούμε, στην τότε κρατική ορχήστρα, δεν τον αφήνανε να παρακολουθήσει ούτε πρόβα, τίποτα. Έγιναν λοιπόν τα πράγματα, έτσι και έφυγε στο εξωτερικό, πήγε στην Αμερική. Πήγε, πριν πάει, εκεί ξεκίνησε κιόλας, χρειάστηκε, ήταν μια μεγάλη πιανίστρια, η οποία σε μια μεγάλη ορχήστρα της Γερμανίας θα έπαιζε το δεύτερο κονσέρτο Προκόφιεφ για πιάνο και ορχήστρα, θα το διεύθυνε από το πιάνο αυτή τη συγκεκριμένη. Κάτι έγινε, δεν έγινε η παράσταση. Του λέει, είχε ένα μάνατζερ, του λέει: υπάρχει αυτό το πράγμα του Μητρόπουλου, μπορείς να το κάνεις. Δύο-τρεις μέρες πριν, φανταστείτε και. Βέβαια, λέει. Πήγε, το έκανε με τεράστια επιτυχία και έγινε ο χαμός. Από εκεί, βέβαια, ξεκίνησε τη τεράστια καριέρα του στην Αμερική. Πήγε στη Μινεάπολη, όπου έμεινε πάρα πολλά χρόνια και έφτασε να διευθύνει μετά την Συμφωνική της Νέας Υόρκης, έφτασε στο πόντιουμ της Νέας Υόρκης, τρία χρόνια. Μετά στην σκάλα του Μιλάνου, που εκεί πέθανε κιόλας. Λοιπόν, ο Μητρόπουλος ήταν ο μαγικότερος μουσικός, δηλαδή τον εκτιμάνε παντού. Εγώ είχα πάει στη Βιέννη μια φορά, θυμάμαι σαν τώρα, σε ένα μαγαζί, σε ένα σκοπολείο. Και μόλις είπα Έλληνας αρχιμουσικός, και λέγανε, είπανε Μητρόπουλος, είσαι απόγονος του Μητρόπουλου, και λες και ήμουν κάποια μεγάλη προσωπική.

0: λέει τάδε και του λέει στο τάδε σημείο είναι εντόφυσικό. Δηλαδή για να καταλάβουμε το μεγαλείο αυτού του μουσικού εγκέφαλου. Ναι, γύρισε εδώ πέρα με μεγάλες δόξες και με τεράστιες δόξες και δυστυχώς του έκανε βροχή το Ηρώδιο.
1: Ναι, ναι, ήταν.
0: Και δεν μπόρεσε να. Με την Συμφωνική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης, έτσι. Ναι. Τεράστια πράγματα.
1: Μια και αναφέραμε τον Μητρόπουλο από τα λίγα βίντεο που υπάρχουν. Υπήρχε ένας τεράστιος σωματικός κόπος την ώρα που δίφθηνε. Δηλαδή όλο το σώμα βρισκόταν σε μια απίστευτη εγρήγορση.
0: Ενέργεια.
1: Είναι τρομερό.
0: Όντως.
1: Δηλαδή ήθελα να ρωτήσω έτσι λιγάκι από αυτή τη σκοπιά. Είναι κοπιώδες το επάγγελμά σας?
0: Πολύ.
1: Ξοδεύεις.
0: Δηλαδή ξοδεύεις πολύ ενέργεια. Ναι. Είναι τρελό πράγμα αυτό. Και έτσι και το ζεις κιόλας και είσαι και μανιώδης με τις κινήσεις όπως ήταν και ο Μητρόπουλος, ας πούμε, και υπερβάλλον δηλαδή πολλές φορές. Αλλά ήταν αυτό που πρέπει. Είναι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει. Είναι πολύ μεγάλη κούραση.
1: Ναι.
0: Και μετά από μια παράσταση, εγώ δηλαδή. Μετά από μια παράσταση δυνατή, δύσκολη κτλ., τουλάχιστον 5 μέρες θέλω τίποτα. Γιατί μετά ακριβώς είναι που βγαίνουν όλα.
1: Βγαίνει ο κόπος, ε.
0: Όλα.
1: Καλά, είναι και η έννοια πάντοτε. Είναι και η έννοια, είναι πολύ.
0: Είναι πολύ μεγάλη πίεση και η κούραση. Ναι. Μετά θέλει δηλαδή αρκετό χρόνο να ξεκουραστείς για να νιώσεις ξανά πάλι, ναι, στη φυσιολογική σου κατάσταση.
1: Ήθελα να ρωτήσω και κάτι για το απ' έξω. Μια και αναφέραμε τον Μητρόπουλο με την εκπληκτική του μνήμη. Η μνήμη είναι εργαλείο για έναν αρχιμουσικό?
0: Είναι ένα πρόβλημα. Πείτε μου ολοκλήρως.
1: Αν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα το προτιμούσατε να το είχατε σε ένα προσόν που σας έχω δει να διευθύνετε επανειλημμένως έτσι απ' έξω, αλλά γενικά αισθάνεται ο μουσικός, ο αρχιμουσικός, το να ξεφυλίζει ένα τεράστιο βιβλίο όπως έχουμε δει μπροστά μας. Αυτό επιβαρύνει το έργο καλύτερα απ' έξω?
0: Να σας πω, εάν είσαι ας πούμε με τη δυναμική του Μητρόπουλου που ήξερε και την παραμικρή νότα του έργου, δηλαδή τι ακριβώς παίζει το βιολί, το κλαρίνο, το φλάουτο, όλη την παρτιτούρα την ήξερε, να πας στιγμή και απ' έξω, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα προσόν. Δηλαδή αυτό λέγεται φωτογραφική μνήμη.
1: Και νομίζω είναι και για τους σολίστες το ίδιο.
0: Ναι, και για τους σολίστες και για πολλούς. Είναι ένα πρίκισμα, που, ένα ταλέντο που χαρίζει, ένα χάρισμα που κάνει ο Θεός. Που δίνει ο Θεός σε κάποιους ανθρώπους, όπως είναι και το απόλυτο αυτή, για να πούμε κάποια άλλα μουσικά πράγματα. Αλλά ο κάθε ένας μουσικός έχει τα δικά του συν και πλην. Δεν σημαίνει ότι η παρτιτούρα, υπάρχει πρόβλημα με την παρτιτούρα ή με το απ' έξω. Εντάξει, έχεις μία άνεση, έχεις μία διαφορετικότητα. Μπορείς και κινείσαι πιο καλά με τους μουσικούς ή εκφράζεσαι πιο καλά ενδεχομένως με τους μουσικούς, αλλά και πάλι. Ο καθένας έχει βρει τη φόρμα του.
1: Εσείς στην ορχήστρα υπήρξατε πριν γίνετε μαέστρος, έτσι δεν είναι?
0: Αυτή την ορχήστρα όχι.
1: Όχι, όχι, όχι. Υπήρξατε ως
0: μουσικός.
1: Μουσικός.
0: Ναι, βέβαια, σε πολλές ορχήστρες. Και στούντιο και ορχήστρες και τα πάντα γενικά.
1: Αυτό που θα σας ρωτήσω περισσότερο έχει να κάνει με το να αφήσουμε έτσι μια γνώση, ένα μήνυμα για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική, αλλά ποια ήταν η δικιά σας πληροφόρηση ότι κάνετε για μαέστρος? Ήταν μια επιθυμία? Ήταν μια δυνατότητα που σας την υπέδειξε ένας άνθρωπος? Ήταν ένας πόθος να βρεθείτε εκεί που βλέπατε εσείς ως μουσικός κάποιος να διευθύνει? Ποιο ήταν το βασικό?
0: Ωραία.
1: Ή μια μίμηση κάποιου ανθρώπου που εκτιμούσατε?
0: Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ πριν γίνω αρχιμουσικός, τελείωσα όλα τα μαθήματα των ορτέρων θεωρητικών και ήμουνα συνθέτης. Είχα τελειώσει δηλαδή τη σύνθεση. Έκανα ενορχήστρωση μετά. Μετά κατάλαβα τι είναι όλα αυτά τα πράγματα και δεν μου φτάναν όλα αυτά. Ήθελα κάτι άλλο ακόμη.
1: Α.
0: Και έτσι ήταν η δίψα αυτή που ήθελα, η διεύθυνση ορχήστρας. Ξεκίνησα με το να θέλω να διευθύνω μόνο τα δικά μου πράγματα, ενορχιστρώσεις, έργα κτλ. Γιατί όσες φορές μου τα είχαν διευθύνει άλλοι, δεν ήταν το αποτέλεσμα εκείνο το οποίο ήθελα. Και μετά δοθήκανε ευκαιρίες με μικρά σύνολα στην αρχή, με λίγο μεγαλύτερα άλλα. Και μετά να μπορέσω να διευθύνω μια ορχήστρα και να εξελιχθώ πάνω σε αυτό το.
1: Πάντως είναι μια δεξιότητα, είναι μια τεχνική. Διδάσκεται το να γίνει μαέστρος κάποιος, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, υπάρχουν σχολές και εγώ είμαι καθηγητής διεύθυνσης ορχήστρας.
1: Σωστά. Η πρώτη σας σπουδή ήταν εδώ, στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έφτασε όμως. Θελήσατε και το κάτι περισσότερο.
0: Ήθελα και το κάτι περισσότερο. Ήθελα τις γνώσεις. Έκανα και πολλά master classes με καθηγητές από το εξωτερικό, ο καθένας το είδος του, δηλαδή

0: με έναν καθηγητή που είχε ειδικότητα στην όπερα, με έναν Ιταλό καθηγητή ο οποίος είχε ειδικότητα σε διάφορα πράγματα που έχουν οι Ιταλοί, με έναν Αμερικάνο, με έναν Γάλλο. Έκανα διάφορα πράγματα και που ήθελα να έχω για να μπορέσω να διευθύνω όλα τα έργα και σε όλα τα. Δηλαδή, ο κάθε καθηγητής σου δίνει κάτι. Δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα ότι είναι πανάκι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ να σου πω, εδώ θα το διευθύνεις έτσι, δεν έχει να κάνει. Εγώ πρέπει να σου πω πώς ακριβώς θα το νιώσεις, να σε βοηθήσω να το νιώσεις και να το κάνεις δικό σου. Είναι όπως, δηλαδή, κάποιος, για να το πω πολύ λαϊκίστικα και απλά, όταν βλέπεις έναν τραγουδιστή και μιμείται τον άλλον και ακούς, ας πούμε, αυτόν και είναι ίδιος με αυτόν, αν λες, τι γίνεται. Αλλά όταν βλέπεις ένα τραγούδι, μια άρια, ένα οτιδήποτε και το κάνει με ένα δικό του τρόπο, αυτό έχει ουσία. Έτσι είναι και ο μαέστρος. Παίρνεις τις γνώσεις, παίρνεις τις τεχνικές, δηλαδή βλέπεις και λες, αυτός έχει φοβερή τεχνική. Τι σημαίνει αυτό το φοβερή τεχνική, να κάνω μια εδώ, μια μικρή ιδέα. Σημαίνει λοιπόν ότι μπορεί να έχει το ρυθμό πάνω του και την έκφραση πάνω του και να μπορεί να κάνει δύσκολα πράγματα είτε εύκολα και να μην χάνει, να μην αποπροσανατολίζεται, να μπορεί να είναι focus εκεί πέρα που πρέπει και focus στο έργο. Αυτό σημαίνει να έχει μια καλή τεχνική. Καλή τεχνική διεύθυνσης είναι να έχει, καταρχήν, να μην φεύγει καθόλου από τον προορισμό του. Από την αρχή, από το τέμπο που ξεκινάει μέχρι το τέμπο που θα τελειώσει. Πώς θα το παραλάβει, πώς θα το παραδώσει. Και στη μέση τι ακριβώς θα κάνει. Πώς θα κάνει τα ανοίγματα. Πώς θα τα φέρει να είναι τόσο φυσιολογικά. Πώς θα κάνει γκρεσέντα. Πώς θα κάνει γκρεσέντα. Πώς θα κάνει τα πιανίσιμα. Πώς θα τα φέρει όλα να τα καταλάβουν. Όμως εκεί να είναι πολύ ωραία, να είναι πολύ απλά δομημένα και να είναι πολύ ωραία στη ροή τους. Εντάξει, αυτά είναι κομμάτια της τεχνικής, ας πούμε.
1: Στα χέρια σας έχετε ανθρώπους υποψήφιους μαέστρους, έτσι δεν είναι?
0: Έχω, ναι.
1: Είναι πολλοί, έρχονται άνθρωποι.
0: Εγώ δεν έχω πάρα πολλούς.
1: Καταρχήν, παίρνετε ανθρώπους με τι προϋποθέσεις? Πρέπει να έχουν τελειώσει κάτι. Το λέω για να βοηθήσουμε λίγα και αυτούς που ακούνε. Ναι, ναι. Τι γίνεται, ο δρόμος αυτός, πώς περπατιέται?
0: Εκείνο που λέει λοιπόν το Υπουργείο, υπάρχουν πολλοί που θέλουν να γίνουν, που έχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, την αγάπη και την επιθυμία να γίνουν μαέστροι, γιατί θέλουν να μπουν σε μια ορχήστρα και να δημιουργήσουν. Δεν λέω να είναι από πάνω και να είναι αφεντικά, δεν είναι έτσι. Ο αρχιμουσικός πρέπει με τους μουσικούς μαζί να δημιουργεί. Είναι ένα πακέτο. Είναι μαζί. Όλοι μαζί πρέπει να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα. Οραματίζεται ο συνθέτης, το παίρνει ο μαέστρος, το φτιάχνει λίγο στο μυαλό του και όλο μαζί πρέπει να βγει επάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και με τις σχέσεις και να βάλει και ο μαέστρος μερικά πράγματα να μπορέσει. Λοιπόν, τι χρειάζεται τώρα, τι λέει το Υπουργείο? Το Υπουργείο λέει ότι πρέπει να έχει τα αναγκαία θεωρητικά, δηλαδή να έχει τελειώσει τουλάχιστον μέχρι αντίστοιξη. Και να είναι είτε πιανίστας, είτε δηλαδή διπλωματούχος, πτυχιούχος, είτε όργανο της συμφωνικής ορχήστρας. Και να έχει και προϋπηρεσία στην ορχήστρα είναι πολύ σημαντικό. Εκεί βλέπει δηλαδή μέσα, γιατί καταλαβαίνει, αυτό φαίνεται, ότι έχει ζήσει την ορχήστρα και ξέρει και πώς γίνεται η ζύμωση μεταξύ των μουσικών.
1: Εσείς βλέπετε ανθρώπους που λέτε αυτός είναι φτιαγμένος για μαέστρος?
0: Ναι, έχω δει κάποια παιδιά νέα, ένας μαθητής μου ήταν πάρα πολύ καλός, έφυγε στο εξωτερικό, πήγε στην Αμερική να σπουδάσει. Εδώ έχω 2-3 μαθητές που ο καθένας έχει το δικό του ταλέντο, τη δική του τάση, τη δική του αισθητική. Όλα αυτά είναι προσόντα που θα δείξει, γιατί, εντάξει, εγώ δεν είμαι και κανένας καθηγητής που έχω 10 χρόνια, πρόπερση ξεκίνησε αυτό η διδασκαλία και η άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Εντάξει, δεν είναι και πολλά χρόνια που είναι η Διεύθυνση Ορχήστρας κιόλας.
1: Είναι ανδρικό επάγγελμα?
0: Τώρα σιγά, όχι βέβαια.
1: Όχι,
0: Αλλή μόνο σιγά.
1: Πάντως, λίγο σπάνιο να δει κανείς μαέστρο.
0: Γιατί κομπλάρουνε, όχι γιατί δεν ξέρουνε, δεν θέλουν. Δηλαδή, εγώ είδα μια κοπελίτσα τις προάλλες εκεί πέρα σε ένα οδείο που διεύθυνε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν μαέστρος μιας χοροδίας.
1: Χοροδία έχει πολύ και πολύ καλές κυρίες.
0: Αυτή διευθύνει και ορχήστρες, αλλά την έχω δει δηλαδή που διευθύνει και την Ορχήστρα Θεσσαλονίκης κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν πλέον πολλά κορίτσια που διευθύνουν και καλά και δεν αποτελεί αντρικό προνόμιο.
1: Όχι.
0: Καμία σχέση. Εντάξει, δηλαδή πιο παλιά ναι ήταν έτσι. Ήταν αλλιώς οι προϋποθέσεις.
1: Ήταν και οι κοινωνικές έτσι.
0: Δηλαδή, πριν τον προηγούμενο αιώνα και πιο πριν, έμπαινε ο μαέστρος μέσα και ήταν δικτάτορας δεν είναι αυτή, δεν υπάρχει τώρα αυτή η λογική, δεν μπορεί να αυτό το πράγμα να λειτουργήσει. Θέλει συνεργασία.
1: Θέλει συνεργασία. Πέστε μου και ένα αποθυμένο σας. Τι ακόμα δεν έχετε διευθύνει που το περιμένετε πώς και πώς?
0: Να, τίποτα.
1: Όλα.
0: Αυτά που ήθελα να κάνω τα έχω κάνει.
1: Μεγάλη δουλειά. Μεγάλη δουλειά, αλλά πολλά. Με ένα μειονέκτημα δεν δίνει κανείς στόχο για τα επόμενα.
0: Όχι, έχω κάνει πολλά πράγματα. Για μένα αποτελεί μεγάλο κίνητρο αυτό και μεγάλη αγάπη. Αυτό που κάνουμε τώρα με την Εκκλησία, δηλαδή, είναι, επειδή είναι το πρώτο που γίνεται και δεν υπάρχει κάτι, μπάγκι κτλ., είναι πολύ, με προβληματίζει συνεχώς καθημερινώς. Τη ρεπερτόριο, τη μουσική, πώς, εκείνο, πώς θα δουλέψει, τι θα γίνει. Αυτό είναι κάτι πολύ. Μακάρι. Το περιμένω με πολύ μεγάλη αγάπη και με πολύ μεγάλη έτσι, αγωνία, πώς αυτό το πράγμα, σαν καινούριο παιδί που ξεκινάει και θα βγει.
1: Ωραία, νέα ξεκινήματα. Είναι ωραίο. Ευτυχία για μια ζωή.
0: Κοιτάξτε να δείτε, έχω διευθύνει δικά μου έργα στο Ηρώδιο. Μεγαλύτερος χώρος δεν υπάρχει εδώ. Έχω διευθύνει στο Μέγαρο. Έχω διευθύνει με όλες τις ορχήστρες, παντού. Έχω δισκογραφία. Δεν είναι κάτι που μου λείπει αυτή τη στιγμή να πω ότι, ξέρεις, θα ήθελα πάρα πολύ να διευθύνω, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, αυτόν τον συνθέτη. Μια χαρά είμαι. Δηλαδή, άμα θες να κάνεις δουλειά, εκείνο που έχω καταλήξει εγώ, είναι κάνεις δουλειά οπουδήποτε. Ό,τι διευθύνεις, μπορείς να κάνεις, να βγάλεις ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό.
1: Για να δούμε. Το μέλλον τότε μας περιμένει και το περιμένουμε.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω εάν μάθατε κάτι περισσότερο για έναν ρόλο που πάντοτε ήταν ο μεγάλος άγνωστος. Κυρίως για έναν άνθρωπο ο οποίος πηγαίνει συχνά σε συναυλίες ή παρακολουθεί. Δεν σας κρύβω ότι περισσότερο στο μυαλό μου είχα τους νέους ανθρώπους. Είναι, ας το πούμε έτσι, η διαστροφή του επαγγέλματος, τόσα χρόνια μέσα στην τάξη. Η κρυφή μου επιθυμία ήταν, τώρα έτσι όπως τα λέμε, να βρισκόντουσαν νέα παιδιά που θα τους μεγάλωνε λίγο η όρεξη για έναν τέτοιο δρόμο, συναρπαστικό δρόμο.
0: Και σας ακούγαμε και απορίες ωραίες.
1: Μακάρι και
0: βγάζουν τα παιδιά πολύ ωραίες
1: και
0: απορίες.
1: Νομίζω ότι εάν αξιοθούμε και έρθουν έτσι τα πράγματα και στήσουμε πρόβες με ακροατήριο και μαγνητοσκοπήσουμε πράγματα, νομίζω θα είναι συναρπαστικό.
0: Βέβαια, σας το λέω από την εμπειρία μου. Είναι... από τα εκπαιδευτικά που έχω κάνει με την ορχήστρα του Δήμου, πιο παλιά που ήμασταν χωρίς τώρα αυτό το πράγμα που έχουμε, κάναμε τακτικά. Κάθε μήνα κάναμε 2 με 3 συνεχόμενα. Ερχόντουσαν τα παιδιά όλα και υπήρχε ένας μεγάλος διάλογος. Τους λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι είναι κομική μουσική και τους πήραμε ένα κομμάτι. Τους λέγαμε τι είναι, δηλαδή και μαθαίνανε. Και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Όπως βλέπετε, μας περιμένουν πολλά. Αν υπάρχει μεράκι και υπάρχει και διάθεση για καινούργια και ωραία πράγματα. Και μακάρι όταν γίνουν να μπορέσουμε και μέσα από το κανάλι αυτό να σας κάνουμε κοινωνούς αυτό το πράγμα.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Χαίρετε, καλή αντάμωση με την πρώτη ευκαιρία.

0: Πατέρουν ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν, δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρουσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ιέσαι τα ασθενεία ημών, είναι και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημείς ημερών, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύθε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύθε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθήκε η κλίπη ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσαντο πιθέω ζώντα, και γάστρου θείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνωσε άνε αυτή, ουθή ήσταν ουσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων νέσους είσαι. Μακάριος ονείρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνου, στον τόπον ονέθετο, και γάρε ευλογίας δόσεων ομοθετών, πορεύσονται εκδυνάμεσους δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξαών παραρρυπτήστην το οίκο του Θεού μου μάλλον, οίκην με σκηνόμασταν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά, Κύριος ο Θεός, χάρν και δόξαν δώσει, Κύριος ο στερείς τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ευδόκησες, Κύριε, την γη σου, απέστρεψες την εχμαλωσία Ιακώβ, αφήκας τας ανομίας του λαού σου, εκάλυψες πάστας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σοι επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός εφρονθήσεται επί σοι. Δείξον μην, Κύριε, το έλεος και το σωτήριον σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τη λαλήση εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Κλείνει εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρου Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσοδον τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και πάκουσον μου, ότι πτωχός και πένιση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί, σώσω τον δούλον σου, ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέκει κράξω μου όλη την ημέραν. έφρανο την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου, ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολυέλεος πας της επικαλουμένης σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου, εν ημέρα θλιψεώς μου και έκραξα προσέω την επικουσάς μου, ουκές την ομοιώση εν θέση, Κύριε, και ουκές κατά τα έργα σου, πάντα τα έθνησα επί ίσας, ήξουσε και προσκυνήσου ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου, ότι μέγαση και ποιόν θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, εν διόδό σου και πορεύσον με τη αληθεία σου. Εφρανθεί του η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγατε με και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' με και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' με και ελεήσον με, δώσ' το κράτος του παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου, ποιήσον με τεμούς σημείων εις αγαθών, και ιδέτως ενημισούντας με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Ποιήσον με τεμούς σημείων εις αγαθών, και ιδέτως ενημισούντας με και συνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Θεοτόκια υπάρθενε των ανθρώπων η σκέπη, αισθήτα και ζώνη του αχράντου σου σώματος, κρατεάν την πόλη σου περιβολήν εδωρήσω, το ασπόρο τόκο σου άφθαρτα διαμήναντα, επισίγαρ και φύσης καινοτομείται και χρόνος, διόδης οπούμενσε, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος, και νυν και αίκησόνας των αιώνων αμήν. Ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος συνυπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλαστε τη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύωσαν υπέρ ημών και σώσου σωτήρι μου λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών, δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.

0: μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Την Θεοδόχων Γαστέρα σου Θεοτόκε, περιβαλούσα η ζώνη σου η τιμία, κράτος την πόλη σου απροσμάχητον, και θησαυρός υπάρχει των αγαθών ανέκλειπτος, η μόνη τεκούσα υπάρθενος. Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς έλεον, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δι της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης, και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους ολογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, Κύριε λύσουν, δόξα Πατρί Κύου και Αγίο Πνεύματι, και νυν και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντους θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ιέπι του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονο ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποιεί σας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τίμην της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν κι ούκες μενάξε άρετα όματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκουθον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρου δεσπότη και κυδαιμόνι, και ούτω τις εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Μητέρα Αγία ευλόγησον.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει ενεδύσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ως δεγάζουν εν είδεστε υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ου σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνα σε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασες εμπέζειν αυτοί, πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και επί όν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετο νίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίασεν τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου, ουκέ στην ειρήνη τη σωστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπέρεραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ επαρήνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου τη αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέραν σκυθροπάσων επορευόμην, ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίασεν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε εναντίον σου πάση επιθύμια μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού ουκέ στη μετεμού.
3: Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και αίσθησαν και έγκυστά μου που μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μια ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκουον και ως ιάλαλος ουκ ανοίγον το στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακούον και ουκ έχουνεν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ελπίσα σύ, ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι ύπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου, και εν τους αλευθύν επόδας μου έπε με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών με στη δία παντός, ότι την ανομίαν μου εγώ ανακελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και γεκρατέονται υπέρ εμέ, και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακάτι αγαθών, εν διέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στη βοήθειάν μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Είπα φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνει μεν γλώσση μου. Εθέμην το στοματί μου φυλακήν, εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και ταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου νεκενίστη. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου καυτίσετε πυρ. Ελάλησεν η γλώσση μου, γνώρισον μη Κύριε το πέρας μου και των αριθμών των ημερών μου τη εστίν. Είναι αγνώ τι ύστερο εγώ. Ιδού παλαιστά σε έθωτας ημέρας μου και υπόστασής μου ως ιουθέν ενωπιών σου. Πλην τα σύμπαντα ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Με εντι γενικών η διαπορεύεται άνθρωπος πλην μάτιν ταράσετε. Θησαυρίζει κι ου γινός και την συνάξει αυτά. Και νυν της υπομονή μου έχει ο Κύριος και υπόστασής μου παρασού εστίν. Από πασών των ανομιών μου ρίσε με, όνειδος άφρον η εδοκάσμε. Εκοφώθην κι ου κίνηξα το στόμα μου τη η επίησας. Απόστησον απ' εμού τας μαστιγά σου, από γάρτης ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξα σου σαράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εις άκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της θέησεώς μου, ενώτησε το δακρύον μου. Μη παρασιωπήσεις ότι πάρικος εγώ ή μη παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μην αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτιου μη υπάρξω. Υπομένουν υπέμεινα των Κύριων και προσέσχε μη και εισήκουσε της θέησεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και αποπειλού ηλίως. Και έστησαν επί πέτραν τους πόδας μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου και ανέβαλινε στο στόμα μου άσμα κενών, ύμνων το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρωεστη το όνομα Κυρίου ελπής αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας, η Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμής σου, ουκ αισθητής ομοιωθήσετε εσύ. Απήγγυλα και ελάλησα επληθύνθησαν υπέρ αριθμών, θυσίαν και προσφοράν ουκ η θέλη σας, σώμα δε κατηρτήσου μη. Ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας σου και ζήτησας, τότε είπον ιδού οίκο, εν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου υβουλήθην και τον νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμεν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου μη κολλήσω, Κύριε εσύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου και έκρυψαν την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτήριόν σου είπα. Ουκ έκρυψα το έλεος σου και την αλήθειάν σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε Κύριε μη μακρύνεις τους εκτιρμούς απ' εμού. Το έλεος σου και αλήθειά σου διαπαντώσα τη λαβητό μου. Ότι περιέσχουν με κακάον ουκ έστην αριθμός. Κατέλαβον με ανομία μου και ουκ ιδινήθην του βλέπειν. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον Κύριε του ρίσαστε με, Κύριε στο βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και ντραπήσαν άμε ζητούντες την ψυχή μου του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θελοντές μη κακά. Κομισάστουσαν παραχρήμα εσχήνιν αυτών, λέγοντες μη εύχε εύχε. Αγαλιάστουσαν και φρανθήτουσαν οι πισί, πάντες ζητούντες σε ο Θεός. Και υπάτουσαν διαπαντός, μεγαλνηθεί το Κύριος, οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε φτωχός ημί και παίνεις, Κύριος φροντί μου, Βοηθός μου και υπερασπιστής μου, Εσύ ο Θεός μου, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένητα, εν ημέρα πονηραρίσετε αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχύρας εχθρόν αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επικλίνης οδύνης αυτού. Όλην την κήτην αυτού έστρεψα εν τη αρρωστή αυτού. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου τη μαρτώνση. Η εχθρή μου είπων κακάμι, πότε αποθανείται και απολύεται το όνομα αυτού. Και είσαι πορεύεται του ειδήν, μάτιν ελάλη καρδία αυτού, συνεγαγεν ανομίαν εαυτού. Εξεπορεύεται έξω και ελάλυπη το αυτό. Κατε μου υψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατε μου ελογίζον το κακάμι. Λόγων παράνομων κατέθετο κατε μου, μη ο κοιμόμενος σου χει προστήσει του αναστήνε. Και γάρο άνθρωπος της ειρήνης μου εφών ήλπισα, ο εστίον άρτος μου εμεγάλινεν επ' εμέ πτερνισμόν. Σύ δε Κύριε ελέησόν με και ανάστησόν με και ανταποδώσου αυτής, εν τούτο έγνω ότι τε θέλει κάσμε, ότι ουμή επιχαρεί ο εχθρός μου επ' εμέ. Εμού δε δια την ακακίαν αντελάβου και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα, πότε ήξω και οφθήσουμε το προσώπου του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμή άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγεστε εμή καθεκάς την ημέραν που εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστην και εξέχει απ' εμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσομεν τόπος κοινής θαυμαστής, έως του οίκου του Θεού εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Ινατή περίληπωση η ψυχή μου και ινατή συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσουμε αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Πρόσε με αυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου εκείς η Ορδάνου Κερμονίμ, από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται εις φωνή των καταρακτών σου. Πάντες οι μετουρισμοί σου και τα κύματά σου επ' εμέ δήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού. Και νυκτός οδεί αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό αντιλήπτορ μου ή διατί μου επελάθου. Και να τις κυθροπάζων πορεύομαι εν του εκθλίπιν των εχθρών μου. Εν του καταθλάστε τα οστά μου τη ζώνη εχθρή μου. Εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάς την ημέραν που εστίν ο Θεός σου. Ινατί περιλείπωση η ψυχή μου και ινατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον τη δίκη μου εξ έθνου σου χωσίου, από ανθρώπου αδίκου και δολιούρίσε με, ότι εσύ ο Θεός κρατέωμά μου ινατί απώσω με, και ινατί σκυθροπάζων πορεύομεν το εκθλίπιν των εχθρών μου. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειάν σου, αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με, εις όρους Άγιών σου και εις τα σκηνώματά σου, και εισελέψομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την νότητά μου. Εξομολογήσω μέσιν κιθάρα ο Θεός μου, ηνατή περίληπωση η ψυχή μου και ηνατή συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός εν τη σοφσύνη μόνη ακούσαμεν. Και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ο εργάσον τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρη σου έθινε εξολόθρευσε και κατεφύτευσας αυτούς, εκάκουσας λαούς και εξέβαλες αυτούς. ου καρεν τη ρομφέ αυτών εκληρονόμησαν γήν, και ο βραχίων αυτών ου κέσωσεν αυτούς. Αλλη δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου, ότι ευδόκησα εν αυτής, σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ, εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν, και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ούγαρ επί το τόξο με ελπιώ, κύρον Θεά μου σώσιμε. Έσωσας γαρ ημάς εκ των θλιβότων ημάς, και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας, εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέραν, και εν το όνοματί σου εξομολογισόμεθα εις τον αιώνα. Εν είδε από όσο και κατήσχυνας ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών, απέστρεψας ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών, και οι μισούντες ημάς δίρπασον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως, και εν της έθνες ιδιέσπυρας ημάς, απέτου το λαόν σου άνευ τιμής, και ουκίν πλήθος εν της αλαλάχμας ημών. Έθου ημάς όνειδος της γήτος ημών, νεκτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνεση, κίνηση εν κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέραν η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί, και η εσχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Από φωνήσων ειδίζοντος και καταλαλούντος, από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφημάς, κι ούκ επελαθόμεθά σου, κι ούκ ειδικήσαμεν τη διαθήκη σου, κι ούκ επέστη στα οπί σου η καρδία ημών, και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τη σωτού σου, ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως, και επεκάλυψεν ημάς σκιά θανάτου, ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών, και ήδη επετάσαμεν χείρας ημών προς Θεόν αλότριον. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γαργινός και τα κρύφια της καρδίας, ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέραν, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθη δυνατή υπνής Κύριε, ανάστηθη και μία πόσης τέλος, δυνατή το πρόσωπό σου αποστρέφεις, επιλανθάνη της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών. Ότι εταπεινώθη ισχούν η ψυχή ημών, εκολύθη ισχύν η γαστήρη ημών, ανάστε Κύριε βοήθησον ημίν, και λύτρωσε ημάς ένεκεν του ονοματός σου. Εξηρέξα του η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου, ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων, εξεχήθη χάρις εν χείλεσή σου, δια τούτο ευλογησέσε ο Θεός εις τον αιώνα. Περίσωσε τη ρομφέαν ως επί των μυρών σου δυνατέ, τη οριότητή σου και το κάλλη σου, και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε, ένεκεν αληθείας και παρότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσεις εθαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται, εν καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράπτος ευθύτητος η ράπτος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμείς σας ανομίαν, δια τούτου εχρυσές ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου, σμήνα και στακτή και κασί από τον ηματίον σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξώνει φρανάν σε, θυγατέρες βασιλέων τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιπεπλημένη πεπικυλμένη, άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνουν το σου, και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου, και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί Κυριός σου και προσκυνήσεις αυτό, και θυγάτηρ τύρωνε δώρη στο πρόσωπό σου λιτανεύσου συνυπλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιπευλημένη πεπικυλμένη, απενεχθίσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσονται εσύ. Απενεχθίσονται νεφροσύνη και αγαλιάσει, αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν οι ίσου, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γην. Μνηστήσουμε του ονόματός σου εν πάση γενεά και γενεά, δια τούτου λαοί εξομολογήσονται εσύ εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεις είτε σε προύσεις ημάς φόδρα. Δια τούτου φοβηθησόμεθα εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όριν καρδίες θαλασσών. Ήχησαν και ταράχθησαν τα ύδατα αυτών, εταράχθησαν τα όριν την κρατεότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσε την πόλη του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ούσα λεκτήσεται, βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνοι, έκλειναν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη, Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτορη μόνο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, άηθε το τέρατα επί της γης, αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων συντρίψη και συνθλάση όπλων και θηρεούς κατακάψη εν πυρή. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, υψωθήσομεν τις έθνες, συνυψωθήσομεν τη γη, Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτορη μόνο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν αξιών σεν πάση καιρή συμνείστε φωνές εσίες η έθεου ζωήν οδηγούν.

0: Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα, Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ουένε κοινέ χρυσέ με, Ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, Ιάσαστε τους συντετριμένους την καρδίαν, Κηρύξε αιχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, Καλέσεν η αυτών Κυρίου δεκτών, και ημέραντα αποδόσεως στο Θεό ημών, παρακαλέσε πάντα στους πενθούντας, δοθήνε της πενθούσης ιών δόξαν αντί σποδού, άλυμα εφροσύνης της πενθούση καταστολήν δόξης αντί πνεύματος ακηδείας, και κληθήσονται γενεά δικαιοσύνης, φύτευμα Κυρίου εις δόξαν, και οικοδομήσου συνερήμους αιωνίους και εξερημωμένα στο πρώτερον, εξαναστήσονται και ανακαινιούσι πόλεις ερήμους, εξερημωμένες από γενεάς εις γενεάν. Και ήξου συνελογενείς ποιμένονται στα πρόβατά σου και αλόφιλοι αρωτήρες και αμπελουργοί ημών. Ημείς δε ιερείς Κυρίου κληθήσεστε, λειτουργή Θεού ημών. Ρυθίσετε ημίν, ισχύν εθνών κατέδεστε και εν το πλούτο αυτών θαυμαστήσεστε αντί της εσχήνης ημών της διπλής και αντί της εντροπής αγαλιάσετε ημερής αυτών. Δια τούτο την γην αυτών εκ δευτέρου κληρονομήσουσι και φροσύνη αιώνιος υπέρ κεφαλής αυτών. Εγώ γαριμή Κύριος αγαπών δικαιοσύν και μισών αρπάγματα εξαδικίας και δώσω των μόχθων αυτών δικαίης και διαθήκην αιώνιων διαθήσομαι αυτής και γνωστήσεστε εν της έθνεση το σπέρμα αυτών και τα έγκονα αυτών εν μέσω των λαών και ορών αυτούς επιγνώσετε αυτούς ότι ούτε εσύ σπέρμα ευλογημένων εις τους αιώνες υπό Θεού και εφροσύνη εφρανθίσονται επί Κύριον. Λεβιτικού το ανάγνωσμα. Ελάλησε Κύριος της Ιης Ισραήλ λέγον, εάν της προστάγμασή μου πορεύεστε και τας εντολάς μου φυλάσσιστε και ποιείτε αυτάς, δώσω των ιετών εν καιρό αυτού και η γη δώσει τα γεννήματα αυτής και τα ξύλα των πεδίων αποδώσει των καρπών αυτών.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ασθένεια και πνευματική ζωή. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Διάλεξε ένα δύσκολο θέμα σήμερα, η ασθένεια και η πνευματική ζωή. Το επέλεξα γιατί πιστεύω ότι είναι μια συνέχεια το προκριτισμό μας θέμα για την πρόνοια του Θεού. Φυσικά μιλάω σε νέα παιδιά, σε νέους ανθρώπους, μιλάω σε γιατρούς. Ίσως το θέμα φαίνεται άκυρο για την ηλικία, αλλά νομίζω ότι είναι πάντοτε επίκυρο, διότι η ασθένεια, όπως θα δούμε πιο κάτω, δεν έχει ηλικίες. Και έτσι, όπως και ο αγιασμός δεν έχει ηλικίες, έτσι και η ασθένεια δεν έχει ηλικίες. Ο Θεός, είπαμε, ότι προνοεί και θέλει τη σωτηρία μας, θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, αφού για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά σταυρώθηκε

και αναστήθηκε ο Χριστός. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστή, είναι μονογενής και είναι ανεπανάληπτη. Δεν επαναλαμβάνεται. Μια φορά γεννιέται ο άνθρωπος, ζει και μετά ζει στην αιωνιότητα. Ο κάθε άνθρωπος από την ημέρα της γεννήσεώς του έως την ημέρα της κοιμήσεώς του κατεργάζεται τη σωτηρία του ή την απώλειά του αναλόγως των έργων του. Γιατί ο Θεός δίδει τα χαρίσματα, δίδει τα τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς χαρίσματα και αναλόγως με την αξιοποίηση, αναλόγως με την αξιοποίηση αυξάνει, τα αυξάνει ή τα κρύβει και τα χρηστεύει. Δηλαδή δίδει ο Θεός τάλαντα και χαρίσματα στους ανθρώπους και είναι πλέον στην ελευθερία του ανθρώπου η αξιοποίησή τους ή η αχρήστευσή τους. Αυτό ομιλεί και στο Ευαγγέλιο όταν περιγράφει εκεί τα πέντε, τα δύο και το ένα τάλαντο. Αυτός που πήρε τα πέντε τα έκανε δύο, αυτός που πήρε τα δύο τα έκανε τέσσερα, αλλά αυτός που πήρε το ένα δεν το έκανε δύο, αλλά το έκρυψε, το αχρήστευσε και τελικώς γιατί προφασίστηκε τον φόβο του ανθρώπου που το έδωσε. Δηλαδή ότι ο Θεός θα μας ζητήσει περισσότερα από αυτά που μας δίνει. Οδέποτε ο Θεός θα μας ζητήσει κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε πραγματικά να κάνουμε. Ο Θεός ως δημιουργός του κόσμου τα έκανε όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, τα έκανε καλά λίαν. Τον άνθρωπο που είναι η κορονίδα των δημιουργημάτων τον έπλασε με ιδιαίτερη φροντίδα και τον έπλασε και τον έκανε και αυτόν καλόν λίαν. Τον έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του, δηλαδή και τον τοποθέτησε μέσα στον παράδεισο της τρυφής με τη δυνατότητα της θεώσεως, δηλαδή αυτής της αξιοποίησεως της ζωής την έδωσε ευθύς εξ αρχής ο Θεός στον άνθρωπο και τον είπε όμως την έδωσε τη δυνατότητα της θεώσεως με μια προϋπόθεση ότι θα φυλάξει την εντολή του. Δηλαδή τον έδωσε τη δυνατότητα της εργασίας που σημαίνει ότι αν δεν εργαστούμε δεν μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση. Ο διάβολος αυτό ακριβώς το πράγμα εκμεταλλεύτηκε και τον κόπο δηλαδή που χρειάζεται για να φτάσουμε στην θέωση και πρόβαλε στον άνθρωπο την εύκολη λύση ότι διέβαλε το Θεό ότι αν θα πάρετε αμέσως θα γίνετε θεοί. Δηλαδή που σημαίνει ότι χωρίς κόπο θα φτάσουμε στη θέωση. Φυσικά ο άνθρωπος έφαγε χωρίς κόπο τον καρπό αλλά τελικώς εγνώρισε ότι ήταν γυμνός. Όχι γυμνός κατά το σώμα, γιατί και ο γυμνός που ήταν το σώμα δεν τον πείραζε, αλλά έμεινε πλέον γυμνός της χάρητος του Θεού, έμεινε γυμνός της δυνατότητας της επικοινωνίας με τον Θεό. Και αυτή η παράβαση της εντολής επέφερε την διατάραξη των σχέσεων μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού και έτσι ο Θεός για να μην γίνει λέει το κακό αθάνατο εξόρισε τον άνθρωπο από τον παράδεισο και τον έδωσε τη δυνατότητα να εργάζεται τη γη από την οποία ανεπλάστη. Αυτή η διακοπή της του ανθρώπου από την πηγή της ζωής την περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως όπως είπαμε εις αρχής και θα σας το διαβάσω σε μετάφραση όπως ακριβώς το λέει για να καταλάβετε. Είπε δε τότε ο Τριαδικός Θεός ιδού ο Αδάμ έγινε πλέον σαν ένας από μας με την ικανότητα να γνωρίζει το καλό και το κακό με θαυμαστικό. Και τώρα μήπως τυχόν απλώσει το χέρι του και πάρει και φάει, να φάει από τον καρπό του ξύλο της ζωής που ήταν μέσα στο κέντρο του παραδείσου και αυτό θα ήταν ο καρπός της εργασίας και της θεώσεώς του έτσι και γίνει αυτός και κακό, το κακό αθάνατο πρέπει να εκδιωχθεί από τον παράδεισο. Και έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως για να εργάζεται με τα κόπο τη γη από το χώμα της οποίας είχε πλαστεί το σώμα του. Έβγαλε τον Αδάμ
τον έφερε να κατοικήσει απέναντι από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως. Πάντοτε ο άνθρωπος ενθυμείται και τα δύο πράγματα, και τη χαρά και την τάριψε το παραδείσο και διέταξε τα χειροβήμ και τη φλογίνη Ευρωπαία της εστροφημένη να φυλάσσουν την οδό η οποία οδηγεί προς το δέντρο της ζωής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος βγαίνοντας από τον παράδεισο χάνει τη φυσική του σχέση με τον Θεό, χάνει πλέον το άκοπο, δηλαδή τη ζωή χωρίς κόπο, χάνει το άπονο χωρίς πόνο, χάνει το άθλιβο χωρίς θλίψη και αποκτά στη ζωή του τον κόπο, τον πόνο, την θλίψη, το στιναγμό, την ασθένεια, το θάνατο ως λύτρωση όλων αυτών. Δηλαδή ο θάνατος έρχεται πλέον ως μια λύτρωση αυτών των πραγμάτων τον οποίο απέκτησε μετά την παράβασή του και αυτά είναι ο κόπος, ο πόνος, η θλίψη, ο στιναγμός και η ασθένεια. Έτσι λοιπόν ο θάνατος δεν είναι κάτι, δεν είναι τιμωρία αλλά είναι ευλογία. Φαίνεται οξύμερον το πράγμα, αλλά πράγματι για να μην είναι ο άνθρωπος αμαρτάνει, ο Θεός έδωσε, χάρισε το θάνατο. Η ασθένεια λοιπόν είναι μια κατάσταση αδυναμίας και εξωθενώσεως του ανθρώπου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο του Θεού στη ζωή των ανθρώπων η ασθένεια, αλλά είναι ο καρπός της παραβάσεως της εντολής του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Στο ψαλτήρι γράφει «Κύριε, η καρδία μου ταράχθηκε, οι σωματικές μου δυνάμεις με εγκατέλειψαν, καθώς επίσης και το φως των οφθαλμών, που τον οφθαλμό μου δεν υπάρχει πλέον, σβήνει». Που σημαίνει όλα αυτά είναι η αποξένωση λοιπόν από το Θεό, μας οδήγησε στο πλήθος των ασθενειών μας. Είναι λοιπόν η ασθένεια μεταπτωτικό φαινόμενο, δηλαδή μετά την πτώση του ανθρώπου, μετά την έξωση του ανθρώπου από τον παράδεισο έχουμε την ασθένεια. Είναι η φθαρτότητα, η ασθένεια, ο πόνος είναι αποτελέσματα της παρακοής των πρωτοπλάστων στο δημιουργών και υπακοή στο δαίμονα. Ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό είχε τις εκτρές αυτές συνέπειες. Η αλληλεπιδευτέρωση του πιστού από τα δαιμονικά δεσμά μπορεί να τον κάνει να βρει πνευματικό περιεχόμενο στις δοκιμασίες. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή αποδειχθεί όλα αυτά ως αποτέλεσμα της δικής του αμαρτίας και καταλάβει ότι πρέπει να απαλλαγεί από τον δαίμονα, τότε πραγματικά μπορεί να φτάσει να δει αυτά ως δοκιμασίες μέσα στη ζωή και τότε η δοκιμασία να γίνει μια σημαντική ευκαιρία βαθύτερης γνώσεως του Θεού, γνωριμίας και του θελήματός του και συναντήσεως των ανθρώπων με τον ίδιο τον Θεό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος όταν αποδειχθεί αυτό τον κόπο, τον πόνο, την ασθένεια και μπορεί να φιλοσοφήσει πάνω σε αυτά, μπορεί να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, να συνειδητοποιήσει τη δική του αμαρτία και να μπορεί να γνωρίσει ξανά το Θεό. Κάτω λοιπόν από αυτές τις περιστάσεις, η ασθένεια είναι μια επίσκεψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Δεν είναι τιμωρία, είναι επίσκεψη. Είναι μια εκδήλωση της αγάπης του που έχει ως σκοπό τη θεραπεία της ψυχής από την αρρώστια της αμαρτίας. Άρα λοιπόν η αμαρτία έφερε ασθένεια στη ζωή του ανθρώπου. Οπότε όταν δέχομαι το δώρο μπορώ να θεραπεύσω αυτή την αρρώστια. Οι πατέρες λένε ότι ο Θεός δίνει τις αρρώστιες για την υγεία της ψυχής. Δηλαδή επιτρέπει μέσα στη ζωή μας την αρρώστια για να μπορεί να ελευθερωθεί η ψυχή μας. Η σημερινή Κυριακή είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Ήταν και αυτή μια ασθενής λόγω των αμαρτιών της και όταν συνείδησε την όντως ζωή στον πηγάδι που πήγε να πάρει νεό, τότε απαλλάχθηκε από τις αμαρτίες. Σήμερα εδώ στην αίθουσα αυτή ο κύριος Μαυρόπουλος έδωσε την δυνατότητα να γνωρίζουμε ότι η Σαμαρίτιδα εκεί όπου της είπε ποιοι ήταν οι πέντε άνδρες, ήταν λέει οι πέντε αποκαλύψεις τις οποίες είχε κάνει ο Θεός εις τον άνθρωπο, τις οποίες όμως ο άνθρωπος δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Και η έβδομη αποκάλυψη ήταν λέει, ο έβδομος άνδρας, γιατί είπε πέντε και αυτόν που έχεις έξι δεν είναι άνδρας σου. Και σήμερα συναντάς το πηγάδι
την όντως ζωή, τον νηφίο της ψυχής, ο οποίος θα σε απελευθερώσει. Δηλαδή είχε δίνει ένα τέτοιο νόημα που σημαίνει ότι μόνο η ασθενή ψυχή, η οποία συναντάει το Θεό, μπορεί να λυτρωθεί από τα δυσμά της αμαρτίας. Έτσι και η Σαμαρίτιδα στο πηγάδι συνείδησε τον Χριστό και ζήτησε το νερό το ζών, και όταν ο Χριστός της είπε αυτό που είπαμε για τους πέντε άνδρες, εκείνη μετά του ζήτησε πού μπορώ να λατρεύσω το Θεό, και ο Χριστός τους είπε ποιος είναι ο Θεός, όχι πού μπορούμε αλλά ποιος είναι, διότι όταν γνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός, τότε πραγματικά μπορούμε να λατρεύσουμε τον Θεό, και εκεί είναι το τόνισμα που κάνει ότι ο Χριστός είναι ο νηφίος της ψυχής του κάθε ανθρώπου, και η γνωριμία με τον νηφίο της ψυχής γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνετε πόσο βαθιά είναι τα νοήματα μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά εμείς πολλές φορές απλώς τα αναγνώσκουμε. Και η προηγούμενη όμως Κυριακή ήταν η Κυριακή του Παραλίτου, για τον οποίο, ο οποίος είχε 38 ολόκληρα χρόνια στην παράλυση πάνω στο κρεβάτι, το πόνο, και το θεράπευσε ο Χριστός με ένα απλός λόγο: έγερε άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Γιατί τον είπε αν θέλει να γίνει υγιής, και εκείνος του είπε ότι δεν έχει άνθρωπο. Και πράγματι μόνο ο άνθρωπος, ο πραγματικός άνθρωπος, ο άνθρωπος χωρίς την αμαρτία, ο σωτήρας ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό και είπε και εκείνος, τον είπε άνθρωπο νουκ έχω, όταν ταραχθεί το είδωρο βάλε με στην κολυμβήθρα. Και ο Χριστός του έδωσε την εντολή, άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Δηλαδή ο ασθενής και ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, Χριστός, συναντήθηκαν εκείνη τη στιγμή ο σωτήρ του κόσμου. Δηλαδή που σημαίνει ότι μέσα στη συνάντηση που είχε ο παρακλητικός είδε τον Χριστόν ως σωτήρα του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει κάνει ερμηνεία εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, μιλώντας για τον παράλυτο που για 33 ολόκληρα χρόνια περίμενε τη θεραπεία, λέει: η αρρώστια του έδειξε τη φιλανθρωπία του Θεού. Δηλαδή επειδή ήταν άρρωστος και επειδή παρουσιάστηκε ο Θεός, έδειξε πραγματικά την φιλανθρωπία του. Διότι πραγματικά το να παραδώσει ο Θεός σε τέτοια αρρώστια και το να παρατείνει την αρρώστια του τόσο πολύ καιρό είναι απόδειξη της μεγάλης του φροντίδος. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πάνω στο κρεβάτι ετοιμαζόταν για την σωτηρία. Όπως λέει ο Χρυσοχώος, βάζει το χρυσάφι στο κονευτήρι και το αφήνει να, δοκιμάζεται στη φωτιά μέχρι ότου να το δει να γίνεται τελείως καθαρό. Έτσι κάνει και ο Θεός. Επιτρέπει να δοκιμάζονται οι ανθρώπινες ψυχές στις συμφορές τόσο όσο να γίνουν καθαρές και αδιάφανες και να αποκομίσουν πολύ ωφέλεια από τη δοκιμασία αυτή. Επομένως και αυτό είναι ένα είδος ευεργεσίας, και μάλιστα το μεγαλύτερο είδος. Και καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: η πατρική φιλανθρωπία του Θεού με αγάπη και σοφία βρίσκεται τρόπος να θεραπεύσει την άρρωστη ψυχή. Το πρόβλημα είναι αν εμείς μέσα στη ζωή μας δεχόμεθα την αρρώστια ως την παρουσία και ως δώρο του Θεού. Οι αρρώστιες όπως και οι άλλες θλίψεις που παρακολουθούν ως τη ζωή μας είναι κατά τους Αγίους Πατέρους φάρμακο που θεραπεύουν την ψυχή μας και την πολυχρονισμένη κακία που βρίσκεται στο βάθος της, καθώς έχουν μέσα τους το πικρό, το δεικτικό, και μπορούν να δώσουν την υγεία ευκολότερα από άλλα μέσα, δηλαδή την νηστεία, την αγρυπνία και όποια άλλη άσκηση. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος ασκείται με την νηστεία, με την προσευχή, με την χαρικμακετία, με την ελεημοσύνη, τι κάνει? Συναντάει το Θεό στο πρόσωπο του άλλου ή συναντάει τον Θεό μέσα στην άσκησή του. Αλλά πιο εύκολα, αν ο άνθρωπος το αγαπήσει, συναντάει τον Θεό μέσα στην αρρώστια. Η πνευματική ωφέλεια από προξενή σωματική ασθένεια είναι μια πραγματικότητα που βίωσαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ακριβώς
Όταν ο Κύριος τους επισκεπτόταν με κάποια ασθένεια, δεν ζητούσαν να απαλλαγούν από αυτήν, αλλά να τους δώσει δύναμη να υπομείνουν. Ένας γέροντας αναφέρει το γεροντικό, ο οποίος υπέφερε από την υδροπικία, έλεγε στους αδελφούς που πήγαιναν να τον περιποιηθούν: «Πατέρες, εύχεστε ώστε να μην προσβάλλει παρόμοια ασθένεια την ψυχή μου». Δηλαδή, ναι μεν το σώμα να είναι ασθενής, αλλά να μην ασθενήσει η ψυχή με υδροπικία. Και η υδροπικία της ψυχής είναι ο γονκισμός, είναι ας πούμε η γκρίνια, η μουρμούρα. Όταν κανείς τα έχει, όλα αυτά είναι ως την υδροπικία. Όσο για τη σωματική ασθένεια, παρακαλώ το Θεό να μην με θεραπεύσει αμέσως, διότι αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός όμως ανακοινίζεται ημέρα τη μέρα. Ισθανόταν δηλαδή αυτός ο Άγιος κατά το πρότυπο του Αποστόλου Παύλου την αυξανωμένη ωφέλεια στην ψυχή του από την ιδρύνη αυτή η ασθένεια. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ασθενής, παρεκάλεσε τον Θεό και ο Θεός του είπε: «Σου φτάνει η χάρις μου, δεν σε θεραπεύω, διότι μέσα στην ασθένεια φαίνεται η δική μου δόξα». Δηλαδή που σημαίνει χρησιμοποιώ τον ασθενή για να μπορεί να εργάζεται και να δίδει τη δυνατότητα αυτής της παρουσίας και της παροχής του ανθρώπου όντας άρρωστος. Δηλαδή ασθενής ο υδροπικός, αγέροντας μπορούσε να θεραπεύσει τους άλλους που πήγαιναν κοντά του, αλλά δεν θεράπευσε ποτέ τον εαυτό του, γιατί ακριβώς ήξερε ότι η ασθένεια ήταν προς ωφέλειά του. Ο γέροντάς μας Σιμελιανός ήταν πολύ φιλάστηνος και από όταν προσωπικώς του γνώρισα υπέφερε από το στομάχι με πολλαπλές γαστρολογίες και από τη μεγάλη του άσκηση. Και τότε ήμουνα μάγειρα στο μοναστήρι, τόσο στα Μετέωρα όσο και στη Συνομονόπετρα, και έζησα κοντά του τόσο τις ασθένειες όσο και την πνευματική διάσταση που έδωνε σε αυτές τις ασθένειες ο γέροντας. Ζούσε ο ίδιος τον καρπό της πνευματικής του ζωής με οδηγό την ασθένεια. Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε, ποτέ δεν είπε γιατί, ποτέ δεν κλαψούρισε, ποτέ δεν εδέχθη, δεν το έδειχνε, αλλά πάντα με σιωπή και προσευχή, την ησυχία και την απομόνωση στη μελέτη και την υπομονή κέρδισε τον ωφέλες από την ασθένειά του. Δηλαδή όταν ασθενούσε, όταν είχε μια γαστρολογία, δεν ζητούσε το γιατρό, δεν ζητούσε άλλα πράγματα. Ήταν το μέσο του να κλείσει την πόρτα του, να μείνει μία-δύο μέρες μόνος του με το παρεκκλήσι της Αγίας εκεί Μαρίας της Μαγδαληνής, να προσευχηθεί, να νηστέψει, να προσευχηθεί, και μετά από 2-3 μέρες με εφρενόμενο το πρόσωπο, με χαρά έβγαινε και σε εμάς που αγωνιούσαμε μας έλεγε ότι δεν είναι τίποτε. Σε όλες σχεδόν τις κατηχήσεις που μας έκανε στα δύο μοναστήρια, δηλαδή και στη Σιμονόπετρα και στην ομιλία, πάντα έβρισκε την ευκαιρία και μας μιλούσε για την ασθένεια και την πνευματική ωφέλεια από αυτή, τόσο του ασθενούς όσο και του διακονητού των ασθενών ή όλων των αδελφών. Δηλαδή όταν κανείς υπομένει την ασθένεια, έτσι είναι ο ίδιος ο οποίος αγιάζεται. Όταν όμως και ο άλλος διακονεί, αυτόν που ασθενεί αγιάζεται και αυτός ο ίδιος. Λέει κάποτε το γεροντικό ότι ρώτησαν ποιος είναι ο πρώτος ας πούμε που έπρακτα αγαπάει το Θεό και έχει την πνευματική ωφέλεια και το μισθό, το μεγαλύτερο μισθό μέσα στην πνευματική του ζωή. Και απήντησε ο γέροντας: «Ο πρώτος είναι ο ασθενών και υπομένων. Ο δεύτερος είναι ο διακονών ασθενή αγωγίστος. Και ο τρίτος είναι ο κοινοβιάτης και τέταρτος είναι ο ασκητής». Εμείς βάζουμε μπροστά τον ασκητή, ο Θεός βάζει μπροστά τον ασθενή. Γιατί? Διότι ο ασθενής δεν επιλέγει την ασθένεια, ο ασθενής υπομένει την ασθένεια. Γι' αυτό λέμε ο ασθενών και υπομένων. Όπως επίσης ας πούμε ο ασκητής βάζει το θέλημά του να βγει στην έρημο, ενώ ο αυτός που διακονεί τον ασθενή είναι αυτός ο οποίος εφαρμόζει έμπρακτα την αγάπη του Θεού εις των πλησίων του ολοκληρωτικά. Γι' αυτό και ζητάει το αγόγγιστα, δηλαδή στο πρόσωπο του ασθενούς συναντάει τον Χριστό.
Και όταν κανείς συναντάει τον Χριστό, έχει όλη την διάθεση να τον υπηρετήσει τον Χριστό. Έτσι ακριβώς και αυτός που διακονεί. Ύστερα είναι ο υποτακτικός, γιατί και αυτός δεν επιλέγει, αλλά αυτός θυσιάζεται διακονώντας την αδελφότητα, κόπτοντας το θέλημα. Και ύστερα είναι ο ασκητής, γιατί ο ασκητής έχει και το δικό του θέλημα και ζει και μόνος του. Φυσικά η ζωή του ασκητού είναι ένα παράδειγμα για όλους εμάς τους ανθρώπους. Αλλά έχει και αυτή, όμως επειδή είναι της δευτέρας επιλογής, γι' αυτό ο γέροντας τον ενέτασε στην τετάρτη κατηγορία της μεσταποδοσίας. Γράφει λοιπόν ο γέροντάς μας στο βιβλίο «Χαρισματική οδός», ερμηνεύοντας το βίο του Αγίου Νείλου στην σελίδα 120. «Σε όλους μας ο Θεός δίνει ένα σταυρό που είναι διάφορες σωματικές, ψυχικές και πνευματικές ασθένειες». Ήδη ο γέροντας από την πρώτη στιγμή λέει ότι μας δίδει σταυρό. Άρα λοιπόν η ασθένεια είναι σταυρός αγιασμού και κάνει την διάκριση των ασθενειών σε σωματικές, σε ψυχικές και σε πνευματικές. Και λέει σωματικές ασθένειες είναι οι ποικίλες αρρώσκες του σώματος για τις οποίες δεν φταίμε εμείς, αλλά αφήνονται σε λόγους οργανικούς. Είπαμε και άλλες φορές και το επαναλαμβάνουμε. Τη γέννηση, το θάνατο και την ασθένεια δεν τα επιλέγουμε, αλλά τα εφιστάμεθα και τα αξιοποιούμε αναλόγως. Δεν επιλέγουμε δηλαδή εμείς να ασθενήσουμε όταν είναι σωματικές ασθένειες. Ψυχικές ασθένειες είναι η φυσική νοθρότητα του οργανισμού, η αργόνια, αυτό δηλαδή που σκέπτεται αργά, ώσπο να σηκώσει το ένα πόδι βρωμάει το άλλο, τα αργά τα βόδια μου. Δηλαδή που σημαίνει ότι πολύ αργά η μελαγχολία, η αδυναμία συγκεντρώσεως του νου. Αυτές είναι οι ψυχικές ασθένειες, αλλά παρά τα αυτά είναι ασθένειες, γιατί ασθενεί η ψυχή και τα δείχνει αυτό, κατά αυτόν τον τρόπο. Και οι πνευματικές αρρώστιες είναι, ακούστε, αρρώστιες τις παρουσιάζει ο γέροντας. Είναι ο εγωισμός, είναι ο φανατισμός, είναι η υπερβολική τάση για κάτι. Δηλαδή που σημαίνει η αμαρτία. Μέσα στην έννοια των ασθενειών είναι και η πνευματική διάσταση της ασθένειας. Δηλαδή που σημαίνει ο εγωισμός τι είναι, μια ασθένεια είναι. Και ο φανατισμός. Δεν υπάρχει το μέτρο, το μέτρο είναι πάντα στη μισότητα, ούτε δεν είναι στις ακρότητες. Και η υπερβολική τάση για το ένα ή για το άλλο. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες, φοβερότερες είναι οι πνευματικές ασθένειες, γιατί είναι βαρύτερες. Δηλαδή οι ασθένειες οι οποίες συνδέονται με τον εγωισμό του ανθρώπου είναι οι βαρύτερες ασθένειες, διότι εκεί πλέον δεν υπάρχει ταπείνωσης, αλλά υπάρχει η προβολή του εγωισμού μας. Εάν θέλουμε να μας φύγει αυτός ο σταυρός των ασθενειών, Δεν θα το καταφέρουμε. Μόνο θα χάσουμε τον Χριστό, τον χρόνο μας. Αν όμως το σηκώσουμε, θα προχωράμε στον αγώνα μας και όλη μας η ζωή θα γίνει μια γεφυρούλα που θα μας περάσει στον ουρανό. Άρα λοιπόν, δεν είναι σωστό να έχουμε την απέτηση να απαλλαγούμε από τις ασθένειες, διότι οδέποτε θα το καταφέρουμε αυτό. Αν όμως τις αποδειχθούμε, τότε αυτές οι ίδιες οι ασθένειες γίνονται μια γέφυρα που περνάμε στον ουρανό. Όσιος Νείλος, λέει ο γέροντας, είχε σωματική αρρώστια, αλλά όπως φαίνεται είχε και ψυχική αρρώστια, η οποία την έκανε βαρκούλα για να πάει γρηγορότερα στον ουρανό. Είχε μια τάση καταθλιπτική ο Άγιος, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο. Μη σας φαίνεται παράξενο ότι και οι Άγιοι είχαν αυτές τις ψυχικές ασθένειες. Ήταν άνθρωποι και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε τους Αγίους μας μέσα στην καθημερινή μας ζωή να τους μιμούμεθα, διότι έχουν τις δυνατότητες, έχουν τις αδυναμίες, είχαν τις αδυναμίες που και εμείς, αλλά είχαν όμως την ορθή τοποθέτηση απέναντι σε αυτές τις αδυναμίες και έτσι μπόρεσαν και κέρδιζαν τον αγιασμό τους. Είχε μια τάση καταθλιπτική, γι' αυτό ο βιογράφος λέει συνεχώς ότι ήθελε να είναι χαρούμενος, γελαστός, ότι η γαλιά του το πνεύμα του. Δεν είναι το δικαίωμα στους άλλους ανθρώπους να το πούνε ότι είναι στενοχωρημένος, αλλά ήταν πάντοτε χαρούμενος. Δηλαδή λέει ο Χριστός, λέει ο Απόστολος, ότι πάντοτε
να χαίρεστε και όταν ακόμη πέφτετε σε διάφορους πειρασμούς, διότι ο πειρασμός κατεργάζει τη σωτηρία. Ήταν γελαστός και η γαλιά του, δηλαδή ήταν φρενόμενος. Αντικαθιστούσε δηλαδή αυτή την τάση και την αγαλία του πνεύματός του, ούτως ώστε η ασθενής κατάσταση να γίνει ταχύτερο μεταγωγικό μέσο προς το Θεό. Προπάντων όμως φοβόταν τον εγωισμό, γιατί ήταν πνευματική ασθένεια. Και επειδή ήταν μόνος του, σκεπτόταν μήπως το χτυπήσει ο Σατανάς εκ δεξιών. Δηλαδή μήπως το εκεί που ήταν μόνος του δεν φοβόταν τόσο την κατάθλιψη όσο την πνευματική ασθένεια του εγωισμού. Και αναφέρει εδώ ο Γέροντας ένα τρόπο που εφεύρει ο Άγιος για να προστατεύσει τον εαυτό του από την πνευματική ασθένεια και από τον εγωισμό. Τι εφεύρει λοιπόν, ώστε και 40 ημέρες να μην είναι νηστικός, αλλά και να μην μπορεί να καυχάται ότι νήστιψε 40 μέρες. Ο ζήλος του τον οδήγησε στο να φερθεί έξυπνα. Οι Άγιοι δεν είναι αφελείς. Οι Άγιοι είναι έξυπνοι. Είναι πανούργοι με την καλή έννοια της λέξεως. Όπως αναφέρεται στην Οδύσσια, ο Οδυσσέας ήταν πανούργος. Δηλαδή μπορούσε να βρει τον τρόπο να μπορέσει να περάσει τις δυσκολίες. Έτσι και λοιπόν και ένας Άγιος δεν είναι αφελής, είναι ένας έξυπνος, ένας άνθρωπος που βρίσκει τον τρόπο να περάσει τις δυσκολίες τις πνευματικές για να φτάσει στον αγιασμό του. Ο Όσιος Νείλος είχε διαβάσει στην ιστορία του Θεοδωρήτου, είναι ένα βιβλίο αυτή που περιγράφει ένα επίσκοπος, ο Θεοδόρητος ήταν επίσκοπος Κύρο, ο οποίος έγραψε τη φιλόθεο ιστορία και εξιστορική βίωση Αγίων Ασκητών και Ασκητριών και είναι εκδεδομένο, μπορείτε να το βρείτε στις εκδόσεις της ΕΠΕΘ Θεσσαλονίκης, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας. Και διάβασε μια φιλόθεος γυναίκα βρήκε κάποιον τρόπο που το άρεσε πολύ, γιατί και τον εγωισμό το χτυπούσε και την άσκηση επιτελούσε. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, γιατί μας δίδουν τη δυνατότητα να βρίσκουμε τρόπος και εμείς να προχωρούμε στον αγιασμό μας. Δηλαδή τι διάβασε, ότι αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες για να το πετύχει και να μην και να... Αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες. Για να το πετύχει, χώριζε το 40ήμερο σε 3 διαστήματα και ενδιάμεσα δοκίμαζε την τροφή. Έτσι, όταν τη ρωτούσαν τη γυναίκα αυτή, εάν νήστεψε 40 ημέρες, απαντούσε ότι μόνο μέχρι 13 ημέρες μπορεί να το δοκιμάσει. Μπορεί. Το δοκίμασε αυτό όσιος και το βρήκε αληθινό. Δεν είπε δηλαδή, δεν έλεγε δηλαδή ψέματα, αλλά έδιδε τη δυνατότητα μέσα στις 13 μέρες να φάει κάτι και να συνεχίσει την άσκηση, που σημαίνει 40 μέρες πράγματι νήστευε, αλλά και τον εαυτό του τον έλεγε ότι ορίστε δεν τα καταφέρνες, μόνο 13 μέρες, αλλά και την άσκηση τον έκανε. Και ο Άγιος Μακαριστός Γέροντας Παΐσιος έλεγε, όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Αυτή η έκφραση τα λέει όλα. Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Άρα δεν υπάρχει αγιασμός χωρίς άσκηση. Μεγάλη τιμή θα μου έκανε ο Χριστός αν επέφερα ακόμη περισσότερο για την αγάπη του, αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω, και μισθό δεν θέλω. Δηλαδή δεν θέλω μισθό. Μου φτάνει η αγάπη του. Μόνο να με ενίσχυε, να μπορώ αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω. Διότι αυτός ο Άγιος ήταν σίγουρος ότι ο μισθός, αφού ο Θεός δεν αδικεί κανένα, αλλά ο πλουσιοπάροχα δωρίζει δώρα στα χαρίσματα, δεν τον θα τον άφηνε και αυτόν χωρίς χαρίσματα. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή του ο πόνος του ήταν πραγματικά ένας τρόπος αγιασμού. Ακόμη έλεγε, όσο ωφελήθηκα από την αρρώστια, δεν ωφελήθηκα από όλη την άσκηση που είχα κάνει μέχρι τότε. Δηλαδή η ασθένεια ήταν πάντοτε, ήταν φιλάστηνος Άγιος Γέροντας Παΐσιος, αλλά το τελευταίο χρόνο υπέφερε πραγματικά πολύ, και γι' αυτό λέει ότι και άσκηση και αν έκανε, και έκανε πολύ μεγάλη άσκηση,
και ό,τι χαρίσματα είχε τα πήρε από την έννοια της αποδοχής της ασκήσεως αυτής που έκανε. Μεγάλο πράγμα η υγεία, αλλά και το καλό που προσφέρει η αρρώστια, η υγεία δεν μπορεί να το δώσει. Είναι μεγάλο πράγμα, χάρισμα η υγεία στον άνθρωπο, αλλά λέει αυτό το καλό που προσφέρει η αρρώστια δεν μπορεί να το προσφέρει η υγεία. Πνευματικό καλό είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη. Καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία και μερικές φορές του εξασφαλίζει και τον μισθό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το χρυσάφι και η αρρώστια σαν τη φωτιά που το καθαρίζει. Αυτό ακριβώς που είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον παρατηρητικό. Το είπε και ο Άγιος σύγχρονος Άγιος Γέροντάς μας Παΐσιος, ότι είναι πραγματικά η ασθένεια ως η φωτιά που καθαρίζει τον Χριστό. Ο Χριστός μας είπε στον Απόστολο Παύλο, «Η γάρ δύναμή μου εν ασθενεία τελειώτη». Η δύναμη η δική μου φαίνεται μέσα στην ασθένεια. Όσο περισσότερο ταλαιπωρηθεί με κάποια αρρώστια ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο εξαγνίζεται και αγιάζει, αρκεί να κάνει υπομονή και να τη δέχεται με χαρά. Δηλαδή η σωματική αρρώστια βοηθά τη θεραπεία της πνευματικής αρρώστιας, την εξοδετερώνει με την ταπείνωση που φέρνει. Διότι καρπός της ασθενείας είναι και η ταπείνωση, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να την αποδεχτεί την αρρώστια. Θυμάστε το παράδειγμα του στρατιώτη που αναφέραμε στην προηγούμενη μας σύναξη, ο οποίος όταν ήταν δυνατός όλη τη ζωή του την είχε μέσα στην ασωτεία. Όταν πήγε στον πόλεμο, όταν τραυματίστηκε, όταν έμεινε ανάπηρος πάνω στο καροτσάκι, πάνω στο κρεβάτι, πάνω στο καροτσάκι, όπως έλεγε, θυμάστε η ιστορία, το περιστατικό που διαβάσαμε, το ότι άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του και είδε τον Θεό και κατάλαβε την ωφέλεια που του προσέφερε η ασθένεια αυτή. Δηλαδή το προσέφερε την ασθένεια, διότι έχει την ευκαιρία να γνωρίζει τον εαυτό του, να μετανοήσει, να γνωρίζει την αγάπη του Θεού, να ακολουθήσει τον Θεό, να δει το φως μέσα στη ζωή του. Και ο άλλος σύγχρονος Άγιος μας, ο πατή Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, έλεγε: «Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες». Είχε και αυτός πάρα πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές το λέω: «Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Πονάω φοβερά». Οι γιατροί το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Μπορείτε να μας το πείτε μετά. «Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως, σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού με υπομονή. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Κατανοίγομαι και ευχαριστώ το Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου». Τι αμαρτίες είχε κάνει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ο οποίος από 9 χρονών βρέθηκε στο Άγιον Όρος, αλλά είχε την αίσθηση της αμαρτωλότητος εν σχέση με την μεγαλειότητα και την αγιότητα του Θεού. Αυτό τον έκανε να αισθάνεται. Αισθανόταν πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο μικρός ήταν αυτός, και γι' αυτό ακριβώς και αυτές τις ευκαιρίες τις έπαιρνε ως μια δοξολογία στο Θεό. «Είναι για τις αμαρτίες μου, είμαι αμαρτωλός και προσπαθεί ο Θεός να με εξαγνήσει. Όταν ήμουν 16 χρονών παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει μια βαριά αρρώστια, ένα καρκίνο, για να πονάω για την αγάπη του, να τον δοξάζω μέσα από τον πόνο. Ο Θεός δεν λησμόνησε το αίτημά μου και μου έδωσε αυτή την εργασία μετά από τόσα χρόνια. Τώρα δεν παρακαλώ τον Θεό να μου πάρει αυτό που του ζήτησα, χαίρομαι που το έχω, για να γίνω κι εγώ συμμέτοχος στα πάθη του από την πολύ μου αγάπη. Έχω την παιδεία του Θεού. Ον γάρ αγαπά Κύριος παιδεύει. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης του». Δηλαδή ο Χριστός ήταν αγάπη, είναι η αγάπη. Ο Χριστός αυτή η αγάπη τον ανέβασε στο Σταυρό. Έτσι μπορούσε με τη δική του αρρώστια να νιώσει αυτή την αγάπη του Θεού, γιατί ήταν και αυτός πάνω στην αρρώστια, πάνω στο Σταυρό της αρρώστιας του. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Όχι καλά, αλλά καλό. Και οι δύο σύγχρονοι Άγιοι μας δοκιμάστηκαν από βαριές αρρώστιες. Αυτό όμως δεν τους εμπόδισε καθόλου στον πνευματικό τους αγώνα.
αυτό δεν το συμπόδισε στην έμπρακτη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Αυτό δεν τους εμπόδισε στο να ευεργετούν τον άνθρωπο που πήγαινε κοντά τους με ποικίλα προβλήματα. Άφησαν την αρρώστια τη δική τους κατά τόπο, κατά μέρος και ασχολούνταν πραγματικά με την αρρώστια των άλλων ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος συνέχεται από την αρρώστια, διότι δεν μπορεί να καταλάβει κανέναν άλλον, και αυτό και ο ασθενής γκρινιάζει. Όταν όμως ο άνθρωπος αφήσει την αρρώστια κατά μέρος, τότε μπορεί να καταλάβει και τον γιατρό και τον άνθρωπο που το διακονεί και να είναι ευγνώμων και να είναι χαρούμενος. Αν μιλούσαν για την αρρώστια, μιλούσαν σαν κάτι το φυσικό μέσα στη ζωή τους και μάλιστα σαν ένα χάρισμα και όχι σαν τιμωρία από το Θεό. Δεν προτιμούσαν να μιλούν για την αρρώστια τους, αλλά όταν καμιά φορά χρειαζόταν να παρηγορήσουν και να βοηθήσουν έναν άνθρωπο, τότε πραγματικά μιλούσαν σαν κάτι το πολύ φυσικό μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Η χάρη του Θεού φαίνεται πλουσιότερη ίσως στα ασθενούς ή στο σώμα. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μας έλεγε σε μια σύναξη που μας έκανε. Είναι επικίνδυνο στοιχείο, ένα επικίνδυνο στοιχείο της σκηνής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας, είναι οι στιγμές της αρρώστιας. Είμαστε σύνολο και μπορεί μέσα στο σύνολο να αρρωσταίνουμε. Άρα λοιπόν είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο της κοινής ζωής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας, η αρρώστια. Όταν σε καταλάβει η σωματική ή ψυχική αρρώστια και ησυχάζεις το κελί σου, πρόσεξε, μη στενοχωρηθείς, μη φοβεθείς, μη σε πιάσει αγωνία, διότι θα προκύψουν ανώμαλες ορέξεις. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ασθενεί και φοβάται την αρρώστια ή στενοχωρείται για την αρρώστια, τότε πραγματικά έχει να έχει παράξενες ορέξεις και διάφορες διαθέσεις. Θα θέλεις να σου κάνουν επισκέψεις σε αδελφοί σου. Θα θέλεις να κουβεντιάζεις μαζί τους, να σου χαμηλούν, να σου κάνουν ξεχωριστό φαγητό. Θα σηκωθούν πρωί-πρωί για την εκκλησία και μετά θα αναπαυθούν. Όμως εσύ θα λες, πήγαν στην εκκλησία και τώρα κοιμούνται και κανείς δεν ήλθε να με δει, με ξέχασαν. Όλα αυτά γιατί? Γιατί φοβάσαι την αρρώστια, γιατί στενοχωρήσει για την αρρώστια. Θα έρθει ένα παράλογο στοιχείο στη ζωή σου. Γι' αυτό, ιδιαίτερα όταν είσαι άρρωστος, να είσαι χαρούμενος και να διατηρείς την δραστηριότητα της ψυχής σου. Διότι η χαρά δεν σε κάνει απαιτητικό, αλλά σε κάνει θυσιαστικό. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι χαρούμενος, απαιτεί από τους άλλους. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, τότε είναι αυτός που δίδει στους άλλους ανθρώπους. Μην ολιγορήσεις σε τίποτε, ούτε να υποκύψεις, ούτε απαιτήσεις, ούτε προσδοκίες να έχεις, αλλά μόνο να ευχαριστείς τον Θεό. Όταν στη ζωή μας δεν έχουμε απαιτήσεις, δεν έχουμε προσδοκίες και μάθουμε να δικαιολογούμε τους άλλους, τότε μπορούμε να πραγματικά να χαρούμε και στην αρρώστια, γιατί τότε θα δικαιολογήσω τον νοσοκόμο που με ξέχασε ή τον γιατρό ο οποίος δεν ήρθε εγκαίρος. Θα μπορέσω μέσα να το δικαιολογήσουμε και έτσι θα μπορώ να ησυχάζω, θα μπορώ να αγιάζω δηλαδή. Αν δεις ότι λόγω της ασθένειας σου ταράζεται η ψυχή σου, σκέψου ότι αυτή η ταραχή είναι ένας εγωισμός και μια αδυναμία. Είσαι μόνος σου και είσαι άρρωστος, ταράζεσαι. Σκέψου λοιπόν ότι είναι μια έκφραση του εγωισμού σου, γιατί θέλεις να βάλεις κέντρο τον εαυτό σου. Και πες τότε στη ψυχή σου, γιατί ταράζεσαι η ψυχή μου, και ευχαρίστησες τον Κύριο και εκείνος αμέσως θα είναι μαζί σου. Δηλαδή που σημαίνει μάθει μέσα στην αρρώστια να ευχαριστείς τον Θεό. Είναι ένα δοκιμαστήριο αγιασμού η ασθένεια. Πώς λοιπόν μπορούμε να εργαστούμε πνευματικά και να την αξιοποιήσουμε? Πρώτα απ' όλα είναι μια ευκαιρία να δούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε μια εσωτερική στροπή, ένα ψάξιμο και έχουμε όλο τον χρόνο δικό μας. Να έρθουμε αντιμέτωπε με το όχι και τόσο γνωστό εαυτό μας. Είναι μια καλή ευκαιρία να σκύψουμε μέσα μας, να μετανοήσουμε ειλικρινά, να προσευχηθούμε θερμά, να γνωρίσουμε τη χάρη του Θεού για των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν η ασθένεια μας δίδεται από το Θεό και αν εμείς την αξιοποιήσουμε, τότε πραγματικά μπορούμε να προχωρήσουμε, να την χρησιμοποιήσουμε πνευματικά, διότι όταν είσαι ασθενής είσαι μόνος και όταν είσαι μόνος τότε μπορείς πραγματικά να κάνεις ένα πίσω γύρισμα του εαυτού σου.
Μια φορά είχα αρρωστήσει και μάλιστα ήταν η γιορτή του Αγίου Σίμωνος και είχαμε πανηγύρι στο μοναστήρι και έμενα στο κελί, ήταν 39-40 περιπτώσεις. Τότε δεν είχαμε και τους γιατρούς να μας εξυπηρετούν και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έζησα ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι γύρισε η ζωή μου όλα τα χρόνια από τα παιδικά χρόνια και έκανα τις επισκέψεις σε όλους τους χώρους που είχα πάει από μικρό παιδί και όλο δηλαδή μια επιστροφή προς τα πίσω και με έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και όταν το είπα, γέρας, πέρασε ο γέροντας, τέλειωσε ο πανηγύρι και πέρασε ο γέροντας, του είπα, ξέρετε γέροντα, αυτό και αυτό συνέβη. Και λέει, έτσι είναι παιδί μου, η αρρώστια δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί να γυρίσει, να δει όλο τον πίσω εαυτό του και αναλόγως με αυτό που έχει ζήσει, αυτό και θα σκέπτεται. Γι' αυτό ακριβώς η αρρώστια είναι ωφέλεια όταν ο άνθρωπος μπορεί να την αξιοποιήσει, όταν μπορεί να εργαστεί. Γιατί το δικό μου πήγε στα δάση, στα βουνά, στα πρόβατα, στα κατσίκια. Αυτά ήταν τα βιώματά μου. Έτσι, αν είχα άλλα βιώματα θα πήγαινε εκεί. Έτσι και μέσα στην έννοια της καθημερινής ζωής μπορούμε να ζήσουμε αυτό τον έλεγχο, τον προσωπικό, τον οποίο όμως να το χρησιμοποιήσουμε με την προσευχή μας, με τη μετάνοιά μας, με την ειλικρινή μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας, με τη συμμετοχή στα μυστήρια, να γίνει αγιασμός. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία η αρρώστια να είναι πίσω για να κάνουμε ένα βαθύτερο κοίταγμα εις την ψυχή μας. Ο γέροντάς μας σημερινός κάπως έτσι περιγράφει το βίωμά του για την ασθένεια. Όπως σας είπα, ήταν πολύ ασθενής. Μας έλεγε σε μια σύναξη, όταν αρρώστησε και αναγκάστηκε να μείνει πάνω από ένα μήνα έξω και μάλιστα θα τον είχαν ετοιμάσει και για το χειρουργείο και τελευταία στιγμή και ένα φάρμακο πήρε και άνοιξε ο πληρός του και δεν πήγε στο χειρουργείο. Και τότε και εμείς είχαμε φοβηθεί και εμείς, ας πούμε, ήμασταν στην αρχή της ζωής. Αυτό συνέβαινε το 1978. Και όταν γύρισε, κάναμε τα παράπονα και του είπαμε ότι πρέπει να πάει στους γιατρούς να κάνει διάφορα πράγματα. Και εκείνος είπε, ήταν λίγο δύσκολες ημέρες, αλλά δεν ήταν τίποτε. Στην ουσία ήταν ανώδυνες οι ημέρες. Μάλιστα, μάλλον για μένα και ξεκούραστες. Με την πρόφαση της ασθενείας μου έμεινα μόνος στο κελί μου και μπορούσα έτσι να κάνω τη δουλειά μου. Το πνευματικό μου πρόγραμμα. Με φαίνεται ότι είναι πραγματικές ευκαιρίες σε αρρώστιες και συνεχίζει. Από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω ταξίδια με καράβια, γιατί έχουν ώρες εκεί πέρα. Βαδίζονες στη θάλασσα και κάθεσαι είτε έξω είτε στην καμπίνα σου, εκεί πέρα και διαβάζεις ό,τι θες κάνεις. Έτσι και η αρρώστια μου φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο. Μια δυνατότητα να μείνεις μονάχος, μόνος σου, ο Θεός, ο εαυτός σου, οι Άγιοι σου, οι αρετές σου, οι αμαρτίες σου, οι ελλείψεις σου, τα σφάλματά σου, οι αποφάσεις σου. Δηλαδή πώς μέσα στο καράβι μπορείς να κλειστείς και να μείνεις πάνω στην καρέκλα στο κατάστρωμα και να ταξιδεύεις και να ψάχνεις και να πας όπου θέλεις, έτσι και ακριβώς και η αρρώστια μπορεί να την παρομοίαζε ο γέροντάς μας σαν ένα καράφι. Είναι κουραστικό κανείς να μιλάει για την αρρώστια του. Είναι μια επιστροφή στον εαυτό του, μια ευκαιρία επιστροφή στον εαυτό του. Πάντως είναι αλήθεια ότι η αρρώστια είναι ένα μέσο, ένα κριτήριο να μετριέται η ζωή και το βάθος και το πνεύμα ενός ανθρώπου. Πράγματι στην αρρώστια φαίνεται και η αρετή μας και η αδυναμία μας. Αναλόγως δηλαδή τη στάση απέναντι στην ασθένεια, μπορεί να δει ο άνθρωπος τα μέτρα του, τα πνευματικά ή τα ανθρώπινα υλικά και πρόσκαιρα και εφήμερα. Το να ασχολούμεθα και να μιλάω περί της ασθενείας μου, να φοβάμαι, να αγωνιάω, να προβληματίζομαι, να ερωτώ, να παρακαλώ, ακόμη και το Θεό να παρακαλώ να με κάνει καλά, είναι ένα είδος ειδωλολατρεία, μια στροφή σε κάτι το οποίο έκαναν οι χείροι του Θεού και το έκαναν για μένα. Δηλαδή αφήνω το Θεό και πάω στον εαυτό μου, κάνω είδωλο τον εαυτό μου. Να, έχω την αρρώστια, την έκανε ο Θεός στα μέτρα του ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός πάντων αγαθός, δεν είναι δυνατόν να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι τελείως αγαθό.
Είναι ένα δώρο του Θεού η αρρώστια για να μπορέσει ο άνθρωπος να πετάξει την αμαρτία. Όταν λοιπόν εμείς ασχολούμεθα με την ασθένεια, καταλαβαίνετε πόσο είναι η λύθη του Θεού. Δηλαδή όταν εγώ ασχολούμαι με την ασθένεια, ξεχνάω το Θεό. Μια άλλη ευκαιρία που μας δίνει η αρρώστια, η ασθένεια, είναι να γίνουμε πιο ανεκτικοί, πιο συμπονητικοί με τους αδελφούς. Να γνωρίζουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Είπαν ορθά.

μέσα στη ζωή του, κατά κανόνα είναι ένας σκληρός άνθρωπος που δεν μπορεί να πιάσει κανέναν από τους κτύπους της καρδιάς των άλλων, που δεν μπορεί να έχει σπλάχνα, που δεν έχει στοργή, δεν έχει τρυφερότητα, δεν έχει αντοχή, δεν έχει υπομονή, δεν έχει δύναμη Θεού, δεν έχει Θεό. Δεν έχει Θεό αυτός ο άνθρωπος. Ο πόνος και η ασθένεια είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου και μάλιστα των Αγίων του Θεού. Δεν έχουμε διαβάσει συναξαριστά συνεξάρια κανέναν Άγιο που να μίλησε κατά του πόνου ή κατά της ασθένειας. Κανέναν Άγιο που να θεράπευσε τον εαυτό του παρότι ήταν δυνατόν να θεραπεύσει πολλούς άλλους. Κανέναν Άγιο που ποτέ να είπε τόσους πόνους Θεέ μου γιατί. Δεν ήταν δυνατό. Αντιθέτως, έχουμε Αγίους οι οποίοι διαμαρτύρονταν στο Θεό διότι τους είχε ο λίγον πόνο ή διότι τους είχε απαλλάξει από τις ειδήνες της ασθένειας. Αυτό το βιβλίο του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, όταν κανείς το διαβάσει και μάλιστα φτάσει στο τελευταίο κομμάτι η οποία περιγράφει την αρρώστιά του, θα δείτε ότι όλα αυτά που σας λέω τώρα ο ίδιος τα έζησε, ο ίδιος τα επαλήθευσε. Γι' αυτό το πράγμα που σας είπα τώρα, για την έννοια την αρρώστια, πώς αντιμετωπίζει, πώς γνωρίζει ο άνθρωπος, πώς μαλακώνει ο άνθρωπος, πιο πολύ λέει ο ίδιος, έκανε εγχείρηση. Μόλις συνήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την υπομονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν ένα από το Θεό για το καλό του. Ο Θεός κάτι θέλει με την δοκιμασία αυτή, είπε. Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Βλέπετε την πνευματική διάσταση που έδινε στην αρρώστια. Και μια άλλη μέρα είπε, άκουγα για χημειοθεραπεία και νόμιζα ότι είναι χημειοθεραπείες. Δηλαδή ότι κάνω στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς και φυσικές τροφές. Τώρα όμως καταλαβαίνω τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους ότι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει και ότι δεν γίνεται ανθρωπίνος να προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες διαδικασίες για να βοηθηθούν οι άνθρωποι. Ανθρωπίνως οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτή την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη. Είδα ότι αυτό που γίνεται ανθρωπίνως δεν είναι κάτι απλό. Περνάει βάσανα ο άνθρωπος και τελικά μπαλωμένος καταλήγει. Ενώ λίγο αν το χαϊδέψει ο Χριστός στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνεται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά. Ούτε φαρμάκια. Και αν το χαϊδέψει στο πρόσωπο, ακόμη καλύτερα. Αν τον αγκαλιάσει κιόλας, θα μαλακώσει και η καρδιά του. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς. Τελικά ο γέροντας διέκοψε τις χειρονομίες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν το αντέχει. Δηλαδή φτάνοντας την έννοια της προσωπικής εμπειρίας με την χημειοθεραπεία, καταλάβει δεν είναι απλώς μια ευχή να βρούμε έναν καλό γιατρό, αλλά να ευχόμεθα στους ανθρώπους να τους δίνει δύναμη, διότι είναι μεγάλη δοκιμασία αυτή η έννοια της χημειοθεραπείας. Δεν ζητάμε εμείς οι πιστοί τον πόνο νοσηρά στη ζωή μας, όπως δεν πάμε και αυτόκλητοι στο μαρτύριο. Δεν είμαστε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μας αρέσει να είμαστε άρρωστοι. Η Εκκλησία πάντοτε εύχεται υπέρ της υγείας και διαφωτίζει ως των ανθρώπων. Εάν όμως έλθει ο πόνος, όπως και το μαρτύριο, δεν αρνούμεθα, αλλά τα υπομένουμε καρτερικά και με ελπίδα στο έλεος του Θεού, πως μας παρχωρεί την και αλήθεια, θα έχουμε μεγάλο κέρδος από την ωφέλεια. Δεν πάμε γερεύοντας, δεν τα αρνούμεθα όμως όταν μας τα δίνει, γι' αυτό τα βλέπουμε ως δώρο του Θεού. Ακόμη μέσα από την ασθένεια ο άνθρωπος αποκτά και μια εμπειρία, αποκτάει ένα βίωμα, πράγματα τα οποία θα φανούν κρίσιμα και σε άλλους δοκιμαζομένους ανθρώπους. Πίσω από κάθε ασθένεια και πίσω από κάθε πόνο κρύβει το χέρι του ο Θεός, το οποίο ευλογεί τον πάσχοντα.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο είπα.
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
6: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην προς Εφεσίους επιστολή και ιδιαίτερα στο αποστολικό ανάγνωσμα του γάμου. Είδαμε στην προηγούμενη συνάντησή μας τον Απόστολο Παύλο να αναφέρεται, αν θέλετε, στα καθήκοντα του άνδρα προς την γυναίκα όπως αυτά διαγράφονται στο αποστολικό ανάγνωσμα και συμπυκνώνονται, θα μπορούσαμε να πούμε, σε μία και μόνη λέξη. Στην λέξη αγάπη. Και είδαμε ότι ο άνδρας οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του όπως ακριβώς αγαπά το ίδιο του το σώμα, όπως αγαπά δηλαδή τον εαυτό του. Και αυτό δείχνει ότι η αγάπη προς τις συζύγους δεν είναι χάρισμα, δώρο, αλλά χρέος. Και έσονται οι δύο η σάρκαν μία. Και με το λόγο του αυτό ο Απόστολος Παύλος μας δίνει την απόλυτη ενότητα, τη σύμπνοια ομοφροσύνης και γνησιότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει τους συζύγους. Είδαμε όμως ότι υπάρχουν και ορισμένες αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ενδεχομένως ο άντρας στην υλοποίηση της αγάπης προς τη γυναίκα του, όπως την παραγγέλει ο σύζυγος. Οφείλουμε όμως στο σημείο αυτό να αναφερθούμε και στο γεγονός ότι και ο άνδρας πολλές φορές αδυνατεί να καταλάβει εξαιτίας του εγωισμού του, ο οποίος τον εμποδίζει να δει τις δικές του αδυναμίες, τις δικές του ιδιοτροπίες και τα δικά του ελαττώματα, καθώς και ο ίδιος πολλές φορές θελημένα ή άθελα πικραίνει και στεναχωρεί την σύζυγο με τα λόγια του ή με τις ποικίλες ενέργειές του. Μήπως και ο ίδιος πολλές φορές δεν την αγνοεί και δεν την περιφρονεί. Πολλά τα φαινόμενα γύρω μας, χθες, σήμερα και δυστυχώς και αύριο. Πώς λοιπόν μπορεί να τολμάει να έχει την απαίτηση από τη γυναίκα του να είναι εκείνη συνεπής και να τηρεί μονομερός το καθήκον της απέναντι του, ενώ ο ίδιος δεν προσπαθεί να είναι ανεκτικός και να της προσφέρει την αγάπη που της οφείλει. Βλέπετε τελικά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πως ο Απόστολος Παύλος, παρόλο που σε μια πρώτη ανάγνωση ιδίως σήμερα μπορεί να παρεξηγηθεί από κάποιους επηρεασμένους από διάφορες ιδεολογίες και τοποθετήσεις, πως ο Απόστολος Παύλος τελικά θέτει πρώτον ευθυνών του τόσο τον σύζυγο όσο και την σύζυγο, τόσο τον άντρα όσο και την γυναίκα, και εν τέλει τονίζει ότι χρειάζεται η αγάπη, η ανώθευτη αγάπη, η αγάπη που δεν έχει κανέναν σκοπό παρά το να ικανοποιήσει τον άλλον. Μία ικανοποίηση που φτάνει ακόμα και στην θυσία του ενός για τον άλλον. Μία αγάπη που ενδυναμώνεται μέσα από την υπακοή, από το σεβασμό, από την ισοτιμία. Η αμοιβαία επομένως ανοχή, η αμοιβαία μακροθυμία, η αμοιβαία υποταγή, η αμοιβαία προσπάθεια, η αμοιβαία καλή διάθεση, η αμοιβαία κατανόηση και προσφορά παράλληλα προς την απάρνηση του εγώ, η αμοιβαία στήριξη και η οικοδομή, η από κοινού συζήτηση και αντιμετώπιση των οποιονδήποτε προβλημάτων που κάθε φορά ανακύπτουν, όλα αυτά θα κάνουν μόνιμο και σταθερό το δεσμό του γάμου. Όλα αυτά θα συντελέσουν ώστε ο γάμος να μην δοκιμάσει κλειδονισμούς και πολύ περισσότερο να μην καταντήσει ναυάγιο. Αλλά αντίθετα θα συντελέσουν ώστε ο γάμος να είναι λιμάνι υπήνεμο, ένας μικρός παράδεισος, μία κατοίκον εκκλησία. Και υπενθυμίζουμε τον Παύλιο λόγο, όπου ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα καταφέρει, έρχεται η χάρις του Θεού, και είναι εκείνη η χάρις του Θεού που θεραπεύει τα ασθενή και συμπληρώνει τα ελείποντα. Χρειάζεται λοιπόν, αν θέλετε, αυτή η φιλοτιμία μέσα στο ανδρόγυνο να καλλιεργήσουν την αγάπη, την υποταγή μέσα από την υπακοή και το σεβασμό ο ένας προς τον άλλον. Και πάντοτε, μέσα στο πνεύμα της Εκκλησίας, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις όποιες δυσκολίες εν της πράγμεση αναδεικνύονται και αναφύονται μέσα στην καθημερινότητα. Το ζητούμενο είναι τα προβλήματα και οι δυσκολίες να μην γίνονται αφορμή μέσα στο ανδρόγυνο για να καλλιεργήσει ο ένας τον εγωισμό του, να ικανοποιήσει το εγώ του εις βάρος του άλλου. Και η Αγία Γραφή έχει πλήθος, θα λέγαμε έτσι, συμβουλευτικών λόγων προς το ανδρόγυνο, αλλά και προς κάθε άνθρωπο για το τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ζει και να κινείται μέσα στην κοινωνία, ώστε κάθε πράξη, κάθε κίνηση, κάθε συμπεριφορά να μην οδηγεί στο τραυματισμό του άλλου, αλλά στην θεραπεία των προβλημάτων και στην καταλλαγή και στην συνύπαρξη. Και όλες αυτές οι αλήθειες που καταγράφονται μέσα στο Ευαγγέλιο, ως επιτρέψτε μου να πω πολύτιμη συμβουλή και μαργαριτάρια, όλες αυτές οι αλήθειες που αναφέρονται στις ανθρώπινες σχέσεις, τις διαπροσωπικές, δεν μπορεί από κανέναν να αμφισβητηθούν, γιατί πράγματι εξυπηρετούν και διευκολύνουν κατά τρόπο αποτελεσματικό τις ανθρώπινες σχέσεις. Και είναι πολύτιμη οδηγή, ιδιαίτερα για το ανδρόγυνο, γιατί επιμένω ότι είναι ο πυρήνας της κοινωνίας μας. Είναι το πρώτο κύτταρο μέσα στην κοινωνία. Από εκεί ξεκινάει ο άνθρωπος το μεγάλο του ταξίδι μέσα στην ζωή, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην Εκκλησία. Και το σπουδαιότερο, ποτέ δεν πρέπει να ξεχνά ο καθένας, και ιδιαίτερα ο καθένας από τους συζύγους, αλλά πάντοτε να προσπαθεί να εφαρμόζει τον χρυσό κανόνα της Γραφής, που σίγουρα μπορεί να αποβεί σωτήριος και να συντελέσει στη προκοπή του ανδρογίνου. Πάντα ούν όσα αν θέλετε ή να ποιώσουν οι μήνοι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείτε αυτής. Όπως δηλαδή θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άλλοι, έτσι να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Πολύ βέβαια περισσότερο όταν για κάθε έγγαμο ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι κατά κοινή ομολογία ο κατεξοχήν άνθρωπός του. Και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού, και ο Ιερός Χρυσόστομος επεξηγεί. Αυτό σημαίνει την τέλεια ένωση και μάλιστα δηλώνει τη μετασφοδρότητος αγάπη. Και εύστοχα σημειώνει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Σημαίνει το ένα σώμα δια του συνδέσμου της ενώσεως. Και θα γίνουν οι δύο σάρκα μία. Άρα δεν είναι πια δύο σώματα αλλά ένα. Ο μεν κεφαλίων, η δε σώμα. Για να παρατηρήσεις τη συνέχεια ο Θεοδόρητος. Μάρτυρας του γάμου είναι ο καρπός, γιατί ένα παιδί γεννιέται και από τους δύο. Σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, είδες το μυστήριο του γάμου, δεν είναι πια άνθρωποι δύο, αλλά άνθρωπος ένας. Και το μυστήριο τούτο μέγανε εστί. Γιατί όπως σημειώνει ο Ιερός Ερμηνευτής, ο γιος να εγκαταλείπει τον πατέρα του που τον γέννησε και ανέθρεψε και τη μητέρα του που πόνεσε και ταλαιπωρήθηκε για αυτόν, τους γονείς του που τόσα έπαθαν και άπειρα τον ευεργέτησαν και με τους οποίους έζησε τόσα χρόνια και να προσκολάται σε μια ξένη γυναίκα που τίποτε κοινό δεν έχει μαζί του και να προτιμάει αυτήν πάνω απ' όλα. Και όταν συμβεί αυτό οι γονείς όχι μόνο να μην εχθραίνονται αλλά και να χαίρουν για το γεγονός και χρήματα να δαπανούν ευχαρίστως. Όντως τούτο είναι μεγάλο μυστήριο που έχει κάποια απόρριτη, κάποια κρυφή σοφία. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφωνεί. Όντως γάρ, όντως μυστήριον εστί και μέγα και απόρριτον, τι να σοφίαν έχουν. Αυτό σημαίνει πως ο δεσμός της τέλειας ένωσης των συζύγων ευρίσκει την αντιστοιχία του στην αγάπη του Χριστού προς την Εκκλησία. Ο Θεοδόρητος επισημαίνει «Και γάρ αυτός του Άνου Πατέρα κατά λοιπόν την Εκκλησίαν συνήφθη. Αυτή η ένωση προάγει σε ολοκλήρωση του συζύγους, συμβάλλει στην τεκνογωνία και αναδεικνύει τον άνθρωπο συνδημιουργό του Θεού και παράγοντα της επίγειας αλλά και υπουράνιας βασιλείας».

0: Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και αναφέρεται στον γάμο και τον παρουσιάζει ως εικόνα της μυστικής ένωσης Χριστού και Εκκλησίας. Γι' αυτό και τον θεωρεί ως μυστήριο μέγα, μεγάλης δηλαδή σπουδαιότητας και σημασίας. Στον 32ο στίχο ο Απόστολος κάνει παραλληλισμό του γάμου με τον δεσμό που έχει ο Χριστός με την Εκκλησία. Κατά τη χριστιανική διδασκαλία ο Χριστός με την ενανθρώπισή του από άκρα φιλανθρωπία συγκατέβει εξ ουρανού και ήρθε στην γη και της ανθρώπισης να αναστράφει και έγινε έτσι ένα με την Εκκλησία, δηλαδή με τον άνθρωπο που την αποτελεί, με τον καθέναν από εμάς. Και το έκαμε αυτό για να μας απαλλάξει από την κατάρα του προπατορικού αμαρτήματος. Και αφού μας καθαρίσει και μας ανακαινήσει με την δύναμη που μας χαρίζει το λουτρό του Αγίου Βαπτίσματος, τελικά να μας αποκαταστήσει στην αρχαία μακαριότητα, στην πρώτη μας δηλαδή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε πρώτης παρακοής και ανυπακοής. Έτσι με τον τρόπο αυτό μας ανοίγαγε εκ του τάφου εις την ζωή. Πραγματοποίησε δηλαδή και έφερε σε πέρας το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, το οποίο συνεχίζεται μέσα στην Εκκλησία, όπου ο άνθρωπος καλείται να αναγεννηθεί πνευματικά, να ανακαινιστεί και να μπορέσει ακριβώς να συνεχίσει αυτή την πορεία από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση, δηλαδή προς την αγιότητα, προς την καταχάριν θέωση, προς την βασιλεία των ουρανών. Για να γίνει όμως αυτό, έγινε ο ίδιος ένα με τους ανθρώπους και έπαθε ως άνθρωπος. Και έπαθε επί του Σταυρού, όπου με τη σταυρική του θυσία, την οποίαν εκών κατεδέξατο για τη δική μας σωτηρία, έδωσε το αίμα του ως λύτρο αντιπολών για να μας απελευθερώσει από τα δεσμά του θανάτου, από τα δεσμά της αμαρτίας και της φθοράς, δηλαδή από τον διάβολο. Έτσι λοιπόν, όπως παρατηρεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την πλευρά του Αδάμ μπήκε η φθορά, ενώ από την πλευρά του Χριστού πήγασε η ζωή. Στον παράδεισο των πρωτοπλάστων φύτρωσε ο θάνατος, ενώ στο σταυρό του Χριστού έγινε η κατάργηση του θανάτου. Στη συνέχεια, μετά την ταφή του, την ανάστασή του, την ανάληψή του στους ουρανούς και την αποστολή του παρακλήτου κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι διαρκώς μαζί μας. Όπως εξάλλου ο ίδιος λέγει, «Ιδού εγώ με θυμώνει, ημί πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Έτσι λοιπόν, με το μυστήριο της Εκκλησίας και με αποκορύφωμα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο άνθρωπος γίνεται σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό. Έτσι εξηγείται γιατί ο Παύλος υποστηρίζει πως είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού από τη σάρκα του και από τα οστά του. Ο ίδιος άλλο σημείο θα πει «Ο κολλόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί», γίνεται δηλαδή ένα πνεύμα με τον Κύριο. Η πνευματική αυτή ένωση Χριστού και Εκκλησίας είναι πράγματι ένα σύλληπτο μυστήριο που μπορεί κανείς να το προσεγγίσει μόνο με πίστη. Και η εικόνα της μυστικής αυτής ένωσης Χριστού και Εκκλησίας αποτελεί το μυστήριο του γάμου. Ό,τι λοιπόν υπόθηκε στην αρχή της δημιουργίας για τον άνδρα και τη γυναίκα, για το στενό σύνδεσμο του Αδάμ και της Εύας, πραγματοποιήθηκε στην Καινή Διαθήκη με τη μυστηριακή ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας. Με τον παραλληλισμό αυτό ο γάμος εξυψώνεται, εξευγενίζεται και τοποθετείται στη θέση που του αρμόζει. Δεν είναι πια ένα βιολογικό γεγονός, αλλά αναβιβάζεται σε ένα επίπεδο πνευματικό. Αρχίζει με το στεφάνωμα των νεονύμφων μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού και συνεχίζεται διαβίου αυτή η πορεία, η οποία απαιτεί ενίοτε μικρές αλλά και μεγάλες θυσίες και καταλήγει μετά θάνατον ενώπιον του Θεού, όπου θα αξιολογηθεί ο έγχαμος αυτός βίος. Και καλούνται εν τέλει μέσα στο μυστήριο του γάμου, μέσα στην οικογένεια την οποία αποτελούν, να δώσουν τον κοινό τους πνευματικό αγώνα, για να σταθούν στο τέλος άξιοι του νέου στεφανώματος, που θα είναι η αγιότητα, που πλέον θα είναι το αμάραντο στεφάνι της καταχάριν θέωσης και αγιότητας. Και καλείται ο άνθρωπος να αγωνιστεί μέσα στο στάδιο αυτό, για να είναι τουλάχιστον σε θέση να καταθέσει πρώτων ποδών του Κυρίου ασπίλους και αμόμους του στεφάνους, όπως λέει η σχετική προσευχή και ευχή του μυστηρίου του γάμου. Να αποδώσει δηλαδή ενώπιον του Θεού καθαρά και ακυλίδωτα τα στέφανα του γάμου. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος πως για να δείξει ο Απόστολος Παύλος πόσο μεγάλος είναι ο δεσμός στον γάμο, τον παρομοιάζει με δύο υποδείγματα, με το σώμα και με τον Χριστό. Και γι' αυτό διακηρύσει, αυτό το μυστήριο είναι μέγα. Εγώ δε το παρομοιάζω με τα δεσμά που έχει ο Χριστός με την Εκκλησία. Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά? Είναι μέγα, λέει, το μυστήριο αυτό του γάμου, γιατί κάτι το μεγάλο και θαυμαστό υπενήχθηκε και ο προφήτης Μωυσής, ή μάλλον ο ίδιος ο Θεός. Διότι όταν λέει ο Απόστολος ότι ο γάμος του άνδρα και της γυναίκας έχει σχέση με τον Χριστό, αυτό υπονοεί ότι και ο Χριστός άφησε τον ουράνιο πατέρα και κατήλθε στη γη και συνδέθηκε με την ύμφη Εκκλησία και έγινε μαζί της ένα πνεύμα, διότι το διακήρυξε πάλι ο Απόστολος ότι εκείνος που προσκολάται στον Κύριο γίνεται ένα πνεύμα μαζί του. Αλλά και σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει: πράγματι είναι μυστήριο ο γάμος, και μάλιστα μέγα μυστήριο, διότι εκείνον που σε έφερε στον κόσμο και σε γέννησε και σε ανέθρεψε, ακόμη και εκείνη που πόνεσε πολύ και ταλαιπωρήθηκε φοβερά για χάρη σου, τους αφήνεις. Εκείνους δηλαδή που τόσο πολύ σε ευεργέτησαν και συνήθιστες τόσα χρόνια μαζί τους, και προσκολάσαι και προτιμάς περισσότερο από όλους αυτήν, τη γυναίκα σου δηλαδή, που δεν την είδες, ούτε είχες τίποτα κοινό μαζί της. Πράγματι είναι μυστήριο ο γάμος. Και όμως, οι γονείς των συζύγων δεν τις ανασχετούν γιατί χάνουν τα παιδιά τους. Αλλά το αντίθετο συμβαίνει. Να στεναχωρούνται όταν δεν προχωρούν στο γάμο. Και γι' αυτό ευχαριστούνται όταν παντρεύονται. Πράγματι, είναι μυστήριο ο γάμος, διότι έχει μία σοφία ανεξήγητη. Αυτό δηλώνει και ο Μωυσής κατά θεία έμπνευση. Αυτό και ο Παύλος τώρα διακηρύσει με το να λέγει ότι προτυπώνει το μυστικό και υπερφυσικό δεσμό του Χριστού με την Εκκλησία. Γιατί πράγματι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο δρόμος του ανθρώπου, η πορεία του προς τα έσχατα, περνάει μέσα από το μυστήριο του γάμου, όπου καλείται, όπως είπαμε και άλλοτε, το εγώ να συναντήσει το εσύ, για να ολοκληρωθεί ο τέλειος άνθρωπος και να πορευθεί σε αυτήν την πορεία προς το καθομοίωση, προς την αγιότητα. Είναι ο δρόμος που υποδεικνύει η Εκκλησία προς τον άνθρωπο για να μπορέσει ασφαλής μέσα από το σύνδεσμο της αγάπης να μπορέσει να φτάσει στο καθομοίωση. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Εκκλησία έχει και έναν δεύτερο, εξίσου σημαντικό και σπουδαίο δρόμο, εξίσου δύσκολο αλλά και όμορφο, που ο άνθρωπος που αποφασίζει να βαδίσει τον δρόμο αυτό καλείται και αυτός να φτάσει στην ολοκλήρωση και στην καταχάριν θέωση και αγιότητα, και δεν είναι άλλος από τον δρόμο του μοναχισμού, της αφιέρωσης, που όμως είναι μια κατάσταση όχι καταφύσιν αλλά υπέρφυσιν. Το μυστήριο τούτο λοιπόν μέγα εστί, και ολοκληρώνει ο Απόστολος Παύλος τον λόγο του στον 33ο στίχο: «Πλην και ημείς, ή καθένα έκαστον στην εαυτού γυναίκα ούτως αγαπάτο ως εαυτόν, ή δε γυνή ή να φοβείται τον άνδρα». Η ένωση λοιπόν του άνδρα με τη γυναίκα μέσα στο γάμο είναι μόνο εικόνα της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Αυτό όμως δεν ελαττώνει τις υποχρεώσεις κάθε άνδρα προς τη γυναίκα του. Αντιθέτως, καθένας από σας, όσοι είστε νυμφευμένοι, ας αγαπά τη γυναίκα του ακριβώς όπως αγαπά τον εαυτό του, αλλά και η γυναίκα να σέβεται και να τιμά τον άντρα της. Ολοκληρώνεται λοιπόν ο λόγος του Αποστόλου Παύλου με τη γνωστή και περίφημη φράση «Η δε γυνή είναι φοβείται τον άντρα». Και ο Ιερός Χρυσόστομος, αναλύοντας τη φράση αυτή, παρατηρεί «Ούτε η γυναίκα πρέπει να απαιτεί, ούτε ο άντρας πρέπει να καταφρονεί τη γυναίκα ως υποταγμένη. Στην υπακοή προσθέτει την αγάπη. Η υπακοή και η αγάπη δημιουργούν ένα ισχυρό αντίρροπο στη συζυγία, όπως ακριβώς η κεφαλή και το σώμα». Και καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Ουδέν ταύτης άμυνον της συζυγίας». Και γράφει για την αγάπη, «Ταύτης ούσης πάντα έπεται τα άλλα. Όλα έπονται μετά την αγάπη». Και σημειώνει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι πρέπει η γυναίκα να σέβεται τον άντρα. Αυτή είναι η έννοια του φόβου εδώ, και σε καμία περίπτωση του φόβου όπως τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα μέσα από τον τρόμο, αλλά από τον σεβασμό, φόβος Θεού. Διαβάζουμε στην Σοφία Σιράχ της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ακριβώς εκεί ο ιερός συγγραφέας, ο σοφός Σιραχίδης, ερμηνεύει και λέγει ότι φόβος Θεού σημαίνει σεβασμός προς τον Θεό. Είναι η θεοσέβεια. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση είναι ο σεβασμός προς τον άνδρα. Και τούτο, όπως σημειώνουν οι ιεροί πατέρες Εκκλησίας ερμηνεύοντας το συγκεκριμένο εδάφιο της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, επειδή η ισοτιμία δημιουργεί ακαταστασία, γι' αυτό εισηγείται ο Απόστολος τον σεβασμό, ώστε να υπάρχει μία αρχή στον γάμο, ο άντρας. Φόβο δε, εδώ εννοεί την ευλάβεια και συστολή που αρμόζει σε ελεύθερα πρόσωπα και όχι τον δουλικό φόβο. Από ένα τέτοιο είδους φόβο και η αγάπη θα υπάρξει και η αγάπη θα δημιουργεί τον φόβο αυτό, δηλαδή τον σεβασμό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, η ισότητα των δύο φίλων έχει παρεξηγηθεί και έχει προκαλέσει μεγάλη σύγχυση και ακαταστασία στο γάμο. Δεν θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό, αλλά επιλογικά, κατακλείοντας τον λόγο μας σχετικά με την αποστολική περικοπή του μυστηρίου του γάμου, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η ισότητα των δύο φύλων αναφέρεται στα κοινωνικά κυρίως δικαιώματα, μισθός, ψήφος, περίθαλψη, μόρφωση. Ανθρωπολογικώς όμως τα δύο φύλλα δεν είναι ίσα, δεν είναι όμοια, αλλά είναι ισότιμα. Ουκένι, άρσεν και θήλιν κατά τον Απόστολον Παύλο. Δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Όλοι είμαστε ένα ενώπιον του Θεού. Είναι εικόνες του Θεού, που έχουν όμως διαφορετικούς λειτουργικούς ρόλους και διαφορετική οργανική, σωματική και ψυχολογική κατασκευή. Η διαφοροποίηση των δύο φύλων σχετίζεται με την λειτουργικότητά τους και αφορά στην ολοκλήρωση και τελείωση της μιας ανθρώπινης φύσης. Εάν τα δύο φύλα ήσαν ίσα, ταυτόσημα δηλαδή, η κοινωνία μεταξύ τους, η ένωση και η ολοκλήρωσή τους θα ήταν ανέφικτη. Όμως, παρά την διαφορετικότητα, παρά την διαφορετική οργανική, όπως είπαμε, και ψυχολογική κατασκευή, είναι ισότιμη ενώπιον του Θεού. Και αν θέλετε, αυτή είναι η μεγάλη υπέρβαση που συνέβη με τον χριστιανισμό. Πήρε τη γυναίκα από εκεί που την είχαν οι ειδωλολάτρες και την εξύψωσε και την έφερε δίπλα στον άνδρα και την έκανε ισάξια και ισότιμη και της έδωσε τη δυνατότητα ακριβώς να πορεύεται μέσα στην κοινωνία δίπλα στον σύζυγό της. Την πήρε από εκεί όπου την είχε τοποθετήσει η σκέψη των ανθρώπων μακριά από τον Θεό και την έφερε δίπλα στον άνδρα, την έφερε και αυτή στο ίδιο βάθρο, της έδωσε και αυτή τη δυνατότητα που δίνεις και στον άντρα, της καταχάριν θέωσης και αγιότητας. Ο Χριστός με τη διδασκαλία του απεκατέστησε την εικόνα της γυναίκας μέσα στην αρχαιότητα και την έφερε δίπλα στον άντρα, για να μπορέσει ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια να πει «Ουκένι άρσεν και θήλιν». Δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα, δούλος και ελεύθερος, πλούσιος και φτωχός, Έλληνας ή Ιουδαίος. όλοι είμαστε ένα ενώπιον του Θεού. Και αυτή είναι η πολύτιμη προσφορά της Εκκλησίας. Αυτή είναι η πολύτιμη προσφορά της διδασκαλίας της Εκκλησίας μέσα στην κοινωνία. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος μας τελείωσε, ολοκληρώνοντας αυτό το ταξίδι μέσα στο βιβλικό και αποστολικό κείμενο του μυστηρίου του γάμου. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, όπου θα δούμε το μυστήριο του γάμου μέσα από την Ευαγγελική περικοπή και τη διήγηση του γάμου της Κανά, σας χαιρετώ με τον βιβλικό πάντοτε χαιρετισμό. Ειρήνη σε εσάς, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Οκτωικοστών έβδομων. Όποιος ζει σε κοινόβιο δεν ωφελείται τόσο από την ψαλμωδία όσο από την εσωτερική προσευχή, την νοερά προσευχή. Διότι οι φωνές των ψαλτών δημιουργούν πολλές φορές σύγχυση και εμποδίζουν την κατανόηση των ύμνων. 88. Πάλευε συνεχώς να συγκεντρώνεις το νου σου που σκορπίζεται σε ρεμβασμούς. Ο Θεός δεν ζητάει από τους υποτακτικούς του κοινοβίου, όπως από τους συχαστές, προσευχή αρέμβαστη. Γι' αυτό να μην αθυμείς, επειδή κλέπτεται ο νου σου την ώρα της προσευχής, αλλά να τον επαναφέρεις. Να ευθυμείς δηλαδή και πάντοτε να επαναφέρεις το νου σου στην προσευχή, όταν ρεμβάσει και φύγει. Άλλωστε μόνο στους αγγέλους παρατηρείται το άσυλον, δηλαδή το να μην κλέπτεται ο νους την ώρα της προσευχής.

89. Όποιος είναι αποφασισμένος εσωτερικά να μην φύγει από το στάδιο της πάλης μέχρι τελευταίας αναπνοής, ύστερα από χίλιους ακόμη σωματικούς και ψυχικούς θανάτους, αυτός δεν θα πέσει εύκολα σε κάτι τέτοιο, έστω και αν εγκαταλείψει δηλαδή το μοναστήρι του. Εκείνο που συνήθως δημιουργεί τα σκάνδαλα και τις συμφορές αυτές είναι ο εσωτερικός δισταγμός της καρδιάς και η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον τόπο που βρίσκεται. 90. Εκείνοι που αλλάζουν εύκολα μοναστήρι είναι τελείως απρόκοφτοι, διότι τίποτε δεν συντελεί τόσο στην ακαρπία όσο η έλλειψη υπομονής. 91. Αν βρέθηκες σε ένα άγνωστο γιατρείο και γιατρό, ας συμπεριφέρεσαι σαν περαστικός και αν πλωτήσεις αθόρυβα την πείρα σου με όλα όσα θα παρατηρήσεις εκεί. Και όταν βλέπεις ότι θεραπεύονται εκεί οι ασθενείς σου και μάλιστα ο όγκος της υπερηφανίας σου, το πιο σπουδαίο και περιζήτητο τότε αποφάσισε να παραμείνεις. Τότε πούλησε τον εαυτό σου με το χρυσό της ταπεινώσεως. Το συμβόλαιο της υπακοής, τα γράμματα της διακονίας και της υπηρεσίας και με μάρτυρες τους αγγέλους. Σχίσε τελείως μπρος αυτού στο χαρτί του δικού σου θελήματος. Αν γυρίζεις ακόμα από το ίδιο μοναστήρι και από το ένα μοναστήρι στο άλλο, αθετείς το συμβόλαιο και το τίμημα με το οποίο σε εξαγόρασε ο Χριστός. Ο τόπος της ασκήσεώς σου ας είναι για σένα μνήμα πριν από το μνήμα. Να σκέφτεσαι ότι κανείς δεν βγαίνει από το μνήμα πριν από την κοινή Ανάσταση. Μερικοί, οι οποίοι βγήκαν από τούτο το μνήμα τους, θυμήθηκαν τότε ότι απέθαναν. Ας οικετεύσουμε τον Κύριο να μην το πάθουμε κι εμείς. 94. Οι πιο οκνηροί μοναχοί, όταν αντιληφθούν βαριά την εντολή της εργασίας, κοιτάζουν να προτιμήσουν την προσευχή. Όταν όμως την αντιληφθούν ξεκούραστοι, αποφεύγουν την προσευχή, σαν να είναι φωτιά.

Έναν 25ον. Συμβαίνει να εγκαταλείψει ένας μοναχός την εργασία του για να ξεκουράσει κάποιον αδελφό, ο οποίος του το ζήτησε. Συμβαίνει όμως αυτό και από οκνηρία. Άλλες φορές πάλι δεν την εγκαταλείπει από καινοδοξία κι άλλες από προθυμία. Έναν 26ον. Εάν εβιάστηκες και συνομολόγησες να εγκαταβιώσεις μία μονή και βλέπεις εντωμεταξύ ότι δεν προοδεύεις σε αυτήν πνευματικά, μη διστάζεις να την αποχωριστείς. Πλην όμως γνώριζε ότι ο εκλεκτός μοναχός παντού είναι εκλεκτός και ο απρόκοφτος παντού είναι απρόκοφτος. Έναν 27ον. Τα ευριστικά λόγια προξενούν στους κοσμικούς πολλούς χωρισμούς και διασπάσεις. Ομοίως και στα κοινόβια, οι γαστριμαργίες δημιουργούν όλες τις πτώσεις και τις αθετήσεις των υποσχέσεων. Έναν 28ον. Εάν κυριαρχήσεις επάνω στη δέσποινα, στην κοιλιά δηλαδή, τότε οποιοδήποτε ασκητικός τόπος σε οδηγεί στην απάθεια. Αν όμως κυριαρχεί αυτή επάνω σου, τότε παντού

κάνει το αντίθετο. Εκατοστόν. Ας έχουμε, αγαπητοί, ως υπόδειγμα τελείας υποταγής τον υδράργυρο, ο οποίος και όταν κυλιέται κάτω από όλα, μένει εντελώς άθικτος από ακαθαρσίες. Οι επιμελείς μοναχοί ας προσέχουν ιδιαίτερα τον εαυτό τους, μήπως κατακρίνοντας τους αμελείς, καταδικαστούν περισσότερο από αυτούς. Εάν ο Λότ ανεδείχθη δίκαιος, νομίζω πως οφείλεται στο ότι ενώ ζούσε ανάμεσα σε πολλοί αμαρτωλούς, δεν φάνηκε ποτέ να τους κατακρίνει. Εκατοστόν πρώτον. Πάντοτε βέβαια, περισσότερο όμως κατά την ώρα της ψαλμοδίας, ας διατηρήσουμε ησυχία και αταραξία, διότι οι δαίμονες προσπαθούν με τις ταραχές να χαλούν την προσευχή.

0: Εκατοστών δεύτερον, διακονητής σημαίνει να βρίσκεσαι σωματικά μπροστά στους ανθρώπους και με το νου σου να χτυπάς την πύλη του ουρανού δια της προσευχής. Εκατοστών τρίτον, οι ύβρις και οι εξουδενώσεις και τα παρόμοια είναι για την ψυχή του υποτακτικού σαν την πικρή αψιθιά, ενώ οι έπαινοι, οι τιμές και τα εγκόμια μοιάζουν με το μέλι και προξενούν στους ειδηπαθείς υπερβολική γλυκύτητα. Ας εξετάσουμε όμως τη φύση και την ενέργεια του καθενός. Τα πρώτα καθαρίζουν όλη την εσωτερική λάσπη, ενώ τα δεύτερα αυξάνουν τη χολή των παθών. Εκατοστό τέταρτο. Ας είμεθα αμέριμνοι και ας έχουμε εμπιστοσύνη σε εκείνους οι οποίοι ανέλαβαν εν κυρίω τη φροντίδα των ψυχών μας, έστω κι αν μερικά προστάγματά τους φαίνονται επιζήμια στην ψυχή μας. Τότε ακριβώς δοκιμάζεται η πίστη μας προς αυτούς, μέσα στο χωνευτήριο της ταπεινώσεως. Το γνώρισμα της τελείας εμπιστοσύνης είναι αυτό. Ενώ βλέπουμε πράγματα αντίθετα από ό,τι περιμένουμε, υπατασσόμεθα αδίστακτα σε εκείνους που μας προστάζουν. Όταν συμπλήρωσε 40 μέρες τη θέση αυτή, ο σοφός γέροντας τον επανέφερε πάλι στην κανονική σειρά. Την επομένη όμως ημέρα, ο αρχιδιάκονος τον οικετεύει να τον τοποθετήσει πάλι στην ίδια τιμωρία και ατιμία, διότι έλεγε «Έπεσε στην Αλεξάνδρεια σε ασυγχώρητο αμάρτημα». Όσιος κατάλαβε βεβαίως ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια και ότι του το ζητούσε από ταπείνωση, ωστόσο όμως υποχώρησε στην καλή επιθυμία του εργάτη. Έτσι έβλεπε κανείς έναν ολόλευκο και σεβάσμιο γέροντα να βρίσκεται στην τάξη των αρχαρίων και να τους παρακαλεί όλους από καρδίας να προσεύχονται για αυτόν, επειδή όπως έλεγε έπεσε στην πορνεία της παρακοής. Ο μέγας αυτός, Μακεδόνιος ονόματι, εμπιστεύτηκε στην ταπεινότητά μου την αιτία για την οποία προσέτρεξε στην ταπεινωτική αυτή κατάσταση. Ποτέ άλλοτε, μου είπε, δεν αισθάνθηκα μέσα μου όπως τώρα. Τόση ανακούφιση από πολέμους και τόση γλυκύτητα από θεϊκό φως. 27. Το ίδιο χαρακτηριστικό των αγγέλων είναι το να μην πέφτουν, ίσως διότι δεν μπορούν πλέον να πέσουν όπως λέγουν ορισμένοι. Των ανθρώπων όμως ίδιων είναι να πέφτουν, αλλά και να σηκώνονται πάλι όταν πέσουν. Μόνο στους δαίμονες συμβαίνει, αφού μια φορά έπεσαν, να μην υπάρχει πλέον περίπτωση να σηκωθούν. Ο οικονόμος της μονής αυτής επήρε κάποτε το θάρρος να μου διηγηθεί τα επόμενα. Όταν ήμουν νέος, μου είπε, και είχα διακόνημα να περιποιούμε τα ζώα, συνέβη να πέσω σε σοβαρό ψυχικό παράπτωμα. Έχοντας όμως τη συνήθεια να μην αποκρύπτω ποτέ την όψη της αμαρτίας στη φωλιά της καρδιάς μου, τον άρπαξα από την ουρά και τον εφανέρωσα αμέσως στο γιατρό. Λέγοντας ουρά, εννοώ την έκβαση της πράξεως. Εκείνος τότε χαμογέλασε και χτυπώντας με ελαφρά στο πρόσωπο που είπε «Γύρισε πίσω, παιδί μου. Συνέχισε το διακόνημά σου όπως και πριν και μη φοβάσαι τίποτε». Εγώ, έχοντας υπερβολική πίστη στο πρόσωπό του, επίστηκα στα λόγια του. Ύστερα από λίγες μέρες έλαβα εσωτερική πληροφορία ότι θεραπεύτηκα και συνέχισα την πορεία μου με χαρά αλλά και με τρόμο.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: ουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
4: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρατών.

Κύριο Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήν ειν αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν.

0: Εσύ σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε προσέκατε έφυγον δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον Κύριε εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αερά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκ λαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρον Ιωσή Φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανοίγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριοι και θεοφόροι γεγονώντες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν δι' Αιγύπτιο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησο την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου της όπησης, χαίρε πολλών θεών των συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανό μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσει νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν ή των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι τσάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκου να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτήρια.

0: Τε μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ ή δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ ή δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον την ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέησον.

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τες εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξιωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσε μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επισύ χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύ χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέφλυψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτο ζωή σε ονειρούσε, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτη να αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμηνονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ, γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ηνέμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθήτω μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν, είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξη με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Της αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επίλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη επίλεόνι και εισελεύσει ο βασιλεύς της δόξης, τίσε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος και ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματε να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκος των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψης δόξη σου. Παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάσαι το λάς παραβάς. Και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξαστε αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρουμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τιμερείται υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράτο σου αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την, Κύριε, και μη παραδειγμα.

0: έκτον την επ' του φορούβηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη στέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώσι μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξ το ρηπαρόν εκκινηστόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκκινηστόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα τη ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένε μολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλεία ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσ' άφεση, λάσετε και συγχώρησό μη, το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δέσποτα Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένα αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών.

0: ουρανών και αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και κτηρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να απέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέ των όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν μου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με. Και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σύ. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ότο προσλήματι ίσου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δισαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ ενεφέρε στον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κεφάλαιο 4. Εξωτερικός θόρυβος και εσωτερική ησυχία. Αλλίωσαν την ήρεμη φύση.

Τα περισσότερα μέσα που χρησιμοποιούν σήμερα οι άνθρωποι για την εξυπηρέτησή τους κάνουν θόρυβο. Την έχουν παλαβώσει με τους θορύβους την ήρεμη φύση. Την έχουν αλλοιώσει και με όλα τα σύγχρονα μέσα την έχουν καταστρέψει. Παλιά τι γαλήνη υπήρχε. Πόσο άνθρωπος αλλοιώνεται και αλλοιώνει χωρίς να το καταλαβαίνει. Όλοι τώρα έχουν μάθει να ζούμε το θόρυβο. Βλέπεις και πολλά από τα σημερινά παιδιά για να διαβάσουν θέλουν μουσική ροκ. Δηλαδή, περισσότερο τους αναπαύει να διαβάζουμε μουσική παρά με ησυχία. Αναπαύονται στην ανησυχία, γιατί υπάρχει ανησυχία μέσα τους. Παντού θόρυβος υπάρχει. Θόρυβος για να γυαλοχαρτίσουν, θόρυβος για να ραντίσουν με το ψεκαστήρα. Μετά θα βρουν άλλους ψεκαστήρες, σαν αεροπλάνα, που θα κάνουν πιο πολύ θόρυβο και θα πούν «Α, αυτοί είναι πιο καλοί, γιατί ρίχνουν το φάρμακο από πάνω και δεν μένει ούτε μπουμπούκι άβρεχτο και θα θέλουν να αγοράσουν από εκείνους που θα χαίρονται με εκείνους». Μια τρύπα πάει να κάνει ο άλλος για να βάλει ένα καρφί και βάζει το θόρυβο μπροστά. Τι να κάνει? Μια τρύπα στο νερό και χαίρεται και από πάνω. Το παράξενο είναι ότι καμαρώνει κιόλας. Για να πάρει λίγο αέρα, παίρνει μηχανή με μπαταρίες. Πάλι θόρυβος. Παλιά όταν ζεσθενόταν κανείς, έκανε λίγο αέρα με το χέρι του. Ενώ τώρα ξεκουφαίνεσαι για να κάνει λίγο αέρα. Και στη θάλασσα τώρα όλα θόρυβο κάνουν. Έβλεπες άλλοτε τα καράβια με τα πανιά να πλέουν ήσυχα. Τώρα και ένα μικρό μοτέρ κάνει ντούκου ντούκου. Σε λίγο θα κυκλοφορούν οι περισσότεροι με αεροπλάνα. Και ξέρεις τι γίνεται? Η γη απορροφάει και λίγο το θόρυβο. Στον αέρα ο Θεός να φυλάξει.

Το ανήσυχο κοσμικό πνεύμα της εποχής μας κατέστρεψε δυστυχώς με τον δήθεν πολιτισμό του ακόμη και τα Άγια Ιερά Μέρη που γαληνεύουν και αγιάζουν τις ψυχές. Ο ανήσυχος άνθρωπος δεν ησυχάζει ποτέ. Δεν άφησαν πουθενά τόπο ήσυχο. Ακόμη και τους Αγίους Τόπους τους έχουν κάνει τώρα άστα να πάνε. Όπως αναφέρεται και στο βίο της Ερημητίδας Φωτεινής, στην έρημο όπου είχε ασκητέψει έκαναν μετά περίπτερα, καντίνες. Μέσα στα ασκητήρια όπου ασκήτεψαν τόσοι μοναχοί, τόσοι Άγιοι, πουλούσαν αναψυχτικά οι Άγγλοι. Πάει έρημος. Σπίτια, ραδιόφωνα, μαγαζιά, ξενοδοχεία, αεροδρόμια. Έγιναν αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς. Εκεί που κρεμούν τώρα τα παλικάρια, τα καριοφύλλια, θα έρθουν καιρός που θα κρεμούν οι γύφτοι τα όργανα. Θέλω να πω, έτσι καταντήσαμε κι εμείς. Εκεί που ασκήτευαν, που είχαν τα κομποσχήνια οι μοναχοί, τώρα έχουν ραδιόφωνα, αναψυκτικά. Εφαίνεται μετά από λίγα χρόνια δεν θα χρειάζονται αυτά. Όπως δείχνουν τα πράγματα γενικά, φαίνεται η ζωή πλησιάζει στο τέλος. Τελειώνει η ζωή. Τελειώνει κι αυτός ο κόσμος. Γέροντα, στο Άγιο Όρος υπάρχει τώρα τόπος ήσυχος? Πού τόπος ήσυχος, παιδί μου? Αφού ανοίγουν συνέχεια δασικούς δρόμους, αυτοκίνητα από εδώ, αυτοκίνητα από εκεί. Ακόμη και στα πιο ερημικά και ησυχαστικά μέρη έχουν πάρει αυτοκίνητο. Απορώ τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι στην έρημο. Ο Μέγας Αρσένιος στην έρημο άκουγε τα καλάμια που σίονταν όταν φυσούσε γλυκά και έλεγε «Τι θόρυβος είναι αυτός, σεισμός γίνεται». Πού να έβλεπαν οι Άγιοι Πατέρες αυτά που γίνονται σήμερα? Παλιά οι διακονητές στα κοινόβια, ιδίως ο τραπεζάρης και ο αρχοντάρης, πολύ κουράζονταν. Έπρεπε να πλύνουν τα πιάτα, να τρίψουν τα μπακυρένια σκεύη. Σήμερα έχουν ευκολίες. Έχουν διάφορα σύγχρονα μέσα και τα περισσότερα κάνουν θόρυβο. Θυμάμαι, εμείς στο κοινόβιο με τα δοχεία κουβαλούσαμε το νερό από μια πηγή και με το μαγκάνι το ανεβάζαμε σιγά σιγά στον τρίτο όροφο. Τώρα φέρνουν το νερό με τη μηχανή και ακούς συνέχεια ντούκου ντούκου. Τα νουβάρια σύονται, τα τζάμια τρίζουν. Τουλάχιστον να βάλουν ένα σιγαστήρα. Στο στρατό, με τον ανταρτοπόλεμο, με ένα σιγαστήρα φόρτιζα την μπαταρία του ασυρμάτου και απέναντι δεν με άκουγαν. Ήρθαν μια μέρα στο καλύβι μοναχοί από ένα μοναστήρι και μιλούσαν δυνατά. «Πιο σιγά», λέω στον ένα, «μας ακούνε πιο πέρα». «Τίποτα αυτός». «Πιο σιγά, χριστιανέ μου», του ξαναλέω. «Ευλόγησον γέροντα», μου λέει. «Συνηθίζουμε να φωνάζουμε στο μοναστήρι, γιατί έχουμε τη γεννήτρια και μιλάμε δυνατά για να ακούμε». Άκουσε εκεί. Αντί να λένε την ευχή και να μιλούν σιγά, φωνάζουν γιατί έχουν τη γεννήτρια. Και το κακό είναι ότι όπως μερικά παιδιά αφήνουν την εξάτμιση για να ακούνε ντούκου ντούκου, φτάνει αυτό το πνεύμα τώρα και στα μοναστήρια. Εκεί πάμε τώρα. Το χαίρονται δηλαδή. Είδα μια αδερφή σήμερα το πρωί. Ήταν σαν τους αστροναύτες. Κατέβαινε από πάνω τον κατήφορο με τη ψάθα στο κεφάλι, τη μάσκα στη μύτη, το χαρτοκοπτικό στο χέρι και καμάρωνε. Οι αστροναύτες δεν καμαρώνουν τόσο όταν κατεβαίνουν από το φεγγάρι. Ακούω σε λίγο θόρυβο. Κοιτάζω. Έκοβε χόρτα με το χαρτοκοπτικό. Να μην μείνει ένας χώρος που να μην ακούγεται θόρυβος. Τελείωσε αυτή. Έρχεται μετά και ο άλλος με το πιο βαρετό όργανο. Έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί. Μετά παίρνει άλλο μηχάνημα να σιάξει το χώμα. Βρε τι πάθαμε, λέω. Επειδή όμως γέροντα υπάρχουν αυτά τα μέσα που διευκολύνουν, και τότε ο γέροντας την κόβει. Ω, ξέρετε πόσα μέσα υπάρχουν. Όσο μπορείτε τα βουητά, τους θορύβους να τα αποφεύγετε. Το βουητό μας βγάζει έξω από το μοναστήρι. Τι την έχετε μετά κάτω την πόρτα
την ταμπέλα να γράφει ησυχαστήριο, γράψτε καλύτερα βουηστήριο ή ανησυχαστήριο. Τι να το κάνω το μοναστήρι αν δεν έχει ησυχία? Κοιτάξτε εκεί πέρα όσο μπορείτε να τα περιορίσετε αυτά. Ακόμη αυτή τη γλυκιά ησυχία δεν την καταλάβατε. Αν την καταλαβαίνατε, θα μπορούσατε να με καταλάβετε καλύτερα και να καταλαβαίνατε μερικά πράγματα. Αν θα γευόσασταν από τους πνευματικούς καρπούς της ησυχίας, θα υπήρχε ασφαλώς και η καλή ανησυχία και θα επιδιώκατε περισσότερο την Άγια ησυχία της πνευματικής ζωής.

Ο μοναχός με όλα αυτά τα θορυβώδη μέσα διώχνει τις προϋποθέσεις της προσευχής και της μοναχικής ζωής. Γι' αυτό, όσο γίνεται, να μην χρησιμοποιεί θορυβώδη μέσα. Αυτά που θεωρούν οι άνθρωποι σήμερα ευκολίες, στην ουσία δεν τον ωφελούν στο σκοπό του. Δεν μπορεί να βρει ο μοναχός μέσα σε μια τέτοια κατάσταση αυτό για το οποίο ξεκίνησε. Η ησυχία είναι μεγάλη υπόθεση. Ακόμη και να μην προσεύχεται κανείς και μόνο με την ησυχία προσεύχεται. Είναι μυστική προσευχή και πολύ βοηθάει στην προσευχή σαν την άδειλη αναπνοή στον άνθρωπο. Αυτός που κάνει δουλειά πνευματική στην ησυχία βυθίζεται μέσα στην ευχή. Ξέρεις τι θα πει βυθίζεται? Το παιδάκι όταν λουφάξει στην αγκαλιά της μαμάς δεν μιλάει. Είναι ένωση πλέον, επικοινωνία. Γι' αυτό πολύ βοηθάει το μοναστήρι να είναι απομακρυσμένο από τον κόσμο και από αρχαιολογικούς χώρους και κοσμικούς θορύβους και από τους πολλούς ακόμη ανθρώπους. Η εξωτερική ησυχία μακριά από τον κόσμο, με την πνευματική άσκηση και την αδιάλειπτη προσευχή, πολύ γρήγορα φέρνει και την εσωτερική ησυχία, την ειρήνη της ψυχής, η οποία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την πνευματική λεπτή εργασία. Τότε πια ο άνθρωπος δεν ενοχλείται από την εξωτερική άσκηση, γιατί στην ουσία μόνο το σώμα βρίσκεται στη γη, ενώ ο νους βρίσκεται στον ουρανό.

Γέροντα, όταν στο διακόνημα υπάρχει θόρυβος ή για το εργόχειρο χρειάζεται μια μηχανή που κάνει θόρυβο, τι να κάνει κανείς? Όταν καμιά φορά το εργόχειρο είναι θορυβόδες, πολύ βοηθάει η σιγανή ψαλμωδία. Αν δεν μπορείτε να κάνετε ευχή, να ψάλετε. Θέλει υπομονή. Όταν έρχομαι με το καράβι έχει πολύ θόρυβο. Κάθομαι σε μια γωνιά, κλείνω και τα μάτια σαν να κοιμάμαι για να μην με ενοχλεί ο κόσμος και ψάλω. Και τι δεν ψάλω? Πόσα άξιον εστί, πόσα Άγιος ο Θεός. Κάνει και έναν κρότο το καράβι που ταιριάζει ακριβώς με την ψαλτική. Γίνεται ισοκράτη μας στο άξιον εστί. Στο Άγιος ο Θεός. Σε όλα ταιριάζει αυτός ο κρότος. Ψάλω με το νου μου, συμμετέχει όμως και η καρδιά. Πάντως νομίζω δεν είναι τόσο ο εξωτερικός θόρυβος που ενοχλεί, όσο η μέρημνα. Την φασαρία, αν θέλει, την ακούει κανείς. Ενώ τη μέρημνα, δύσκολο να την αποφύγει. Ο νους είναι η βάση. Τα μάτια μπορεί να κοιτάζουν κάτι και να μην το βλέπουν. Όταν προσεύχομαι, μπορεί να κοιτάζω, αλλά δεν το βλέπω. Περπατάω και μπορεί να κοιτάζω ένα τοπίο κτλ., αλλά να μην το βλέπω. Όταν δυσκολεύεται κανείς να λέει την ευχή μέσα στο θόρυβο, είναι γιατί ο νους δεν είναι δοσμένος στο Θεό. Πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος στη Θεία Αφηρημάδα για να ζήσει την εσωτερική ησυχία και να μην ενοχλείται από το θόρυβο στην προσευχή. Φτάνει στο σημείο εκείνο της Θείας Αφηρημάδας που δεν ακούει πια τους θορύβους ή τους ακούει όταν θέλει ή μάλλον όταν κατεβαίνει ο νους από τον ουρανό, τότε τους ακούει. Και θα φτάσει σε αυτό το σημείο αν δουλέψει πνευματικά, αν αγωνιστεί. Τότε θα ακούει όποτε αυτός θέλει. Όταν ήμουν στο στρατό, είπα μια φορά σε ένα ευλαβή στρατιώτη μου: «Στο τάδε μέρος θα συναντηθούμε». «Μα εκεί υπάρχει μεγάφωνο», μου λέει. «Άμα θέλει», του λέω, «ακούει κανείς. Αν δεν θέλει, δεν ακούει». Όταν είναι ο νους μας κάπου, ακούμε. Εκεί στο δάσος, απέναντι από το καλύβι, γύμνωναν το βουνό με το αλυσοπρίωνο. Όταν διάβαζα ή προσευχόμουν και ήμουνα προσιλωμένος, δεν άκουγα τίποτα. Όταν σταματούσα, όλα τα άκουγα.

Όταν δεν είμαστε εμείς αιτία για το θόρυβο που υπάρχει, δεν πειράζει. Ο Θεός βλέπει. Αλλά όταν εμείς είμαστε αιτία, τότε είναι κακό. Γι' αυτό πάντα πρέπει να προσέχουμε, να μην ενοχλούμε τους άλλους. Αν ένας δεν θέλει να προσευχηθεί, τουλάχιστον να μην βάζει παράσιτα και στους άλλους. Αν καταλαβαίνατε την μεγάλη ζημιά που κάνετε στον άλλο που προσεύχεται, θα προσέχατε πάρα πολύ. Γιατί αν κανείς δεν το νιώθει σαν μια ανάγκη προσωπική και σαν βοήθεια για το σύνολο, ώστε να το κάνει με την καρδιά του, από αγάπη και όχι αναγκαστικά, αλλά το κάνει σαν πειθαρχία, αυτό δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Όταν το κάνει με σφίξιμο, σαν μια πειθαρχία και λέει «Τώρα πρέπει να περπατήσω έτσι για να μην ενοχλήσω, τώρα πρέπει να μην περπατήσω ελεύθερα», είναι βάσανο. Σκοπός είναι να το κάνει με την καρδιά του, με χαρά, επειδή ο άλλος προσεύχεται, επικοινωνεί με το Θεό. Πόσο διαφέρει το ένα από το άλλο. Ό,τι κάνεις, κάντο με την καρδιά σου. Το χαίρεσαι και σε βοηθάει αυτό. Όταν ο άλλος το αισθανθεί σαν ανάγκη να σεβαστεί τον άλλο που προσεύχεται, αισθάνεται ένα δέος μετά. Και όταν κανείς σέβεται τον άλλο, τον ίδιο τον εαυτό του σέβεται, και τότε τον εαυτό του δεν τον υπολογίζει, γιατί δεν έχει φιλαυτία, αλλά φιλότιμο. Να μπαίνει ο ένας στη θέση του άλλου, να σκέφτεται, αν ήμουν εγώ στη θέση εκείνου, πώς θα ήθελα να μου φερθούν. Αν ήμουν κουρασμένος, αν προσευχόμουν, θα ήθελα να χτυπούν έτσι οι πόρτες. Όταν μπαίνει στη θέση του άλλου, τα πράγματα αλλάζουν. Στα κοινόβια πρώτα τι όμορφα ήταν, ησυχία. Είχαν και το ρολόι που χτυπούσε κάθε τέταρτο για να θυμάται κανένας να λέει την ευχή. Και να ξεχνιόταν κανείς, άκουγε το ρολόι που χτυπούσε κάθε τέταρτο και άρχιζε πάλι την ευχή. Πολύ βοηθούσε το ρολόι. Έλεγαν οι πατέρες την ευχή και είχε ησυχία. Γαλήνη μεγάλη μέσα στο μοναστήρι. Στο κοινόβιο που ήμουν, στο Άγιο Όρος, ήμασταν 60 πατέρες. Κοίτασαν σαν να ήταν ένα ησυχαστήριο. Είχαν όλη την ευχή. Στην εκκλησία λίγοι έψελαν και οι περισσότεροι νοερά προσεύχονταν. Στα διακονήματα το ίδιο. Μια ησυχία παντού. Δεν μίλουσαν δυνατά, ούτε φώναζαν. Ήσυχα έκαναν τα διακονήματά τους. Όλοι αθόρυβα κινούνταν σαν τα πρόβατα. Πάντα υπήρχε αθόρυβα μια κίνηση στο μοναστήρι. Δεν ήταν όπως τώρα που έρχουν στα κοινόβια ώρα διακονίας, ώρα ησυχίες, σιωπητήριο. Καθένας κινιόταν ανάλογα με τη διακονία του. Πρέπει να αγαπήσουν την ευλογημένη έρημο και να τη σεβαστούμε, εάν θέλουμε να μας βοηθήσει και αυτή με την αγία της ερημιά και τη γλυκιά της ηρεμία, για να ημερέψουμε, να ερημωθούν τα πάθη μας και να πλησιάσουμε στο Θεό. Χρειάζεται προσοχή, μην τυχόν και προσαρμόσει κανείς την Άγια έρημο με τον εμπαθή εαυτό του. Αυτό είναι μεγάλη ασέβεια, σαν να πηγαίνεις προσκύνημα στον Άγιο Γολγοθά με μπουζούκια.

Φυσικά, επειδή οι σημερινοί άνθρωποι χρησιμοποιούν δυστυχώς θορυβώδη μέσα ακόμη και για μικρές εξυπηρετήσεις, αν βρεθεί κανείς για ένα διάστημα κάπου που έχει φασαρία, θα πρέπει να καλλιεργήσει καλούς λογισμούς. Δεν μπορείς να πεις «Μη χρησιμοποιείς αυτό, μη χρησιμοποιείς εκείνο γιατί κάνει θόρυβο», αλλά να φέρνεις αμέσως καλό λογισμό. Παραδείγματος χάρη, ακούς ψεκαστήρα και νομίζεις «περνά ελικόπτερο». Να σκεφτείς «μπορεί να ήταν αυτή την ώρα μια αδελφή άρρωστη βαριά και να ερχόταν ένα ελικόπτερο να την πάρει για το νοσοκομείο». Τι στεναχώρια θα είχα τότε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλες καλά. Εδώ χρειάζεται το μυαλό και η εξυπνάδα, η τέχνη να φέρεις καλό λογισμό. Ακούς παραδείγματος χάρη τον θόρυβο της μπετονιέρας του αναβατόρ και τα λοιπά, να πεις «δόξα σε ο Θεός, δεν γίνεται βομβαρδισμός, δεν γκρεμίζονται σπίτια. Οι άνθρωποι έχουν ειρήνη και χτίζουν σπίτια». Και όταν γέροντα είναι χαλασμένα τα νεύρα? Χαλασμένα τα νεύρα? Τι θα πει αυτό? Μήπως είναι χαλασμένος ο λογισμός? Το πιο καλό από όλα είναι ο καλός λογισμός. Κάποιος κοσμικός είχε φτιάξει σπίτι σε ένα ήσυχο μέρος. Αργότερα, από τη μια μεριά έγινε γκαράζ, από την άλλη δρόμος και από την άλλη ένα κοσμικό κέντρο. Μέχρι τα μεσάνυχτα νταούλια. Δεν μπορούσε ο καημένος να κοιμηθεί. Έβαζε οτασπίδες στα αυτιά. Άρχισε να παίρνει και χάπια. Κόντευε να τρελαθεί. Ήρθε και με βρήκε. «Γέροντα, αυτό και αυτό μου λέει. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Τι να κάνω?» «Σκέφτομαι να φτιάξω άλλο σπίτι». «Να βάλεις καλό λογισμό, παιδί μου», του λέω. «Να σκέφτεσαι αν γίνεται πόλεμος και στον καράς έφτιαχναν τα τάγκς. Δίπλα ήταν νοσοκομείο και έφερναν τα ασθενοφόρα τους τραυματίες και σένα σου έλεγαν «κάθισε εδώ, σου εξασφαλίζουμε τη ζωή, δεν θα σε πειράξουμε». «Μπορεί να βγαίνεις από το σπίτι σου ελεύθερα μόνο στην ακτίνα που είναι χτισμένα αυτά, γιατί εκεί δεν θα πέσει σφαίρα. Ή να μείνεις στο σπίτι σου και δεν θα σε ενοχλήσει κανείς. Μικρό πράγμα θα ήταν αυτό? Δεν θα το θεωρούσες ευλογία? Και αυτό τώρα να πεις. Δόξα σοι ο Θεός, δεν γίνεται πόλεμος. Ο κόσμος είναι καλά και κάνει τις δουλειές του. Στον καράζ αντί τάγκς φτιάχνονται τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι. Δόξα σοι ο Θεός, δεν υπάρχει νοσοκομείο, τραυματίες κτλ. Δεν περνούν τάγκς. Αυτοκίνητα περνούν και οι άνθρωποι τρέχουν στις δουλειές τους. Αν φέρεις έτσι καλό λογισμό, θα έρθει η δοξολογία μετά. Κατάλαβε ο καημένος ότι όλη η βάση είναι η σωστή αντιμετώπιση και έφυγε αναπαυμένος. Το αντιμετώπισε σιγά σιγά με καλούς λογισμούς. Πέταξε και τα χάπια και κοιμόταν χωρίς δυσκολία. Βλέπεις, με έναν καλό λογισμό τακτοποιούνται όλα. Μια φορά ταξίδευα με το λεωφορείο και ο εισπράκτορας έβαλε το ράδιο δυνατά. Μερικοί νεαροί που θρήσκευαν είπαν ότι είναι κι ένας μοναχός και του έκαναν επανειλημμένος νόημα να το κλείσει. Μια-δυο, τίποτα αυτός. Το έβαλε πιο δυνατά. «Αφήστε τον», τους είπα. «Δεν πειράζει. Μου κάνει ισοκράτημα στη ψαλμωδία μου». Με το λογισμό μου έλεγα «αν Θεός φυλάξει γινόταν ένα ατύχημα λίγο πιο πέρα και αναγκάζονταν να βάλουν στο δικό μας αυτοκίνητο ανθρώπους ακατεμένους, άλλος να είναι με σπασμένο πόδι, άλλος με σπασμένο κεφάλι, πώς θα άντεχα αυτή τη σκηνή? Δόξα σου ο Θεός, οι άνθρωποι είναι καλά και τραγουδούν κιόλας». Έτσι ταξίδευα μια χαρά ψάλλοντας. Να σας πω κι άλλο παράδειγμα, για να δείτε πως τακτοποιείται κανείς σε όλες τις περιπτώσεις με ένα καλό λογισμό. Ήμουνα στα Ιεροσόλυμα με κάποιο γνωστό. Εκεί είχαν μια γιορτή. Γιόρταζαν και φώναζαν συνέχεια. Φώναζαν, τραγουδούσαν, χαλασμός γινόταν. Εν αναλαγμό και εν κυμβάλης αλλαλαγμού. Δεν καταλάβαινες τι έλεγαν. Όλη νύχτα φώναζαν. Ο γνωστός μου νευρίασε, βγήκε στο παράθυρο, δεν έκλεισε μάτι.
Εγώ με ένα καλό λογισμό που έβαλα, κοιμήθηκα σαν το πουλάκι. Θυμήθηκα την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο και ένιωσα μια συγκίνηση. Έτσι κι εσείς. Να βάζετε πάντα καλούς λογισμούς. Όλα να τα αντιμετωπίζετε. Χτύπησε παραδείγματος χάρη μια πόρτα, να πείτε «Ο Θεός φυλάξει, πάθαινε κάτι μια αδερφή, χτυπούσε και έσπαζε το πόδι της, θα κοιμόμουν εγώ». Τώρα χτύπησε η πόρτα, θα είχε κάποια δουλειά η αδερφή. Αν όμως μια αρχίσει και να κατακρίνει και να πει «Χτύπησε την πόρτα, απρόσεχτη είναι, τι κατάσταση είναι αυτή», πού να ησυχάσει μετά. Από τη στιγμή που θα βάλει τέτοιους λογισμούς, μετά το τανκαλάκι θα την αναστατώσει. Ή μπορεί να ακούει μια αδερφή τη νύχτα τα ξημερώματα που χτυπάει. Χτύπησε λόγου χάρη το ένα μια φορά, μετά από λίγο ξαναχτύπησε το ίδιο. Αν σκεφτεί, αυτή η ψυχή ήταν κατάκοπη, δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Καλύτερα να ξεκουραζόταν μια

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Ο Σιωμάρτης Αναστάσιος ο Πέρσης. Νικόδημος Παυλόπουλος. Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Αγίου Ιγνατίου, Λιμόνος Λέσβου. Σήμερον φεδρότερον του ηλίου πάσαν την κτήσιν φωτίζει ο Θείος Αναστάσιος των μοναστών, ήτερ πνώτης και των μαρτύρων η δόξα. Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, εορτάζει μαζί με τον Άγιο Απόστολο Τιμόθεο, του Αγίου Παύλου τον μαθητή, ο Άγιος και Πανένδοξος Οσιομάρτης Αναστάσιος ο Πέρσης. Πραγματικά λαμπρότερον και φεδρότερον ηλίου πάσαν την κτήσιν, φωτίζει, γιατί το παράδειγμά του είναι από τα πιο σπάνια μέσα στην ιστορία των Περσών, όπου οι πύλες των ψυχών εστάθηκαν ερμητικά κλειστές και δεν άνοιξαν ακόμη να δεχτούν το φως του ηλίου της δικαιοσύνης. Ο πανένδοξος Οσιομάρτης Αναστάσιος αντικατέστησε τη λάμψη του ήλιου και των άστρων, την οποία οι πατριώτες του πυρολάτρες, οι γνωστοί μάγοι της Ανατολής, σαν κόροι οφθαλμού κρατούσαν. Έζησε στην Περσία τότε που ευασίλευεν εκεί ο Χοσρόης, ο κλέφτης του Τιμίου Σταυρού, και στην Κωνσταντινούπολη ο ευσεβής αυτοκράτορ Ηράκλειος. Ο πατέρας του ήταν μάγος και λεγόταν Βαβ. Κοντά του δε έμαθε και εκείνος τη μεγάλη τέχνη της αστρολογίας. Πάνω όμως από τις μαντίες και τις αστρολογίες του πατέρα του και του εαυτού του, διαπίστωσεν ότι υπήρχε η δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, του Σωτήρος του κόσμου Χριστού, ο οποίος με την επιδρομή του Χοσρόη είχε κλαπεί από τους Αγίους Τόπους και καθημερινά εθαυματουργούσε στην πατρίδα του. Ευρύτατα λεγόταν και πιστευόταν ότι των χριστιανών Θεός ήκεν εν θάδε. Ο λόγος ο του Σταυρού δύναμης Χριστού έστη και έφθασεν έβυχος στα αυτιά του Αναστασίου από πιστό χριστιανό και ο πρώην μάγος και αστρολάτρης εγκατέλειψε τη διδαχή του πατέρα του Βαβ, εσήκωσε τον Σταυρόν αυτού και ακολούθησε τον Κύριον. Στο μεταξύ είχε καταταγεί στις τάξεις του Περσικού στρατού και βρισκόταν αντιμαχόμενος στο στρατό του Ηρακλείου στη Χαλκιδόνα, όπου και πληροφορήθηκε την κατακράτος νίκη του Ηρακλείου και ο πανικός που σκορπίστηκε στον στρατό του του έδωσε την ευκαιρία να ξεφύγει από το Μαύρο Κύκλο και να καταφύγει στη Μεράπολη, όπου οι χριστιανοί κατοικούσαν. Ελεύθερος τώρα μπορούσε περισσότερα να μάθει για τη νέα του πίστη και καλύτερα να επιτελέσει το προς τον Ιησού και το Σταυρό καθήκον του. Για να προσπορίζεται δε και τα απαραίτητα, προσκολήθηκε σε έναν αργυροκόπο και τον βοηθούσε στην τέχνη του. Από εκεί ήλθε και στα Ιεροσόλυμα όπου και βαπτίστηκε και πήρε το λαμπρό της Αναστάσεως όνομα και μετά τον αραβόνα του πνεύματος έλαβε το χρίσμα της χάριτος και ντύθηκε το αγγελικό των μοναχών σχήμα στην περίφημη και ιστορική μονή του Αγίου Σάβα. Τόσος ήταν ο ζήλος του και η επιμέλειά του στην άσκηση τη μεγάλη και τη μάθηση, ώστε το ψαλτήριο του Δαβίδ το έμαθε από στήθους και ειδωλέσχη εν της δικαιώμαση του Κυρίου. Ολοένα δε και σε υψηλότερες πνευματικές σφαίρες ανέβαινε και την τελειότητα επιποθούσεν η ψυχή του, στέργοντας να δεχθεί και το μαρτύριο για να αναλύσει και να ζήσει με τον Κύριο τον νυμφίο της ζωής του. Όσον μάλιστα εμελετούσε τα παλέσματα και τους άθλους και τα φρικτά μαρτύρια τα οποία ηρωικότατα υπέμειναν οι καλλίνικοι μάρτυρες, σφοδρός προς την τούτον εξεκαίετο μίμησιν κατά το ιερό συναξάριό του. Και η επιθυμία της ημέρας έγινε θείο και αποκαλυπτικόν όνειρο της νύχτας. Όθεν κατόν αρέδοξε ποτήριον χρυσούν, πλήρες ίνου λαβών εκποιήν. Σύμβουλον δε νομίσας της εμφύτου επιθυμίας του διαχριστών μαρτυρίου των θείων μυστηρίων μεταλαβών, εξήλθε της μονής. Ήλθε λοιπόν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, βρήκε συμπατριώτες του μάγους και αστρολάτρες, με θάρρος και παρησία τους εκαυτηρίασε και τους ήλεγξε για την πλάνη τους και με καύχηση ομολόγησε και αποκάλυψε την Αγία προς τον Χριστό πίστη του. Εκείνοι δε οι τρισκατάρατοι τον συνέλαβαν, στον άρχοντα του Μαρξαβανά τον παρέδωσαν και μεγάλους λίθους να μεταφέρει τον υποχρέωσαν, κοροϊδεύοντάς τον συγχρόνως και κτυπώντας τον και τραβώντας τις τρίχες από τα γένια του. Και δεν σταμάτησαν μέχρι εδώ. Τον μετέφεραν στην Περσία και τον παρουσίασαν στο βασιλέα, μπροστά στον οποίον εξέθεσε το μεγαλείον του χριστιανισμού και την ποταπότητα των μαγικών παραλυρημάτων και τύπτεται ράβδι σαφιδός και της μιας αναρτάται χειρός κάτωθεν αυτού λίθου εξαρτημένου. Μετά δε τούτο τον εκρέμασαν με σκηνή και πριν ξεψυχήσει με το σπαθί του έκοψαν το θεόσοφο κεφάλι. Τίποτα δεν μένει, αδελφοί, να υπούμε παρά όλοι μαζί να εγκομιάσουμε το περίδοξο οσιομάρτυρα με τα εγκόμια του ιερού υμνογράφου ψάλλοντος. Όσιε πάτερ, νικητής μίδων και περσών, γεγονός των νοητών, πάσαν Βαβυλώνας πλάνην καθελών, τη δυνάμη του σταυρού ούτω λόγο των ειδονών εθέλχθης, ούτω πυρ των πειρασμών εδηλία σας, διό Χριστός ο Θεός ημών, βραβείς νικητών εστεφάνωσεν. Ακόμη δε να προσευχηθούμε στον Κύριο όπως τους πεπλανημένους επί συναγάγη και σύναψη την λογικήν αυτού πείμνη. Ανοίξει δε τους οφθαλμούς των τυφλών, αθέων, απίστων, οικουμενιστών, μοντερνιστών, ορθολογιστών, μασόνων και αιρετικών για να γνωρίσουν το φως της αληθείας του Χριστού και έλθουν εξκότους προς το αληθινόν αυτού φως. Αμήν.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ιστορικότητα του Ιησού Χριστού. F. Bruce, καθηγητής Πανεπιστημίου. Η μαρτυρία των αρχαίων Ιουδαϊκών κειμένων. Ραβινικά κείμενα. Όταν το 70 μετά Χριστόν έπεσε η Ιερουσαλήμ μαζί με τον ναό και την κυριαρχία των ιερατικών οικογενειών, έπεσε και το ανώτατο δικαστήριο, το συνέδριο. Το μόνο τμήμα του Ιουδαϊσμού που μπορούσε να αναλάβει την ανοικοδόμηση ήσαν οι Φαρισαίοι. Και πράγματι αυτό έκαναν, σε μία πνευματική και όχι πολιτική βάση. Με την καθοδήγηση του Ιωχανάν, γιου του Ζακά, κατασκεύασαν τα κεντρικά γραφεία του στη Γιαβνέθ, η Γιάμνια, στα νοτιοδυτικά της Παλαιστίνης. Εδώ λοιπόν αναδιοργάνωσαν το συνέδριο σαν ανώτατο δικαστήριο για την οργάνωση όλου του θρησκευτικού νόμου, πρώτος πρόεδρος του οποίου, στη νέα του μορφή, ήταν ο Ιωχάναν. Ένας μεγάλος αριθμός νομοθετημάτων, η παράδοση των πρεσβυτέρων, όπως αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, είχε παραδοθεί από γενιά σε γενιά προφορικά και αυξανόταν με το πέρασμα του χρόνου. Έγινε έτσι το πρώτο βήμα για την κωδικοποίηση όλου αυτού του υλικού. Το δεύτερο βήμα έγινε από τον μεγάλο Ραβίνο Ακίμπα, που πρώτος κατέταξε το υλικό σύμφωνα με τα θέματα. Μετά τον ηρωικό του θάνατο το 135 μετά Χριστόν, στη διάρκεια της ήττας που υπέστη ο επαναστάτης κατά της Ρώμης Βαρ Κοχεμπά, το έργο του αναθεωρήθηκε και συνεχίστηκε από τον μαθητή του Ραβίνο Μέιρ. Το έργο της κωδικοποίησης ολοκληρώθηκε γύρω στο 200 μετά Χριστόν από τον Ραβίνο Ιούδα, πρόεδρο του Συνεδρίου από το 170 έως το 217. Όλος κώδικας του θρησκευτικού νομικού συστήματος που συλλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο είναι γνωστός ως Μισνά. Αυτός ο κώδικας Μισνά έγινε αντικείμενο μελέτης και πολλά σχόλια εκφράστηκαν με αυτόν από τις ραβινικές σχολές τόσο της Παλαιστίνης όσο και της Βαβυλωνίας. Τα σχόλια αυτά, η Γκεμάρα, αποτέλεσαν ένα είδος συμπληρώματος της Μισνά και η Γκεμάρα αποτέλεσαν το γνωστό Ταλμούδ. Το Ταλμούδ της Ιερουσαλήμ, που αποτελείται από τη Μισνά, μαζί με την ογκώδη Γκεμάρα των Παλαιστινιακών σχολών, συμπληρώθηκε το 300 μετά Χριστόν περίπου. Το κατά πολύ μεγαλύτερο βαβυλωνιακό Ταλμούδ συνέχισε να αυξάνει για 2 ακόμη αιώνες πριν να καταγραφεί γύρω στο 500 μετά Χριστόν. Καθώς η Μισνά είναι ένας νομικός κώδικας και το Ταλμούδ βιβλία με σχόλια πάνω σε αυτόν τον κώδικα, δεν υπάρχει περίπτωση αναφοράς στον χριστιανισμό και όπου υπάρχουν αναφορές είναι εχθρικές. Όπως και να είναι όμως, αυτές οι αναφορές δείχνουν τουλάχιστον πως δεν υπήρχε ούτε η παραμικρή αμφιβολία για τον ιστορικό χαρακτήρα του Ιησού. Σύμφωνα με τις γνώμες των πρώτων ραβίνων που καταγράφονται σε αυτά τα έργα, ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ήταν ένας αμαρτωλός στο Ισραήλ που ασχολήθηκε με τη μαγεία, περιφρόνησε τα λόγια των σοφών, παραπλάνησε τον κόσμο και είπε πως δεν ήρθε να καταστρέψει τον νόμο αλλά να τον συμπληρώσει. Κρεμάστηκε την παραμονή του Πάσχα με την κατηγορία της αίρεσης και παραπλάνησης του λαού. Οι μαθητές του, 5 από τους οποίους αναφέρονται με τα ονόματά τους, γιατρεύαν αρρώστους στο όνομά του. Είναι ολοφάνερο πως πρόκειται για ένα πορτρέτο του Κυρίου μας, όπως ακριβώς θα το περιμέναμε από ένα έργο γραμμένο από τους Φαρισαίους που ήσαν αντιπαλοί του. Μερικά από τα ονόματα με τα οποία αυτός αναφέρεται γίνονταν άμεσες ή έμεσες μαρτυρίες για τις διηγήσεις των Ευαγγελίων. Η ονομασία Χαταλούι, ο κρεμασμένος, αναφέρεται ξεκάθαρα στον τρόπο με τον οποίο πέθανε. Ένα άλλο όνομα που του δίνεται, Μπεν Παντέρα, γιος Παντέρα, κατά πάσα πιθανότητα αναφέρεται όχι όπως υπονόησαν μερικοί σε έναν Ρωμαίο στρατιώτη που ονομαζόταν Παντέρας, αλλά στη χριστιανική πίστη για τη γέννηση του Κυρίου μας από Παρθένο. Είναι δηλαδή η λέξη Παρθένος. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως όλοι όσοι τον ονόμαζαν έτσι πίστευαν στη γέννησή του από Παρθένο. Στα τέλη περίπου του 1ου αιώνα μετά Χριστόν και στις αρχές του 2ου υπήρχε όπως φαίνεται κάποια διαφωνία στους Ιουδαϊκούς κύκλους για το κατά πόσο μερικά χριστιανικά έργα έπρεπε να αναγνωριστούν ως κανονικά ή όχι. Αυτά τα έργα, όποια κι αν ήσαν, πήραν το ελληνικό όνομα Ευαγγέλιο. Το αμφισβητούμενο Ευαγγέλιο ήταν κατά πάσα πιθανότητα μία αραμαϊκή μορφή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, του Ευαγγελίου που προτιμούσαν οι Ιουδαίοι χριστιανοί της Παλαιστίνης και των γύρω περιοχών. Λέγεται πως οι Ραβίνοι Γιοχανάν και Μέιρ έκαναν δυσμενή λογοπαίγνια με τη λέξη Ευαγγέλιο, υψώνοντας τα φωνήεντα της λέξης έτσι ώστε να διαβάζεται «Αβέγγι γιαγιόν» ή «Αβόγγι γιαγιόν», που σήμαιναν «αμαρτία του περιθωρίου» ή «αμαρτία της πλάκας του γραψίματος». Αυτές οι δυσνόητες αναφορές δείχνουν πως υπήρχε κάποια επαφή ανάμεσα στους Ορθόδοξους Φαρισαίους και τους Ιουδαίους Χριστιανούς, που δεν πρέπει να μας εκπλήσει αν σκεφτούμε πως η πρώτη Παλαιστινιακή Εκκλησία περιλάμβανε πιστά μέλη που προέρχονταν από την παράταξη των Φαρισαίων και πολλές χιλιάδες Ιουδαίων που ήσαν ζηλωτές του νόμου. Μετά το 70 μετά Χριστόν, πράγματι, μπορεί αυτοί οι Ιουδαίοι Χριστιανοί να είχαν περισσότερη επαφή με άλλους Ιουδαίους παρά με τα μέλη των εθνικών εκκλησιών που ολοένα και έκλειναν στον χαρακτηρισμό των Ιουδαίων Χριστιανών ως αιρετικών και ημιχριστιανών. Υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες για να σκεφτούμε ότι αυτοί οι φυγάδες από την Εκκλησία της Ιερουσαλήμ που εγκαταστάθηκαν στην Υπεριορδανία γύρω στο 70 μετά Χριστόν συνεργάστηκαν με ορισμένες ομάδες Εσσαίων που πιθανώς περιλάμβαναν και τα απομεινάρια της κοινότητας του Κουμράν. Ο Ιώσιπος. Όμως έχουμε και αρχαιότερη και πιο σπουδαία για μας ιουδαϊκή φιλολογία από αυτή που βρίσκουμε στα Ταλμούδ. Ο Ιουδαίος ιστορικός Ιώσιπος γεννήθηκε από ιερατική οικογένεια το 37 μετά Χριστόν. Στην ηλικία των 19 χρόνων προσχώρησε στη φαρισαϊκή παράταξη. Με μια επίσκεψή του στη Ρώμη το 63 μετά Χριστόν μπόρεσε να εκτιμήσει την ισχύ της αυτοκρατορίας. Όταν ξέσπασε ο Ιουδαϊκός πόλεμος το 66 μετά Χριστόν, διορίστηκε διοικητής των Ιουδαϊκών δυνάμεων στη Γαλιλαία και υπερασπίστηκε τη στρατηγική θέση Τζότα Πάτα εναντίον των Ρωμαίων. Μέχρι ότου η περαιτέρω αντίσταση ήταν ανώφελη. Διέφυγε τότε σε μια σπηλιά μαζί με άλλους 40 και όταν αντιλήφθηκαν πως το καταφύγιό τους είχε κυκλωθεί, σχεδίασαν μια ομαδική αυτοκτονία. Ίσως πιο πολύ από καλό χειρισμό του θέματος παρά από τύχη, ο Ιώσιπος ήταν ένας από τους δύο που επέζησαν. Έπεισε το σύντροφό του να παραδοθούν στους Ρωμαίους και όταν έγινε και αυτό κατάφερε να κερδίσει την εύνοια του Βεσπασιανού, του Ρωμαίου διοικητή, προλέγοντας την άνοδό του στον αυτοκρατορικό θρόνο, μία πρόβλεψη που εκπληρώθηκε το 69 μετά Χριστόν. Ο Ιώσιπος προσλήφθηκε στο Γενικό Ρωμαϊκό Διοικητήριο στη διάρκεια της πολιορκίας της Ιερουσαλήμ, ενεργώντας μάλιστα σαν διερμηνέας του Τίτου, γιού του Βεσπασιανού και διαδόχου του στη διοίκηση της Παλαιστίνης, όταν θέλησε να κάνει εξαγγελίες στους πολιορκούμενους κατοίκους. Μετά την πτώση της πόλης και την καταστολή της Επανάστασης, ο Ιώσιπος εγκαταστάθηκε κανονικά στη Ρώμη σαν δικηγόρος και συνταξιούχος του αυτοκράτορα, παίρνοντας το οικογενειακό του όνομα Φλάβιος και έτσι έγινε γνωστός ως Φλάβιος Ιώσιπος. Όπως είναι φυσικό, αυτή η ποικιλόμορφη καριέρα δεν ήταν δυνατό να τον κάνει δημοφιλή ανάμεσα στους συμπατριώτες του, πολλοί από τους οποίους τον θεωρούσαν και τον θεωρούν ακόμα έναν δις εις θάνατον προδότη. Παρόλα αυτά, χρησιμοποίησε τα χρόνια που αναπαυόταν στη Ρώμη έτσι που να μπορεί να απαιτήσει την ευγνωμοσύνη τους, γράφοντας την ιστορία του έθνους τους. Το λογοτεχνικό του έργο περιλαμβάνει μια ιστορία περί του Ιουδαϊκού πολέμου από το 170 π.Χ. μέχρι το 73 μετά Χριστόν, που γράφτηκε πρώτα στα αραμαϊκά προς όφελος των Ιουδαίων που ζούσαν μέσα στην αυτοκρατορία και έπειτα δημοσιεύθηκε μια ελληνική μετάφραση. Επίσης μία αυτοβιογραφία, στην οποία υπερασπίζεται τον εαυτό του, εναντίον ενός άλλου Ιουδαίου ιστορικού, του Ιούς του, από την Τιβεριάδα, ο οποίος αναφερόμενος στον πόλεμο εκφράστηκε δυσμενός για τον ρόλο που είχε παίξει ο Ιώσιπος. Ακόμα δύο βιβλία καταπίωνος, στα οποία υπερασπίζεται το έθνος του εναντίον στις αντισημιτικές συκοφαντίες, μερικές από τις οποίες υπάρχουν και σήμερα, του Απίωνα, ενός Αλεξανδρινού γυμνασιάρχη και άλλων συγγραφέων. Τέλος, 20 βιβλία με τις αρχαιότητες των Ιουδαίων, όπου περιγράφεται η ιστορία του έθνους του από την αρχή της γένεσης μέχρι την εποχή του. Όσο και να μην του άξιζε να διασώσει την ιστορία της πτώσης του έθνους του, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που το έκανε. Γιατί χωρίς τα ιστορικά του έργα, παρότι έχουν πολλές ατέλειες, οι πηγές των πληροφοριών μας σχετικά με την ιστορία της Παλαιστίνης, την εποχή της Καινής Διαθήκης, θα ήσαν απίστευτα φτωχότερες. Στις σελίδες του Ιώσιπου συναντάμε πολλά πρόσωπα που μας είναι γνωστά από την Καινή Διαθήκη. Την ποικιλόμορφη οικογένεια του Ηρώδη, τους Ρωμαίους αυτοκράτορες Αύγουστο, Τιβέριο, Κλάβδιο και Νέρονα, τον Κυρίνιο, κυβερνήτη της Συρίας, τον Πιλάτο, τον Φίλικα, τον Φίστο, προκουράτορες της Ιουδαίας, τις οικογένειες του Ανώτατου Ιερατείου, Άννα, Καϊάφα, Ανανία και τους λοιπούς του Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους και ούτω καθεξής. Μπορούμε να διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη συγκρίνοντάς την με το πλαίσιο που μας προσφέρει ο Ιώσιπος. Πράγμα που την κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα και μας βοηθάει να την κατανοήσουμε καλύτερα. Όταν ο Γαμαλιήλ μιλάει για τον Ιούδα από τη Γαλιλαία που ήταν επικεφαλής μιας εξέγερσης στην περίοδο της φορολογίας, γυρίζουμε στις σελίδες του Ιώσιπου και βρίσκουμε την ιστορία αυτής της εξέγερσης τόσο στο έργο του «Πόλεμος» όσο και στις αρχαιότητες. Ο Ιώσιπος μας μιλάει επίσης για κάποιον αγύρτη, ονόματι Θευδά, που εμφανίστηκε λίγο μετά το 44 μετά Χριστόν. Ο Θευδάς όμως, τον οποίον αναφέρει ο Γαμαλιήλ, έδρασε πριν από τον Ιούδα της Γαλιλαίας. Σε οποιαδήποτε λοιπόν περίπτωση, ο λόγος του Γαμαλιήλ έλαβε χώρα ανάμεσα στο 30 και το 33. Δεν πρέπει όμως να σκεφτούμε πως ο Λουκάς διέπραξε κάποιον αναχρονισμό, επειδή διαβάζουμε τον Ιώσιπο λανθασμένα. Το βάρος της μαρτυρίας είναι κατά του Λουκά να έχουμε διαβάσει προηγουμένως τον Ιώσιπο. Ο Ιώσιπος ο ίδιος μας λέει πως περίπου στην εποχή που πέθανε ο Ηρώδης ο Μέγας, 4 μετά Χριστόν, υπήρχαν πολλά προβλήματα στην Ιουδαία. Και η δραστηριότητα λοιπόν του Θευδά, που δεν ήταν και τόσο ασυνήθιστο όνομα, τον οποίο ανέφερε ο Γαμαλιήλ, ίσως να ανήκει σε αυτή την περίοδο. Η πείνα της εποχής του Κλάβδιου αναφέρεται και από τον Ιώσιπο. Αν ο Λουκάς μας λέει πως οι χριστιανοί στην Αντιόχεια έστειλαν βοήθεια στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ, σε αυτή την περίπτωση ο Ιώσιπος μας λέει πως η Έλενα, η Ιουδαία βασιλομήτορα της Αδιαβηνής, που βρίσκεται στα βόρειο-ανατολικά της Μεσοποταμίας, αγόρασε στην Αλεξάνδρεια Καλαμπόκη και στην Κύπρο Σίκα για να ανακουφίσει την πείνα του λαού της Ιερουσαλήμ σε αυτή την περίπτωση. Ο ξαφνικός θάνατος του Ηρώδη Αγρίπα Α, τον οποίο διηγείται ο Λουκάς της Πράξης, καταγράφεται επίσης και από τον Ιώσιπο, σε μία μορφή που συμφωνεί με τις γενικές γραμμές του Λουκά, αν και οι δύο διηγήσεις είναι αρκετά ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Να πως δίνει αυτή την εξιστόρηση ο Ιώσιπος. Όταν ο Αγρίπας είχε συμπληρώσει 3 χρόνια βασιλεία στην Ιουδαία, ήρθε στην Κεσάρια, που αρχικά ονομαζόταν Πύργος Στράτονος. Εκεί έκανε γιορτές προς τιμήν του Κέσαρα, εγκαινιάζοντας ένα φεστιβάλ για τη μακροημέρευση του αυτοκράτορα. Εκεί λοιπόν κατέφθασε πλήθος τοπικών αρχόντων και άλλων που είχαν προαχθεί σε ανώτερα αξιώματα. Τη δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων φόρεσε έναν μανδύ από ασήμι με θαυμάσια ύφανση και έφτασε στο θέατρο τα ξημερώματα. Το ασήμι έλαμπε καθώς οι αχτίνες του ήλιου έπεφταν πάνω του και γυάλιζε υπέροχα. Η έγλη του ενέπνεε κάποιο φόβο και τρόμο σε όσους τον κοιτούσαν. Ξαφνικά οι κόλακές του άρχισαν να φωνάζουν από όλες τις μεριές, λόγια που στα αλήθεια δεν ήσαν για το καλό του, κατονομάζοντας τον Θεό και τον επικαλούνταν κραυγάζοντας «Δείξε ευμένεια». Αν μέχρι τώρα σε αντιμετωπίζαμε σαν άνθρωπο, από εδώ και στο εξής θα ομολογούμε πως βρίσκεσαι πάνω από την ανθρώπινη φύση. Ο βασιλιάς δεν τους επέπληξε, ούτε καταδίκασε την ασεβή κολακία τους. Αλλά κοιτάζοντας ψηλά, είδε την κουκουβάγια να κάθεται σε ένα σκηνί, πάνω από το κεφάλι του και αμέσως τη θεώρησε μηνυτή κακού, όπως ακριβώς προηγουμένως είχε γίνει μηνυτής καλού και ένα βάρος θλίψης γέμισε την καρδιά του. Ξαφνικά τον έπιασε δυνατός πόνος στην κοιλιακή χώρα. μεταφέρθηκε γρήγορα στο παλάτι και γρήγορα διαδόθηκε το νέο πως σίγουρα θα πέθαινε σύντομα. Όταν είχε πια υποφέρει 5 μέρες από πόνο, έφυγε από αυτόν τον κόσμο στο 54ο της ζωής του και το 7ο της βασιλείας του. Οι παραλληλίες ανάμεσα στις δύο διηγήσεις είναι ολοφάναρες, όπως επίσης είναι φανερή και η απουσία συνεννόησης μεταξύ τους. Ο Λουκάς περιγράφει το ξαφνικό χτύπημα του βασιλιά, λέγοντας στη βιβλική γλώσσα πως «Άγγελος Κυρίου επάταξε αυτόν». Δεν είναι ανάγκη να σκεφτεί κανείς πως υπάρχει κάποια σημασία στη χρήση της ελληνικής λέξης «άγγελος» από το Λουκά, που σημαίνει «αγγελιαφόρος», και τη λέξη «μηνυτής» που αποδίδεται από τον Ιώσυπο στην Κουκουβάγια, παρόλο που μερικοί από τους πρώτους πατέρες της Εκκλησίας υπέδειξαν κάτι τέτοιο. Οι Τύριοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία της γιορτής για να συμφιλιωθούν δημόσια με το βασιλιά. Γενικά θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τη σύγκριση των δύο διηγήσεων με τα λόγια ενός απροκατάληπτου ιστορικού, του Έντουαρντ Μέγερ. Οι δύο διηγήσεις συμφωνούν απόλυτα στις γενικές γραμμές, τα δεδομένα και την όλη σύλληψη, με τις τόσο ενδιαφέρουσες λεπτομέρειές της που με κανένα τρόπο δεν μπορούν να εξηγηθούν σαν μία τάση ή σαν λαϊκή παράδοση. Η διήγηση του Λουκά μπορεί με εγγύηση να θεωρηθεί τουλάχιστον τόσο αξιόπιστη όσο και αυτή του Ιώσυπου. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το ότι ο Ιώσυπος αναφέρεται στον Ιωάννη τον Βαπτιστή και τον Ιάκωβο, αδελφό του Κυρίου, καταγράφοντας το θάνατό τους με έναν τρόπο ολοφάνερα διαφορετικό από την Καινή Διαθήκη, έτσι που δεν μπορούμε να υποψιαστούμε κάποια χριστιανική παρεμβολή σε κανένα από τα αποσπάσματα αυτά. Στις αρχαιότητες διαβάζουμε πως ο Ηρώδης Αντίπας, τετράρχης της Γαλιλαίας, νικήθηκε στη μάχη από τον Αρέτα, βασιλιά των Αράβων της Νουβίας, πατέρα της πρώτης γυναίκας του Ηρώδη, την οποία παράτησε χάριν της Ηρωδιάδας. Ο Ιώσυπος συνεχίζει. Μερικοί από τους Ιουδαίους νόμισαν πως ο στρατός του Ηρώδη είχε καταστραφεί από τον Θεό και ήταν αυτό μία τιμωρία για τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του επωνομαζόμενου Βαπτιστή. Γιατί ο Ηρώδης είχε σκοτώσει, αν και ήταν καλός άνθρωπος και πρόστασε στους Ιουδαίους να ζουν ενάρετα, να είναι δίκαιοι μεταξύ τους και προς τον Θεό και να βαπτίζονται. Δίδασκε πως το βάπτισμα ήταν αποδεκτό από τον Θεό, στην περίπτωση που αυτό γινόταν όχι για τη συγχώρηση συνειδητών αμαρτιών, αλλά για τον καθαρισμό του σώματος, ενώ η ψυχή είχε ήδη καθαριστεί με δικαιοσύνη. Όταν άρχισαν πολλοί να μαζεύονται γύρω του, γιατί επηρεάζονταν πολύ σαν άκουγαν τα λόγια του, ο Ηρώδης φοβήθηκε τη δύναμη πειθούς που διέθετε πάνω στους ανθρώπους. Φοβήθηκε μήπως οδηγήσει σε κάποια στάση, καθώς ακολουθούσαν τη συμβουλή του για κάθε θέμα. Το θεώρησε λοιπόν καλό να τον συλλάβει και να τον σκοτώσει, πριν να προκαλέσει κάποια αναταραχή, παρά να μετανιώσει αργότερα μπαίνοντας σε τέτοια βάσανα, αφού δηλαδή ξεσπούσε η επανάσταση. Με αυτές τις υποψίες του Ηρώδη, ο Ιωάννης στάλθηκε αλυσοδεμένος στο Μαχαίρους, ένα φρούριο που αναφέρθηκε πιο πάνω και εκεί θανατώθηκε. Οι Ιουδαίοι λοιπόν πίστεψαν πως εξαιτίας αυτής της θανάτωσης καταστράφηκε ο στρατός, γιατί ο Θεός ήθελε να φέρει κακό στον Ηρώδη. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε αυτή τη διήγηση και σε εκείνη των Ευαγγελίων. Σύμφωνα με τον Μάρκο, ο Ιωάννης εκήρυτε βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών. Ενώ ο Ιώσυπος λέει πως το βάπτισμα του Ιωάννη δεν είχε σκοπό την άφεση αμαρτιών. Επίσης, ο Ιώσυπος δίνει πολιτική σημασία στο θάνατο του Ιωάννη, ενώ στα Ευαγγέλια φαίνεται πως ήταν αποτέλεσμα της αντίθεσης του Ιωάννη για τον γάμο του Ηρώδη με την Ηρωδιάδα. Είναι πολύ πιθανό ο Ηρώδης να θέλησε να πετύχει με ένα σπάρο 2 τριγώνια, φυλακίζοντας τον Ιωάννη. Όσο για την ασυμφωνία αναφορικά με τη σημασία του βαπτίσματος του Ιωάννη, οι ανεξάρτητες παραδόσεις που μπορούμε να βρούμε στην Καινή Διαθήκη είναι εντυπωσιακά ομόφωνες. Και εκτός το ότι είναι προημότερες της διήγησης του Ιώσυπου, δίνουν μια πιο αξιόπιστη περιγραφή από θρησκευτικο-ιστορική άποψη. Όπως φαίνεται, ο Ιώσυπος αποδίδει πράγματι στον Ιωάννη το δόγμα των Εσσαίων για το βάπτισμα, όπως μας είναι γνωστό από τα κείμενα του Κουμράν. Το γενικό διάγραμμα όμως της ιστορίας του Ιώσιπου βεβαιώνει τη μαρτυρία των Ευαγγελίων. Αυτή η μαρτυρία του Ιώσιπου ήταν γνωστή τόσο στον Οριγένη όσο και στον Ευσέβιο. Αργότερα, ο Ιώσιπος περιγράφει στις αρχαιότητες τις αυθαίρετες πράξεις του αρχιερέα Ανάνου μετά το θάνατο του προκουράτορα Φίστου, με τα εξής λόγια. Ο νεότερος όμως Άνανος, ο οποίος όπως είπαμε ανέλαβε αρχιερέας, ήταν θρασής και τολμηρός. Ακολούθησε την παράταξη των Σαδουκαίων, που είναι η πιο αυστηρή στην κρίση από όλους τους Ιουδαίους, όπως δείξαμε πιο πάνω. Με αυτόν λοιπόν το χαρακτήρα που είχε ο Άνανος, σκέφτηκε πως ήταν καλύτερη ευκαιρία, μια που ο Φίστος είχε πεθάνει και ο Αλβίνος βρισκόταν ακόμη στο δρόμο. Έτσι, συγκάλεσε συμβούλιο των Κριτών και έφερε μπροστά του τον αδελφό του Ιησού, τον λεγόμενο Χριστό, τον Ιάκωβο μαζί με άλλους, και αφού τους κατηγόρησε σαν παραβάτες του νόμου, τους έστειλε για λιθοβολισμό. Αυτό το απόσπασμα, όπως και το προηγούμενο, ήταν γνωστό τόσο στον Οριγένη όσο και στον Ευσέβιο. Την ιστορία του θανάτου του Ιακώβου, του δίκαιου, όπως ονόμαζαν τον αδελφό του Κυρίου, διηγείται με περισσότερες λεπτομέρειες ο Ιγίσιπος, ένας Ιουδαίος χριστιανός συγγραφέας του 170 μετά Χριστόν περίπου. Η διήγηση του Ιώσιπου παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς ο Ιώσιπος ονομάζει τον Ιάκωβο αδελφό του Ιησού, του λεγόμενου Χριστού, με τέτοιον τρόπο που υπονοείται πως έχει προηγουμένως αναφερθεί στον Ιησού. Βρίσκουμε επίσης κάποια μνήα για τον Ιησού και σε ένα άλλο εκτεταμένο αντίτυπο του Ιώσιπου, το ονομαζόμενο Τεστιμόνιουμ Φλαβιάνουμ, στις αρχαιότητες. Ο Ιώσιπος διηγείται εκεί μερικά από τα προβλήματα που σημάδεψαν τη διακυβέρνηση του Πιλάτου και συνεχίζει. Περί την εποχή αυτή εμφανίστηκε ο Ιησούς, ένας σοφός άνθρωπος, αν βέβαια μπορούμε να τον ονομάσουμε έτσι, γιατί έκανε θαύματα και δίδασκε τους ανθρώπους που δέχονταν με χαρά την αλήθεια. Παρέσυρε πολλούς Ιουδαίους αλλά και Έλληνες. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Χριστός. Όταν λοιπόν τον καταδίκασε ο Πιλάτος σε σταυρικό θάνατο, αφού παραπέμφθηκε από τους άρχοντές μας, εκείνοι που τον αγαπούσαν δεν χάθηκαν. Γιατί εμφανίστηκε σε αυτούς την τρίτη μέρα και πάλι ζωντανός, όπως οι προφήτες είχαν μιλήσει για αυτά και για χιλιάδες άλλα θαυμάσια σχετικά με αυτόν. Ακόμα και σήμερα η φυλή των χριστιανών, όπως ονομάστηκαν από το όνομά του, δεν έχει πεθάνει. Αυτή είναι μετάφραση του κειμένου αυτού του αποσπάσματος, όπως έφτασε σε μας, και ξέρουμε πως ήταν το ίδιο και στην εποχή του Ευσέβιου, ο οποίος το παραθέτει δύο φορές. Ένας λόγος για τον οποίο πολλοί θέλησαν να το χαρακτηρίσουν σαν μια χριστιανική παρεμβολή είναι το ότι ο Οριγένης αναφέρει πως ο Ιώσιπος δεν πίστευε ότι ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας, ούτε τον ανακήρυτε τέτοιον. Το ότι ο Ιώσιπος δεν ήταν χριστιανός είναι γνωστό. Είναι όμως παράξενο ένας μη χριστιανός συγγραφέας να γράφει τα παραπάνω υπογραμμισμένα λόγια. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε από την άποψη της κριτικής του κειμένου να πούμε τίποτε εναντίον αυτού του αποσπάσματος. Οι μαρτυρίες των χειρόγραφων είναι ομόφωνες και άφθονες, όπως άλλωστε για κάθε τι στον Ιώσιπο. Ίσως όμως να ήταν γνωστή στον Οριγένη μία προημότερη μορφή του αποσπάσματος, από την οποία έλειπαν τα υπογραμμισμένα μέρη. Καθώς το κείμενο του Ιώσιπου μεταδόθηκε από χριστιανούς και όχι από Ιουδαίους, δεν πρέπει να μας εκπλήσει αν η αναφορά στον Ιησού πήρε πιο χριστιανικό χρώμα με το πέρασμα του χρόνου. Αν όμως προσέξουμε πιο πολύ τα υπογραμμισμένα αυτά τμήματα, ίσως συμβεί να αναρωτηθούμε μήπως ο Ιώσιπος έγραφε ειρωνικά. Η έκφραση, αν βέβαια μπορούμε να τον ονομάσουμε άνθρωπο, ίσως να είναι μια σαρκαστική αναφορά στη χριστιανική πίστη, πως ο Ιησούς ήταν γιος του Θεού. Η έκφραση «αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Χριστός» ίσως να σημαίνει πως «αυτός ήταν ο Ιησούς», που συνήθως ονομαζόταν Χριστός. Κάποια τέτοιου είδους αναφορά υπονοείται εν πάση περιπτώσει με τη μεταγενέστερη διακήρυξη ότι οι χριστιανοί ίσως ονομάστηκαν από το όνομά του. Όσο για την τρίτη υπογραμμισμένη φράση σχετικά με την Ανάσταση, ίσως να καταγράφει απλά τι οι χριστιανοί ισχυρίζονταν. Μερικοί διακεκριμένοι κριτικοί δεν δυσκολεύτηκαν να δεχτούν το Τεστιμόνιουμ Φλαβιάνουμ όπως έχει. Το απόσπασμα αυτό περιέχει οπωσδήποτε πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία της γλώσσας του Ιώσιπου, όπως αποδείχθηκε από τον αείμνηστο Dr. John Thackeray, η κορυφαία αυθεντία στη Βρετανία σχετικά με τον Ιώσιπο τα τελευταία χρόνια, αλλά και άλλους. Αποδείχθηκε επίσης πως η παράληψη λέξεων και οι σύντομες φράσεις αποτελούν χαρακτηριστικό της παράδοσης των αρχαιοτήτων, γεγονός που μας βοηθάει να δεχθούμε την άποψη πως η λέξη «λεγόμενος» εξαφανίστηκε πριν από τη λέξη «Χριστός». Και μία φράση όπως «έλεγαν» ή «καθώς τον έλεγε» εξαφανίστηκε πριν τη φράση «γιατί εμφανίστηκε σε αυτούς». Και οι δύο αυτές τροποποιήσεις είναι ελκυστικές, ιδιαίτερα η πρώτη, γιατί και την ίδια τη φράση «ο λεγόμενος Χριστός» τη βρίσκουμε και στην ενότητα του Ιώσιπου, τη σχετική με το θάνατο του Ιάκωβου. Δύο άλλες τροποποιήσεις απαιτούν αρκετό σχολιασμό. Η μία έχει προταθεί από τον Θέκερεϊ, πως δηλαδή, αντί να διαβάζουμε την αλήθεια, τα λυθή, πρέπει να διαβάζουμε πράγματα ασυνήθιστα, αήθη. Η άλλη προτάθηκε από τον δόκτορα Ρόμπερτ Έισλερ, ότι δηλαδή έχουν παραληφθεί μερικές λέξεις από την αρχή του αποσπάσματος, η οποία άρχιζε. Εκείνη την εποχή εμφανίστηκε μια καινούρια πηγή προβλημάτων, κάποιος Ιησούς. Αν δεχθούμε αυτές τις τροποποιήσεις του κειμένου, έχουμε το εξής αποτέλεσμα. Τότε παρουσιάστηκε μια νέα πηγή προβλημάτων, κάποιος Ιησούς, ένας άνθρωπος σοφός. Έκανε θαύματα και δίδασκε τους ανθρώπους, οι οποίοι δέχονταν με ευχαρίστηση τα παράξενα πράγματα που τους έλεγε. Παρέσυρε πολλούς Ιουδαίους αλλά και Έλληνες. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εκείνος που λεγόταν Χριστός. Όταν λοιπόν ο Πιλάτος τον καταδίκασε σε σταυρικό θάνατο, αφού παραπέμφθηκε από τους άρχοντές μας, εκείνοι που τον αγαπούσαν δεν χάθηκαν. Γιατί ξαναπαρουσιάστηκε σε αυτούς, όπως είπαν, την τρίτη μέρα. Και πάλι ζωντανός, όπως οι θείοι προφήτες είχαν πει, μαζί με χιλιάδες ακόμα θαυμαστά πράγματα σχετικά με αυτόν. Και ακόμα και σήμερα η φυλή των χριστιανών, όπως ονομάστηκαν από το όνομά του, δεν έχει χαθεί. Τα πλάγια γράμματα αυτή τη φορά σημειώνουν τις τροποποιήσεις του κειμένου. Η κυριότερη δυσκολία στο να δεχθούμε την τροποποίηση του Έισλερ, που από μόνη της πιθανόν να είναι επαρκής, καθώς κάνει το απόσπασμα πιο ταιριαστό στο όλο πλαίσιο, είναι ο απειθάρχητος περίγυρος που διατηρεί. Με βάση ένα ριζικά τροποποιημένο κείμενο του Testimonium Flavianum και ένα ριζικά τροποποιημένο κείμενο της πρόσφατης παρέκκλησης της λαβωνικής μετάφρασης του έργου του Ιώσιπου «Ιουδαϊκός πόλεμος», ο Δόκτωρ Έισλερ προώθησε μια γενική αναδόμηση της ιστορίας των αρχών του χριστιανισμού στο έργο του «The Messiah Jesus and John the Baptist». Η αναμόρφωσή του αυτή, αν και έξυπνη, πνευματώδης και ελκυστική, έχει αρκετά παρεκτραπεί και δεν είναι επιστημονική, γιατί βασίζεται σε κείμενα τα οποία προηγουμένως τροποποίησε, ώστε να ταιριάζουν στις θεωρίες που προσπαθεί να βγάλει από αυτές τις τροποποιήσεις. Αυτή η μετάφραση από το Testimonium απαλλάχθηκε από ένα-δύο πολύ απλά τεχνάσματα, από τις δυσκολίες του παραδοσιακού κειμένου, ενώ διατηρεί ή ακόμη και αυξάνει την αξία του αποσπάσματος ως ιστορικού ντοκουμέντου. Η ουσία της όλης προσπάθειας τονίστηκε περισσότερο σαν αποτέλεσμα των προσθηκών και η τελική αναφορά στη φυλή των χριστιανών συνοδεύεται από κάποια ελπίδα πως κι αν δεν χάθηκαν ακόμα, σύντομα όμως θα χαθούν. Επομένως, έχουμε σοβαρούς λόγους να πιστεύουμε πως ο Ιώσιπος, αναφερόμενος στον Ιησού, μαρτυρεί. Πρώτον, για την εποχή που έζησε. Δεύτερον, για τη φήμη του σαν θαυματοποιού. Τρίτον, για το ότι ήταν αδελφός του Ιακώβου. Τέταρτον, για τη σταύρωσή του από τον Πιλάτο, μετά από πληροφορίες των Ιουδαίων αρχόντων. Πέμπτον, για τον ισχυρισμό ότι ήταν Μεσσίας. Έκτον, για το ότι ήταν ιδρυτής της φυλής των χριστιανών. Και πιθανώς έβδομον, για την πίστη πως αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν και το απόσπασμα της λαβωνικής μετάφρασης του Ιουδαϊκού πολέμου αντιμετωπίζεται γενικά σαν μια χριστιανική παρέκκληση, ο Θέκερεϊ κατέληξε να την αντιμετωπίζει ευνοϊκά. Τοποθετείται στον Ιουδαϊκό πόλεμο και έχει ως εξής. Εκείνη την εποχή παρουσιάστηκε ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, αν ταιριάζει βέβαια να τον ονομάσουμε άνθρωπο. Η φύση και η μορφή του ήσαν ανθρώπινες, αλλά η εμφάνισή του ήταν κάτι παραπάνω από ανθρώπινη. Τα έργα του όμως ήσαν θεϊκά, έκανε θαύματα υπέροχα και μεγάλα. Γι' αυτό και αδυνατό να τον ονομάσω άνθρωπο. Αλλά απ' την άλλη πλευρά, ρίχνοντας μια ματιά στη φύση του που τη μοιράζονταν κι άλλοι, δεν θα τον ονομάσω άγγελο. Οτιδήποτε έκανε, το έκανε με μια κατανίκητη δύναμη, με έναν λόγο, με μια διαταγή. Μερικοί είπαν, αναστήθηκε από τους νεκρούς ο πρώτος μας νομοθέτης και κάνει σημεία και τέρατα. Άλλοι όμως σκέφτηκαν πως τον έστειλε ο Θεός. Σε πολλές περιπτώσεις πάντως ήρθε σε αντίθεση με τον νόμο και δεν ακολουθούσε τα Σάββατα σύμφωνα με τον νόμο των προγόνων μας. Δεν έπραξε όμως με τα χέρια του τίποτα που να ήταν ντροπή και το κάθε τι το προετοίμαζε με τα λόγια του. Πολλοί από τον όχλο τον ακολουθούσαν και άκουγαν με προσοχή τη διδασκαλία του. Πολλές καρδιές τονώθηκαν γιατί σκέφτηκαν πως οι Ιουδαϊκές φυλές θα μπορούσαν πλέον να ελευθερωθούν από τα ρωμαϊκά χέρια. Συνήθιζε όμως να απομακρύνεται από την πόλη στο όρος των Ελαιών. Εκεί επίσης θεράπευε ανθρώπους. Συγκεντρώθηκαν γύρω του περί τους 150 βοηθοί, αλλά και πλήθος λαού. Όταν όμως είδαν τη δύναμή του, που με έναν λόγο έκανε ό,τι ήθελε, και όταν του γνωστοποίησαν την επιθυμία τους να κατεβεί στην πόλη και να καταστρέψει τα ρωμαϊκά στρατεύματα και τον Πιλάτο και να τους κυβερνήσει, δεν έδωσε σε αυτό προσοχή. Όταν λοιπόν τα νέα αυτά έγιναν γνωστά στους Ιουδαίους άρχοντες, συγκεντρώθηκαν μαζί με τον αρχιερέα και είπαν: «Δεν έχουμε δύναμη να αντισταθούμε στους Ρωμαίους. Εφόσον λοιπόν το τόξο λύγησε, θα πάμε στον Πιλάτο και θα του γνωστοποιήσουμε ό,τι ακούσαμε, για να απαλλαχτούμε από το πρόβλημα. Μην τα ακούσει από άλλους και κλέψει τα αγαθά μας και μας σκοτώσει και διασκορπίσει τα παιδιά μας». Πήγαν λοιπόν και έκαναν αναφορά στον Πιλάτο. Και εκείνος έστειλε και έσφαξε πολλούς από το πλήθος. Και συνέλαβε αυτόν τον θαυματοποιό και αφού τον ανέκρινε, διακήρυξε την άποψή του. «Κάνει καλό και όχι κακό. Δεν είναι επαναστάτης ούτε σφετεριστής του θρόνου». Τον άφησε λοιπόν να φύγει γιατί είχε θεραπεύσει την ετοιμοθάνατη γυναίκα του. Όταν επέστρεψε στον τόπο του, έκανε τα συνηθισμένα του θαύματα. Περισσότεροι και περισσότεροι άνθρωποι μαζεύτηκαν γύρω του. Δόξαζε τον εαυτό του με μεγαλύτερη δραστηριότητα από ό,τι πριν. Οι γραμματείς τον φθόνησαν και έδωσαν στον Πιλάτο 30 αργύρια για να τον σκοτώσει. Εκείνος τα πήρε και τους άφησε ελεύθερους να κάνουν ό,τι θέλουν. Τον πήραν λοιπόν και τον σταύρωσαν αντίθετα με τον νόμο των πατέρων τους. Μόνο με ένα ανήλαιο κουτσούρεμα θα μπορούσε ο Έισλερ να μετατρέψει αυτό το απόσπασμα σαν και αυτό που θα έγραφε ένας Ιουδαίος συγγραφέας. Ο χριστιανός που παρεμβλήθηκε εισάγει αρκετά από μνημονεύματα από το Testimonium Flavianum, σε καμία όμως περίπτωση δεν μειώνει τη λάμψη του Πιλάτου και των Ρωμαίων για να τονίσει αυτή των Ιουδαίων. Άλλα αποσπάσματα χριστιανικής φύσης στη σλαβωνική μετάφραση του Ιουδαϊκού πολέμου αναφέρονται στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον Φίλιππο τον Τετράρχη, στους χριστιανούς της Παλαιστίνης στην εποχή του Κλάβδιου. Επίσης, σε μία επιγραφή στο ναό υποστηρίχθηκε ότι υπενθυμίζει τη Σταύρωση του Ιησού, γιατί ο ίδιος είχε προφητεύσει την πτώση της πόλης του ναού, το σχισμένο καταπέτασμα και την Ανάσταση του Ιησού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

τον βίο του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματοποιού, μας διηγείται το εξής διδακτικό γεγονός. Όταν ο μεγάλος εκείνος πατέρας του 3ου αιώνος ήταν επίσκοπος Νεοκαισαρίας, έλαβε κάποτε πρόσκληση από την εκκλησία της πόλεως του Πόντου Κόμανα, που η επισκοπική της έδρα ήταν καινή, να πάει εκεί για να βοηθήσει με το κύρος του και τη σοφία του στην εκλογή κατάλληλου ιεράρχη. Ο Γρηγόριος ανταποκρίθηκε με προθυμία. Φτάνοντας στα Κόμανα, διεπίστωσε ότι οι εκεί πιστοί είχαν δίκιο που τον κάλεσαν. Γιατί με την προσεκτική εξέταση που έκανε, είδε ότι κανείς από τους επιφανείς χριστιανούς των Κομάνων, που τα ονόματά τους πήγαιναν και έρχονταν από στόμα σε στόμα, σαν κατάλληλα για την πλήρωση της επισκοπικής έδρας, δεν ήταν άξιος να την καταλάβει. Όλοι είχαν, άλλος λιγότερα και άλλος περισσότερα, κάποια ελαττώματα, που σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας δεν τους επέτρεπαν την άνοδο στο θρόνο, την εγκατάστασή τους σαν εκπροσώπων του Κυρίου, όπως με την κέρια λιτότητά του χαρακτηρίζει την επισκοπική ιδιότητα ένας αρχαϊκός διδάσκαλος της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνει ο Γρηγόριος? Πού θα έβρισκε τον άνθρωπο που θα τέριαζε στην επισκοπική έδρα? Ήταν βέβαιος ότι μια ολόκληρη εκκλησία ανάμεσα στα μέλη της διέθετε ένα τέτοιο άνθρωπο. Ήταν όμως κάποιος που δεν ανήκε στη λαμπρή επιφάνεια αλλά στον άχρωο σωρό. Ήταν ένας θησαυρός κρυμμένος που θα έπρεπε να αναζητηθεί και να βρεθεί με τη βοήθεια του Θεού, ίσως δε και με την ακουσία βοήθεια του διαβόλου. Και πράγματι αυτό έγινε. Ο Άγιος Γρηγόριος, αφού παραμέρισε τα εντυπωσιακά ονόματα, είπε στους πιστούς των Κομάνων: «Ο επίσκοπος που θέλει ο Θεός για σας δεν βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς τους αδελφούς σας. Βρίσκεται ανάμεσα στον αφανή λαό. Πρέπει λοιπόν να ψάξουμε να τον ανακαλύψουμε». Ο λόγος έκανε αίσθηση, οπότε πετάγεται στη μέση ένας από τους ακροατές του Αγίου, ασφαλώς άνθρωπος με ελαφρό το αίρμα της πίστεως μέσα του και λέγει: «Μήπως αυτός που ζητάτε είναι ο Καρβουνιάρης Αλέξανδρος?» Ήταν ένα μέλος της Εκκλησίας των Κομάνων που τελευταίο απ' όλα θα ερχόταν στο νου. Και εκείνος που το ονομάτισε το έκανε για να ειρωνευθεί τον Άγιο Γρηγόριο, μη καταλαβαίνοντας ότι ο πιο καλός για επίσκοπος μπορούσε να είναι ένας άσημος χριστιανός. Αλλά αυτός ο λόγος που τον είχε κινήσει το πονηρό πνεύμα αποδείχθηκε ύστερα από λίγο στοιχείο της Θείας Πρόνοιας. Ο Άγιος Γρηγόριος έκανε ότι δεν πρόσεξε την ηρωνία εκείνου του λόγου. Απάντησε στο πείραγμα με πνευματοφόρο διάκριση. Φώναξε τον καταμαυρισμένο από την καρβουνόσκονη Αλέξανδρο και τον εξομολόγησε. Και είδε με την εξαγόρευση ότι ο λερωμένος υλικά εκείνος χριστιανός ήταν το φωτεινό και κατακάθαρο πετράδι που αποζητούσε για να στολίσει με αυτό τον θρόνο των Κομάνων. Ο Αλέξανδρος ανάμεσα στα άλλα είπε στον Άγιο Γρηγόριο ότι δεν είχε διαλέξει το επάγγελμα του καρβουνιάρη για άλλο λόγο παρά γιατί έτσι θα γλίτωνε από τον κίνδυνο μιας μεγάλης αμαρτίας που ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός τη στυλίτευσε στο πρόσωπο των Φαρισαίων. Της ανθρωπαρέσκειας. Ο Αλέξανδρος ήταν μια ψυχή καταβγασμένη από τη χάρη του Θεού. Ένα έμψυχο ταμείο της, ένας κρυφός Άγιος, ένα φως σκεπασμένο. Τον απεκάλυψε λοιπόν στους πιστούς των Κομάνων ο Άγιος Γρηγόριος και αίσθησε αυτό το φως επί την λιχνία του επισκοπικού θρόνου. Σαν έγινε αρχιπίμην, ο Αλέξανδρος έφτιαξε ένα λόγο άξεστο από την άποψη της ρητορικής αλλά γεμάτον από πνευματικότητα και τον διάβασε στους πιστούς που επρόκειτο να είναι από εκεί και πέρα ο πατέρας τους και ο οδηγητής τους στις νομές της σωτηρίας. Και πάνω στις γραμμές αυτής της εγκυκλίου πολιτεύθηκε φανερώνοντας έξοχα ποιμαντικά χαρίσματα. Ανδαμάντινη ορθοδοξία, αγάπη απεριόριστη και ακίμητη, σύνεση πολύ. Έστεψε δε τον βίο του με το μαρτύριο κατά τους χρόνους του Δεκίου. Ποιο είναι το μάθημα που παίρνουμε από αυτό το γεγονός των αρχαίων χρόνων της Εκκλησίας? Ότι το κύριο και μέγιστο των προσόντων που απαιτείται για την ιεροσύνη είναι η Αγιώτης. Και ότι το κύριο και μέγιστο γνώρισμα της αγιότητος είναι η ταπεινοφροσύνη, η αποθητική κίνηση της ψυχής μπροστά στην ανθρώπινη δόξα. Ο Καρβουνιάρης των Κομάνων είναι ένα υπέροχο πρότυπο που η ακτινοβολία του έχει ανεκτίμητη επικοδομητικότητα. Ένα πρότυπο
που ποικίλες εκδόσεις του βλέπουμε στους βίους των

0: μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας και γενικά όλων των αξίων κληρικών κάθε χριστιανικής γενεάς. Τι βλέπουμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις? Την ταπεινοφροσύνη του Αλεξάνδρου, τη φυγόκεντρο τάση μπροστά στο υψηλότατο και φρικτότατο αξίωμα της ιεροσύνης που προκαλεί δέος σε κάθε ταπεινή και άρα αληθινά χριστιανική ψυχή. Ο Θεός τέτοιες ψυχές θέλει για τις τάξεις των λειτουργών Του. Τις κάτω αγγελικές τάξεις που τις ζηλεύουν οι άνω, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.